Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία. Είναι ο Παναγιώτης. Όχι, ο Παναγιώτης δεν είναι εδώ. Χαμήλωσε λίγο για να ακούω πιο δυνατά τη φωνή μου. Ο Τσαμπίκος ο Παπαστοδούλου στο μικρόφωνο για μία ώρα. Ο Τέρης Χατζιωάννου, περαστικά όλα καλά θα πάνε με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει η σημερινή επικαιρότητα. Αλλαγές στην κυβέρνηση με αφορμή την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γραμματέας πολιτιστικού σχεδιασμού στη Νέα Δημοκρατία, να αναλάβει ο Κώστας Κυριανάκης. Και τι λέει το ρεπορτάζ, ότι επανέρχεται μετά και από την τακτοποίηση, την όποια υπήρχε δηλαδή, την νομική, ο Χατζηβασιλείου επανέρχεται στην θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα που αφορούν την Ευρώπη, βεβαίως με αφορμή και την προετοιμασία της χώρας που αναλαμβάνει την Προεδρία το επόμενο χρονικό διάστημα, και θα έχουμε έναν μίνι ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, αναζητώντας και τον άνθρωπο ο οποίος θα καλύψει την θέση του Κυριανάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα έχουμε πολιτική διεργασία, πολύ έντονη, πολιτικό συμβούλιο για το ΠΑΣΟΚ, έχουμε το Σαββατοκύριακο την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για να μάθουμε τελικά σε πόσα κομμάτια θα διαλυθεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνετε, είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό να συμβεί δηλαδή, από αυτά τα οποία περιμέναμε, και βεβαίως να δούμε τι κάνουν και στα υπόλοιπα κόμματα δηλαδή, γιατί όλη αυτή η υπόθεση με τον Αλέξη να εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση, με την Καριστιανού και αυτή να είναι ψηλά, με το ΠΑΣΟΚ να οπισθοχωρεί και στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό να το οδηγεί και σε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχάριστες στο κόμμα δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο ωφελεί το ΠΑΣΟΚ να εμπιστέψει η Τζάκρη, η οποία και τι δεν έχει πει ο στόμας της τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο αυτό δίνει αβάντα στο ΠΑΣΟΚ, εκτός από μια τοπική διάσταση που έχει να κάνει με την περιφέρεια. Στο σύνολο των πολιτών, μάλλον, έτσι δημιουργεί ερωτήματα, να μην πω ότι προκαλεί γέλωτα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, καταρχήν σήμερα είναι η μέρα περιβάλλοντος. Έχουμε εκδηλώσεις από τον Δήμο, από την Περιφέρεια. Εκδηλώσεις στην Περιφέρεια δεν έχουμε, ενώ θυμόμαστε την συμμετοχή της σε αυτά τα ζητήματα. Είναι τυπικά αυτά με τα σχολεία, όταν οι ίδιοι θεσμοί πολλές φορές υστερούν και αποδεικνύουν ότι όχι μόνο σχέση δεν έχουν με το περιβάλλον, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι το ισοπεδώνουν με την άγνοιά τους, με την παραμέληση σημαντικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την εικόνα του τόπου, με την εικόνα της πόλης. Λοιπόν, στα κάγκελα και οι ξενοδόχοι, γιατί για ένα γνωστό θέμα. Ζητάνε παράταση, διότι υπήρχε ένα θέμα σχετικά με τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας για να μπορούν να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, είναι πάρα πολύ δύσκολη έτσι, η διαδικασία, και βεβαίως υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν περάσει έτσι, από αυτό το στάδιο, που εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν έχουν περάσει, ή παράταση θα δώσει η κυβέρνηση που θα δώσει παράταση, ή όταν συμβεί οτιδήποτε αρνητικό, τότε άπαντες είναι εκτεθειμένοι. Οπότε η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου ζητάει παράταση και για το θέμα αυτό. Παράταση έτσι κι αλλιώς έχει υπάρξει για το άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις παραλίες δηλαδή. Αναμένεται να ψηφιστεί. Πάμε για το 2027 και πάμε να εγκαταστήσουμε ομπρέλες στις παραλίες και να μην περιμένουμε να πιάσει Ιούλιος. Λατινικά, χημεία και πληροφορική για τα παιδιά των ΓΕΛ σήμερα. Λέω στο στρατό έχουμε και θελόντριες, έτσι, χθες πρώτη μέρα πάρα πολλά κορίτσια εκδήλωσαν την επιθυμία τους θελοντικά να υπηρετήσουν την μητέρα πατρίδα. could be the twist, the one to make you stop. Και αυτό που σας λέγαμε, προβληματισμός στην αγορά ακόμη, ελπίδα ότι κάτι θα αρχίσει να κινείται, διότι τα λένε όλοι. Προχθές είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον Κώστα Σπανό, ότι μέχρι στιγμής μαγνητάκια πουλάει η αγορά. Και μαγνητάκια του Xi Jinping δηλαδή, δεν είναι και δικά μας. Και βεβαίως συνέχεια στο ρεπορτάζ σε σχέση με τους δύο ιδιοκτήτες των οικοπαίδων που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στο Κορακόνερο, και έχουμε την εμπλοκή με τους Ρωμά. Βλέπω και ότι η Δερμαέ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχω μία δυσκολία τώρα να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Μετά από μία σχεδόν δεκαετία ξαναφέρνουμε στην Ρόδο τα κουστούμια της Αλίκης Βουγιουκλάκη για να μπουν εκεί στον χώρο των Επτά Πηγών, δηλαδή ότι πρωτοτυπία, ωραία αδέρφια. Καλό είναι να αντιγράφεις, καλό είναι να φέρνεις κάποια από αυτά τα ζητήματα, δηλαδή, αλλά το να επαναλαμβάνεις εκδηλώσεις μετά από μία δεκαετία στο ίδιο μοτίβο, δεν ξέρω κατά πόσον έτσι βοηθάει δηλαδή. Καλά είναι γενικότερα αυτά. Κάτι και κάτι άλλο ρε παιδί μου, κάτι και κάτι άλλο, δηλαδή η Καλυθέα είναι μοναδική. Λοιπόν, αυτά ως μία πρώτη εικόνα. Εμείς θα επιμείνουμε ότι οτιδήποτε γίνεται στον τόπο, στην πόλη, θετικό το βρίσκουμε. Απλά όταν έχεις την δυνατότητα να βρεις και κάτι διαφορετικό, προσέγγισε το. Παγκόσμια περιβάλλοντος, εκτός από το τι θα γίνει εκεί στο θέρμα, ας πάνε και απέναντι να δουν την εικόνα τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι κάποιο παιδί θα έχει κάποια ερώτηση να κάνει, ότι καλά μας τα λέτε για το περιβάλλον, απέναντι τι γίνεται. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο θέρμα σήμερα, έτσι, με τα σχολεία δηλαδή, και καλό είναι να περνάμε, γιατί αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι αυτή η ελπίδα της νέας γενιάς, δηλαδή των νέων παιδιών. Είτε αυτό αφορά το περιβάλλον, είτε αυτό αφορά την ζωοφιλία, είτε αυτό αφορά ουσιαστικά την οδηγική συμπεριφορά. Με τα παιδιά μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί όλοι οι υπόλοιποι τα έχουμε κάνει, μην πω τη λέξη, γιατί επιτρέπεται στην δημόσια αναφορά, απαγορεύεται ραδιοτηλεπτικά. Έχω και μια σημαντική είδηση, γιατί θα ξεκινήσουμε από τα τουριστικά δηλαδή, ένα προβληματισμό ο οποίος υπάρχει, αλλά θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και αφορά τον φίλο μου τον Βασίλη, ο οποίος Βασίλης το απόγευμα μόλις τελειώνει από εδώ πηγαίνει και κάνει και μαθήματα χορού, ότι έρευνα αποκαλύπτει τις χορευτικές κινήσεις των ανδρών που θεωρούν πιο ελκυστικές οι γυναίκες. Βασίλη, θα σας πω λίγο αργότερα, έτσι. Τι κινήσεις θα κάνεις δηλαδή όταν ανεβαίνεις σε πίστες για να σε προσέχουν πολύ περισσότερες γυναίκες. Αυτό υλικά που έχει μία κίνηση λέει, του δεξί γονάτου είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή όταν μπαίνεις σε ένα χώρο τώρα εσύ και βλέπεις έχει γυναίκες, θα κινείς το δεξί γονάτο. Μιλάμε, τις εντυπωσιάζεις, καταλαβες. Όχι το αριστερό που κινούσες πριν, σταμάτα να είσαι κουμούνι. Με το δεξί θα μπαίνεις μέσα, κάντε το δεξιό δηλαδή. Εδώ ελκύονται δηλαδή, μιλάμε, είναι attraction για τις γυναίκες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσεις την προσπάθεια για να δούμε κάποια θέματα. Είδα χθες και μου έκανε εντύπωση δηλαδή μια προσέγγιση η οποία έγινε από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, σε σχέση με τι δηλαδή, με την κατάσταση στην περιοχή μας, με το γεγονός ότι πλέον έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις αυτό το ζήτημα με τους μετακλητούς, και μάλιστα αναρωτιέται τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, διότι μετακλητός σημαίνει ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη σύνδεση με τον τόπο. Βεβαίως πάντα γινόταν αυτό και από τα χρόνια τα παλαιότερα. Αποφάσισες για οικονομικούς λόγους να πας σε μια περιοχή, να δουλέψεις κτλ. Αλλά αυτό όμως δεν είναι, αν θέλετε, στο ίδιο επίπεδο με το πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια της τοπικής διάστασης, την έννοια της πατρίδας δηλαδή. Και προβληματίζεται και λέει το εξής ο άνθρωπος, ότι ρε παιδιά, αν έχουμε 6-7 χιλιάδες μετακλητούς και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Δωδεκανησίων, των Ροδίων, λόγω του επιδόματος αναργίας το οποίο δεν δίνει η κυβέρνηση, που θα έπρεπε ουσιαστικά να πηγαίνει αντισταθμιστικά δηλαδή, με βάση τι δουλεύεις. Και όλα αυτά τα θέματα, τότε τι πραγματικά και ποιος μένει στην αγορά και ποιος μένει στην έννοια της φιλοξενίας δηλαδή. Αυτό που λέμε Greek φιλότιμο. Κάπως έτσι είναι η προσέγγιση του. Θα μας τα πει ο ίδιος στην συνέχεια, αφού ουσιαστικά αναπτύξει την σκέψη του. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές και θεατές σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσω τη σκέψη σας. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό αντέδρασα πάρα πολύ γρήγορα. Κανά δύο λεπτά το είχατε ανεβάσει. Σας λέω ότι θέλω να το συζητήσουμε, γιατί ναι, νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας τα επόμενα χρόνια. Αλλιώς θα έχουμε να εξυπηρετούν τους επισκέπτες μας, αυτούς που είναι εν δυνάμει, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν γενικότερα την οικονομία, ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και με τον τόπο, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και το δυσάρεστο εντός εκτός εισαγωγικών, και από την αρχή να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων που έχουν να δουλέψουν εδώ, το είπατε πάρα πολύ καλά.
0: Προφανώς.
1: Και οι δικοί μας γονείς ήταν μετανάστες, είχαν πάει στο εξωτερικό, και οι δικοί μου γονείς στη Γερμανία ήταν για να δουλέψουν. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, εάν 7.30 ώρα το πρωί ξεκινήσει κάποιος από τα ζώνη, από το Φαλιράκι, για να πάει μέχρι τη Λαχανιά, mm-hmm, θα πάθει πολιτισμικό σοκ, όταν στις στάσεις περιμένουν εκατοντάδες εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, κυρίως Φιλιππινέζοι, για να πάνε στις εργασίες τους. Μιλάμε για εκατοντάδες κόσμο στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει από τους 500 που είχαμε το 2024 να φτάνουμε τις 8.000 με 9.000, mm-hmm, και θα αυξηθούν, γιατί λόγω του πολέμου δεν μπόρεσαν όλοι να έρθουν αυτοί που έχουν ζητήσει οι επιχειρήσεις στην Δωδεκάνησο. Στην Δωδεκάνησο έχουν ζητηθεί 15.000 μετακλητοί, κύριε Χατζηγιάννη, να δουλέψουν φέτος. Αυτά είναι στοιχεία μέσα από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και τι λέμε εμείς, ποιο είναι η απορία? Όταν αυτοί όλοι οι άνθρωποι κατακλείσουν την αγορά, οι δικοί μας, οι εργαζόμενοι, πού θα απασχοληθούν? Γιατί έχουμε και το φαινόμενο το εξής. Υπάρχει έλλειψη εργαζομένων στο νησί, αλλά υπάρχουν και διώξεις παλιών εργαζομένων από ξενοδοχεία.
0: Mm-hmm. Προφανώς, έτσι. Εδώ χτυπάτε το καμπανάκι. Δεν χτυπάτε το καμπανάκι στο γεγονός ότι έρχονται, είναι ένα θέμα βεβαίως, μετακλητοί για να καλύψουν θέση. Χτυπάτε το καμπανάκι ότι μαθαίνουμε ένα άλλο τρόπο, δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν ζητάς παραπάνω από τα δικαιώματα τα οποία ουσιαστικά έχουν κατοχυρωθεί μέσα από αγώνες, μέσα από τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας κτλ. Άρα αυτό από κάποιους κακούς εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών είναι ένα σχέδιο, ή μάλλον αρχίζει και εκδηλώνεται. Εδώ εκφράζεται η επιφύλαξή σας.
1: Γίνεται μόδα, κύριε Χατζηγιάννη. Και τι γίνεται, mm-hmm, μόδα? Πείτε μου εσείς, εάν ήσασταν επιχειρηματίας στον τουρισμό, ξενοδόχος, εάν παίρνατε ξανά το παλιό εργαζόμενο, ο οποίος σας στήχησε 1,5 με 2 χιλιάρικα το μήνα, ή θα προτιμούσατε το μετακλητό, ο οποίος τον παίρνετε με 800 ευρώ, βέβαια του παρέχετε στέγη, τροφή και τον έχετε για 12 μήνες, αλλά υπάρχει η δυνατότητα της ενοικίασης του εργαζομένου, ναι, μετά τη λήξη, ναι, της.
0: Θα σας απαντήσω χωρίς καμία περιστροφή. Αν ήμουν ένας έξυπνος επιχειρηματίας, τον ντόπιο θα έπαινα βεβαίως,
1: ναι,
0: και όχι τον δεύτερο. Εάν ήμουν σε μία διαδικασία, μία μπαίνω, μία βγαίνω, θα επιλέγα την δεύτερη λύση, τον μετακλητό.
1: Αυτό ακριβώς. Απλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όλα τα παράπονα των εργαζομένων, των επισκεπτών, γι' αυτό άλλαξε και η εθνικότητα προσέλευσης των μετακλητών υπαλλήλων τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στην αρχή ξεκινήσαμε με Πακιστανούς, Ινδούς και ένα σωρό άλλο, οι οποίοι δεν ήταν αρεστοί στους επισκέπτες και τα βιβλία παραπώνων γέμιζε για αυτόν τον λόγο ότι καταρχήν δεν χαμογελούσαν.
0: Αυτό θέλω να μάθω. Τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας για τα υπόλοιπα είναι κουτσομπολιό. Λέτε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με κάθε σοβαρότητα, με βάση το θεσμό που υπηρετείτε, ότι τα στοιχεία έδειχναν ότι εξέφραζαν παράπονα για κάποιες εθνικότητες οι ίδιοι επισκέπτες, έτσι.
1: Οι ίδιοι επισκέπτες, διότι ερχόταν και αντίκριζαν, να το πω, διαφορετικό χρώμα, οι οποίοι δεν γελούσαν, δεν γνώριζαν αγγλικά, δεν μιλούσαν καν αγγλικά και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Δηλαδή ήταν ένα ξύλινο πράγμα αυτό που συναντούσαν και αναγκάστηκε η αγορά και στρέφηκε σε πιο διαφορετική λύση μετακλητών, οι οποίοι είναι οι Φιλιππινέζοι κατά κύριο λόγο, οι οποίοι οι Φιλιππινέζοι στην νοοτροπία του κάθε ανθρώπου Ευρωπαίου, τουρίστα ή οτιδήποτε αλλού, είναι οι άνθρωποι της καθαριότητας και έτσι είναι, της εργασίας και έτσι είναι.
0: Είναι συνυφασμένοι με το σέρβις δηλαδή οι Φιλιππινέζοι.
1: Λέτε
0: και ότι είναι αποδεκτοί ως, αν θέλετε, εθνικότητα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Αυτό ακριβώς και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ροή.
0: Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, γιατί εγώ μαθαίνω ότι όσοι ουσιαστικά φέρνουν εργαζόμενους από τρίτες χώρες είχαν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία είχαν καταγγείλει για τον τρόπο λειτουργίας της πρεσβείας στις Φιλιππίνες. Και ότι μετά και από το άνοιγμα Μητσοτάκη, δηλαδή εννοώ η επαφή με τον Μπόντι και η συνεργασία των 2 χωρών, έχει ανοίξει πολύ λόγω ότι μιλάνε και περισσότερα αγγλικά και την λεγόμενη αγορά της Ινδίας για την χώρα μας.
1: Φανταστείτε ότι στη Ρόδο το 2024 υπήρχε ένα γραφείο το οποίο έφερνε εργαζόμενους μετακλητούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 5 με 6 γραφεία.
0: Ναι, και ακόμα πούσε. Έρχονται κι άλλοι. Ναι.
1: Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση τι θα επιφέρει. Πέρα από την αλλίωση της ταυτότητας του τουριστικού μας προϊόντος, γιατί εμείς εδώ πουλάμε φιλοξενία. Ήλιο και θάλασσα βρίσκει παντού πλέον ο κόσμος. Μη γελιόμαστε με αυτό το πράγμα και αυτά τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα και στην Ένωση Ξενοδοχών. Τα γνωρίζουν γιατί τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, όπως και τον κύριο Ματσίγκο, τον πρόεδρο των διευθυντών, που ταυτιζόμαστε σε αυτή την ιδέα να σταματήσει αυτή η αλλίωση. Και πώς θα σταματήσει. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζιωάννου, δεν υπάρχει σχολή στη Ρόδο να παράγει στελέχη.
0: Μα έχει απαξιωθεί και η ΑΣΤΕΡ τώρα. Έχει καταντήσει.
1: Έχει γίνει απλό ΙΕΚ.
0: Ακριβώς.
1: Εάν η ΑΣΤΕΡ δεν ενταχθεί στο Υπουργείο να μπει στις Πανελλήνιες, ο θεσμός να αναβαθμιστεί, οι εργαζόμενοι να έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο για να μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. 2 υπήρχαν σχολές στην Ελλάδα και τις 2 τις έχουν κάνει και ήταν η ΑΣΤΕΡ στη Ρόδο και η ΑΣΤΕΡ στο Άγιο Νικόλα. Αυτές οι 2 έχουν γίνει ΚΕΚ, τα οποία τα ιδιωτικά ΙΕΚ είναι παραπάνω.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, Πρόεδρε, εδώ ενώ ουσιαστικά έχουν φωνάξει, έχουν αντιδράσει, έχουν εκδηλώσει, έχουν γίνει εκπομπές, έχουν γίνει το ένα και το άλλο, δηλαδή εκπομπή το τελευταίο. Λέω όμως, έχουμε διαβάσει ανακοινώσεις από τους βουλευτές Δωδεκανήσου, παρόλα αυτά, έτσι, στο Υπουργείο περί άλλων τη ριβάζουν. Κυρία Κεφαλογιάννη, δεν ξέρω τι απαντάει.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις των βουλευτών. Ειλικρινά, γιατί
0: μένουμε στα λόγια, αυτό θέλω να
1: αυτό
0: πω.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς, γιατί το πρόβλημα αυτό, γιατί εγώ κατηγορήθηκα πριν από μία εβδομάδα από βουλευτή, δεν θα αναφερθώ, δεν έχει σημασία στον κόσμο, ότι κάνω αντιπολίτευση, αντιπολίτευση, αναδεικνύοντας τα προβλήματα. Εάν αυτό το πράγμα που προσπαθούμε να σώσουμε το τουριστικό προϊόν, την ταυτότητά μας,
0: η υποχρέωσή σας είναι. Υποχρέωσή σας είναι. Όχι να κάνετε αντιπολίτευση, να αναδείξετε τα ζητήματα τα οποία αφορούν το εργατικό κίνημα.
1: Αυτό ακριβώς. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι από τη Ρόδο στον τουρισμό δουλεύουν στην Αυστρία, γύρω στις 2,5 με 3.000.
0: Ναι, το ξέρω. Ξέρω και προσωπικά ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν στην Αυστρία.
1: Γιατί πάνε εκεί. Οι μισθοί είναι οι διπλοί, τους παρέχεται στέγη, σύντηση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Εμείς φωνάζουμε εδώ και μία πενταετία για το επίδομα ανεργίας να επανέλθει στους 5 μήνες, γιατί θεωρούμε από μελέτες που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας και ΣΕΕ ότι θα είναι ένας παράγοντας που θα επιστρέψει ο εργαζόμενος, ο ντόπιος εργαζόμενος στα εποχικά επαγγέλματα, στο προϊόν που μόνο αυτό παράγουμε στην Ελλάδα, τον τουρισμό, γιατί θα έχει εισόδημα 12 μήνες. Και αυτό, αντί αυτού, Βγαίνει η κυβέρνηση και δεν ξέρω ποιος νοεί μονούς και λέει επιδοτούμε την εργασία αντί το επίδομα ανεργίας. Ποια εργασία θα επιδοτήσετε στη Ρόδο όταν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο είναι όλες οι επιχειρήσεις κλειστές και οι 49.000
0: Τώρα χαρτολογώντας του ψαρέματος για να επιδοτούν εργασία ψαρέματος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Επειδή δεν έχουμε δουλειά, είναι κλειστά τα πάντα, πάρουμε ένα καλαμίδι και θα επιδοτούν το ψάρεμα. Το λαγοκέφαλο προφανώς. Τι να πω τώρα.
1: Απορώ πώς βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις και ανακοινώσεις και πανηγυρίζουμε. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, κύριε Χατζημαρκάκη, να πανηγυρίζουμε ότι επιστρέφουν στην εργασία οι συνταξιούχοι. Επιστρέψαν και δουλεύουν οι συνταξιούχοι και το βγάζουμε σαν μέτρο για να πανηγυρίσουμε ότι οι συνταξιούχοι μας δουλεύουν. Δηλαδή, σας λέω, όσον αφορά λοιπόν αυτό για να επανέλθουμε τους μετακλητούς, είναι ένα πράγμα το οποίο τα επόμενα χρόνια. Όχι, δεν θα υπάρχει ντόπιος, δεν θα μπορούμε ούτε να συζητήσουμε για εργασιακά δικαιώματα στον τουρισμό, ούτε καμία σύμβαση θα μπορεί να υπογραφεί, δεν θα μπορεί να διεκδικήσει κανένας εργαζόμενος από τους εναπομείναντες αξιοπρεπείς μισθούς, γιατί απλά δεν θα τους έχουν ανάγκη.
0: Ναι, και κυρίως το σημαντικότερο, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι αλλοιώνεται η λέξη φιλοξενία, η ελληνική φιλοξενία, η οποία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ανθρώπους να σε υποδεχθούν, να σε καθοδηγήσουν, να σου εξηγήσουν, να σε κάνουν φίλο, να γίνουν ρεπίτες δηλαδή, γι' αυτό γλεντάμε καμιά φορά.
1: Ακριβώς. Να σου μεταφέρουν άρα, την αγάπη του τόπου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι γίνεται έτσι απαραίτητα και απλά βιομηχανικό, που σημαίνει ότι δεν κερδίζει τίποτα αν έρθει στη Ρόδο ή πα στη Μαγιόρκα
1: σε κάποιο άλλο τόπο. Και σε βάθος χρόνου θα χάσουμε και αυτό. Σωστά, τον κόσμο που έρχεται, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών και όσοι είμαστε κάποια ηλικία γνωρίζουμε χρόνια πριν ότι οι τουρίστες ερχόταν για να ξαναδούν το σερβιτόρο, την καμαριέρα, τον μπάρμαν, ερχόταν χρόνια και χρόνια να δουν τους ίδιους ανθρώπους και δεν έρχονταν να δουν το ξενοδοχείο, ούτε τη θάλασσα. Αυτό ακριβώς το πράγμα αλλοιώνεται.
0: Και χαρακτηριολογώντας για να κλείσουμε, μου κάνει νόημα ο Βασίλης απέναντι, μου λέει και τα καμάκια έρχονταν παλιά.
1: Ακριβώς.
0: Για τον Βασίλη το αναφέρω τώρα.
1: Και το καμάκι ήταν ένα όπλο πολιτισμού.
0: Τι
1: και
0: λέτε τώρα.
1: Που είχαμε,
0: τι λέτε
1: ήταν
0: τώρα.
1: Το μεγαλύτερο όπλο να ξανάρθει ο τουρίστας.
0: Κύριε Γκλέζα, τι λέτε τώρα. Εγώ πρεσβευτή το λέω τον απέναντι. Δεν το λέω Βασίλη.
1: Ο Βασίλης ήταν τις χρυσές εποχές, ο οποίος είχε μονοπόλιο τις Σκανδιναβές.
0: Έτσι είναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Λοιπόν, και τι δεν σε κάναμε σήμερα, είδες, άμα δεν έχεις κάποιον, σε πήραμε από χορευτής, πάμε να μπαίνουμε το δεξί γόνατο δηλαδή. Θυμηθήκαμε όταν έκανες το μεγάλο καμάκι στις πίστες. Θυμηθήκαμε ότι ήσουν τόσο δυνατό καμάκι που σε στείλαμε στην Αυστραλία για να σε κάνουμε εξαγωγή. Μετά έλειψα τον τόπο, σε ξαναφέραμε. Δηλαδή, όλα για σένα.

0: Προσοχή στους δρόμους, κυρίες και κύριοι, προσοχή στους δρόμους. Πάρα πολλά τροχεία. Πάρα πολλά τροχεία στην περιοχή μας. Δηλαδή ξεκινάς το πρωί και είσαι σίγουρος ότι θα δεις τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Και ειδικά σε διασταυρώσεις. Παιδιά, υπομονή, δεν θα κερδίσετε τίποτα με 10 δεύτερα. Δώστε και έτσι, αν βλέπετε ότι υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο επιχειρεί να στρέψει είτε δεξιά είτε αριστερά, δώστε προτεραιότητα. Δηλαδή, φερθείτε λίγο όπως επιβάλλεται να φερόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το οποίο σημαίνει. Και βεβαίως θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν φτάνουν οι δρόμοι για τη Ρόδο. Τα επόμενα χρόνια, με βάση το οικιστικό το οποίο τρέχει σε διάφορες περιοχές, εάν τώρα θες περίπου μισή ώρα να κατέβεις από την Κρεμαστή στην Ρόδο, σε δύο χρόνια θα θες μία ώρα. Μην πω και παραπάνω δηλαδή. Με αυτό το οποίο έχει να κάνει με την οικιστική ανάπτυξη σε περιοχές και κυρίως αυτό το οποίο πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, ότι η αλυσόσα Κρεμαστή, Παστίδα, Μαριτσά θα είναι μία πόλη. Αν είναι μια πόλη, δηλαδή μια συνέχεια. Αλλά εντάξει, τώρα αφήστε τα δισεκατομμύρια να πέφτουν αλλού, εμείς ας κάνουμε τη λάτσα. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Μία πολύ ευχάριστη είδηση που σημαίνει ότι η Ελλάδα έξω πηγαίνει καλά. Στην Γενέβη πλέον έχουμε Ελληνίδα δήμαρχο, η κυρία Χριστίνα Κίτσος. Ορκίστηκε και ανέλαβε δήμαρχο στην Γενέβη. Μιλάμε για μία πόλη ελβετική, μία μοναδική πόλη. Μία πόλη η οποία έχει τιμήσει επανειλημμένως βεβαίως και τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δηλαδή είναι εμφανή η εικόνα της προσωπικότητας του Καποδίστρια και στην πόλη και στο συγκεκριμένο καντόνι δηλαδή, αλλά και στην νοοτροπία των Ελβετών. Πλέον στην Γενέβη έχουν Ελληνίδα δήμαρχο, την κυρία Χριστίνα Κίτσος. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην θάλασσα, αλλά πριν από αυτό πάμε στην συνομιλία. Πρέπει να σας πω μια είδηση η οποία φιγουράρει πάντα αυτή την περίοδο, δηλαδή κυρίως αρχές Ιουνίου. Επέστρεψαν οι μόβες μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο κάθε χρόνο εμφανίζεται και βεβαίως έχουμε και το πλαχτόν σε κάποιες περιοχές με βάση τη θερμότητα έτσι, της θάλασσας. Προσοχή! Έτσι, σε κάποιες περιοχές βλέπω ότι εδώ στα Δωδεκάνησα ακόμη δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, κυρίως σε περιοχές που είχαν πολύ έντονη βιομηχανική δραστηριότητα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή και στο Λεκανοπέδιο τραβούν πάρα πολλά με αφορμή αυτό το ζήτημα. Τώρα, να πάω σε ένα πραγματικά μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι είχαμε πριν από δύο ημέρες στην Ρόδο την 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτοκαλλιέργειας της Γενικής Επιτροπής Αλληλείας για τη Μεσόγειο. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που ουσιαστικά έχει να κάνει με την βιώσιμη αλληλεία. Με αφορμή αυτό το γεγονός βρέθηκε εδώ στην Ρόδο και ο νέος υπουργός, γιατί επαναλαμβάνω τον είχαμε συνηθίσει έτσι ως επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρομαι στον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και μάλιστα είδα ότι επισκέφθηκε και την Χάλκη. Όμως θα μείνουμε στο θέμα που είχε να κάνει την βιώσιμη αλληλεία, με την αλληλεία γενικότερα. Είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλη, αν θέλετε, κληρονομιά, παρελθόν στην αλληλεία και βεβαίως στα Δωδεκάνησα, όπου η αλληλεία είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο, διότι έχουμε το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο, που είναι ο στόλος των Καλύμνιων και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κούτσι. Ο κύριος Κούτσις είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής, δηλαδή του Κομίτη της Ελλάδας. Από ό,τι διαπιστώνω έχει σχέση με το αντικείμενο βεβαίως, είναι βιολόγος, ιχθυολόγος, οπότε είναι ο ιδανικότερος συνομιλητής να μας πει και για τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου και για τα νέα σχέδια τα οποία βλέπω να αναπτύσσονται, είναι σε μία δυναμική, τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα κύριε Κούτσι.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το τι έγινε, ποια είναι η κατάσταση, τι ουσιαστικά αποφάσισαμε στην σύνοδο και ποιο το μέλλον της αλληλείας.
1: Βεβαίως, θα σας πω αμέσως. Η επιτροπή αυτή, η οποία οργάνωσε την σύνοδο αυτή στη Ρόδο, mm-hmm. είναι η Γενική Επιτροπή Αλληλείας και Υδατοκαλλιέργειας για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, του mm-hmm. ΦΑΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, που εδρεύει στη Ρώμη. Mm-hmm. Αυτός ο οργανισμός έχει αυτές τις περιφερειακές οργανώσεις, αυτές τις επιτροπές, οι οποίες διαχειρίζονται διάφορα ζητήματα διατροφικά. Εν προκειμένου, η συγκεκριμένη επιτροπή ασχολείται με την αλληλεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Mm-hmm. Αυτό που διοργανώσαμε στη Ρόδο είναι η ετήσια σύνοδος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Υδατοκαλλιέργεια, στην οποία συγκεντρώνονται κάθε χρόνο εκπρόσωποι ως επιτοπλίστων βιολόγοι, χθιολόγοι, ειδικοί της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας, εν προκειμένου μόνο της υδατοκαλλιέργειας, mm-hmm. Σε κάποιο μέρος και συνεδριάζουν. Όπου εξετάζουν τα διάφορα μέτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο, αυτό τον καιρό για την υδατοκαλλιέργεια, τα διάφορα προβλήματα, χαράσουν στρατηγικές και πολιτικές για το μέλλον, για την αηφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, την περαιτέρω αηφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, διότι η υδατοκαλλιέργεια είναι μια σύγχρονη αναγκαιότητα, είναι ένα τρόφιμο το οποίο το θέλουμε, mm-hmm. παράγει ένα τρόφιμο το οποίο το θέλουμε άριστης ποιότητας και η καλύτερη ποιότητα πρωτεΐνης, όπως γνωρίζουμε όλοι. Και μαζί συνεδριάζουν και χαράσουν το μέλλον για μια βιώσιμη και αηφόρο πορεία του κλάδου σε όλη τη Μεσόγειο, που έχει ιδιαιτερότητες από χώρα σε χώρα. Αυτά ακριβώς συζητώνται στην mm-hmm. σύνοδο αυτή. Τα κοινά προβλήματα, οι κοινές λύσεις, κοινά μέτρα τέλος πάντων. Αυτό είναι που συζητάμε αυτές τις μέρες. Είναι σε εξέλιξη το συνέδριο τώρα, η σύνοδος αυτή. Σήμερα θα τελειώσουμε το απόγευμα. Mm-hmm. Γίνεται κάθε χρόνο. Του χρόνου, από ό,τι υπόθηκε χθες, θα οργανωθεί στην Ισία την αντίστοιχη περίοδο και πάει λέγοντας. Και αντιμετωπίζονται από κοινού, παρουσιάζονται μελέτες επιστημονικές οι οποίες αναζητούν λύσεις στα διάφορα όποια προβλήματα του κλάδου mm-hmm. και χαράσονται νέες πολιτικές και νέες κατευθύνσεις.
0: Πάμε στην είδηση η οποία βγήκε, δηλαδή διαβάζω, Μαργαρίτης Κινάς, 105 νέα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Και φαντάζομαι ότι αφορά και την χώρα μας. Αυτό αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας ή αφορά γενικότερα?
1: Αποκλειστικά τη χώρα μας. Αυτά που ανακοίνωσε ο Υπουργός είναι επενδυτικά σχέδια που αφορούν αποκλειστικά τη χώρα μας.
0: Αφορούν και το Νότιο Αιγαίο. Αφορούν τον Νότιο Αιγαίο, λέω, πολλά από αυτά τα σχέδια.
1: Αφορούν και τον Νότιο Αιγαίο, όλη την Ελλάδα. Ναι. Όλη την Ελλάδα, την ιξιοκαλλιέργεια και την υδατοκαλλιέργεια εν γέννη όλης της Ελλάδας. Mm-hmm. Είναι σχέδια τα οποία εγκρίθηκαν και σχέδια τα οποία θα βοηθήσουν για την περαιτέρω ανάπτυξη, αηφόρο ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα, ναι. τα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως σας είπα, όπως θα ξέρετε μάλλον, η Ελλάδα είναι ήδη μια πολύ μεγάλη δύναμη στην μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δεύτερη μετά την Τουρκία σε μεσογειακά είδη τσιπούρα λαβράκι. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καλοί, δηλαδή έχουμε τεχνογνωσία, εξάγουμε τεχνογνωσία, έχουμε πολύ, πολύ καταρτισμένους επιστήμονες και πολύ καλό τεχνικό προσωπικό. Όλα αυτά πρέπει να συντηρούνται, πρέπει να γίνονται νέες επενδύσεις, πρέπει να διατηρηθεί και να επαυξηθεί η θέση αυτή, να βελτιωθεί η θέση της χώρας μας.
0: Ναι. Εκτός από το κομμάτι το επενδυτικό, εμείς έχουμε ουσιαστικά εδώ και παραδείγματα πολύ ωραίων project που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με την θαλάσσια χωροταξία δηλαδή στην περιοχή μας. Αναφέρομαι σε υδατοκαλλιέργειες και βεβαίως και η οικολογική προσέγγιση, π.χ. το project Bluetopia, το οποίο τρέχει στην Μάκρη. Αναφέρομαι στην περιοχή μας από τον Σάββατο Χατζηνικολάου.
1: Θα mm-hmm. πρέπει να σας πω ακριβώς ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε όλη τη Μεσόγειο η οποία θέσπισε με μια κοινή υπουργική απόφαση τον θεσμό αυτό των επισκέψιμων ιχθυοκαλλιεργειών.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό mm-hmm. δηλαδή που κάνει ο κύριος Χατζηνικολάου εδώ και 1-2 χρόνια
0: στη Μάκρη.
1: Στρογγύλη, τη Βραχονησίδα και στη Μάκρη, στην ναι. μονάδα του με την Πλουτόπια δηλαδή.
0: Αυτό τους δύο.
1: Το οποίο είναι κάτι το εξαιρετικό, είναι ένα πρωτοφανές κόνσεπτ mm-hmm. το οποίο αναπτύσσεται τώρα και είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε αναπτύξει, χάρη στον κύριο Χατζηνικολάου προφανώς. Και να σας μεταφέρω, μια που είπατε, το έχουμε και πρόσφατο, ότι οι σύνεδροι εδώ, οι οποίοι μαζευτήκαμε αυτές τις τρεις μέρες στη Ρόδο για το συνέδριο αυτό, όπου την πρώτη μέρα, την Τετάρτη, επισκεφτήκαμε και είδαμε από κοντά αυτή τη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο κύριος Χατζηνικολάου, είναι εκπρόσωποι από 18 χώρες της Μεσογείου, mm-hmm. της Μαύρης Θάλασσας. Να το πω λαϊκά, πάσαν την πλάκα τους.
0: Ναι, όχι, είναι ένα εξαιρετικό project,
1: έτσι. Δεν το πιστεύανε αυτό που βλέπανε, είναι κάτι το εξαιρετικό, τους έκανε τεράστια εντύπωση, διαφήμισε τη χώρα μας και τη Ρόδο βεβαίως και την ιχθυοκαλλιέργεια της χώρας μας. Και είναι κάτι που είπανε, δηλώσανε, χτες τα συζητούσαμε αυτά, ότι θα τρέξουν και θα σπεύσουν να το επαναλάβουν και αυτοί με όποιο τρόπο μπορούν στις δικές τους χώρες. Ναι. Είναι κάτι που τους έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Κούτση, το καμπανάκι που χτυπάει για τα ζητήματα προστασίας, δηλαδή σε σχέση πάντα με το περιβάλλον, έχει να κάνει με αποστάσεις, έχει να κάνει με επιλογή μικρών βραχονισίδων που μπορεί να αναπτύξει κανείς την ιδιωτικοκαλλιέργεια, την ιχθυοκαλλιέργεια, τέλος πάντων. Δηλαδή, ενώ τα καμπανάκια από την διαλογική συζήτηση η οποία υπάρχει, πού χτυπάνε?
1: Θα σας πω. Καταρχήν, αυτό που έχει αποδειχθεί από εκατοντάδες, mm-hmm. κυριολεκτικά εκατοντάδες μελέτες επιστημονικές που έχουν γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, θα πρέπει να ξέρετε ότι η μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια είναι η πιο μελετημένη mm-hmm. δραστηριότητα παραγωγής τροφίμου που υπάρχει. Δηλαδή, ακριβώς λόγω αυτής της αμφισβήτησης που έχει δεχτεί με τα χρόνια, mm-hmm. έχει μελετηθεί τόσο πολύ και έχουν βγει τα αντίστοιχα συμπεράσματα, τα οποία λένε ότι τελικώς είναι μια πάρα πολύ φιλική για το περιβάλλον δραστηριότητα, mm-hmm. το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι το ελάχιστο δυνατό και ήδη είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την περιβαλλοντική αειφορία και βιωσιμότητα.
0: Ναι, αρκεί να είναι η ιδεατή η χωροταξία αυτών των μονάδων. Το λέω γιατί έχουμε περάσει από διάφορα στάδια.
1: Ακριβώς. Ναι. Αρκεί, κοιτάξτε, καταρχήν από μόνοι τους οι επενδυτές mm-hmm. επιλέγουν μέρη τα οποία έχουν, τους δίνουν τις βέλτιστες συνθήκες για να αναπτύξουν τη δραστηριότητα.
0: Και κυρίως έχουν την ησυχία τους, έτσι.
1: Ναι. Από μόνοι τους το αναζητούν αυτό, δεν θέλουν να ενοχλούν, δεν θέλουν να ενοχλούνται. Θέλουν όσο το δυνατόν καθαρές συνθήκες, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και αυτό που προσπαθεί και αυτή η επιτροπή να τους δώσει να καταλάβουν σε όλους, είναι ότι αν το περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές συνθήκες σε μια περιοχή που επιλέγεις για να κάνεις ιχθυοκαλλιέργεια δεν είναι ιδανικές και καθαρές, ο πρώτος που φύγεται είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Ο ίδιος ο επενδυτής, ο οποίος χάνει τα λεφτά του. Γιατί προκύπτουν φυσιμότητες, προκύπτουν διάφορα προβλήματα και αυτό δεν το θέλει φυσικά. Συνεπώς, από μόνες τους οι θάλασσες αποδεικνύουν την καθαρότητά τους στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας γύρω, διότι ακριβώς τα ψάρια είναι υγιέστατα, ευτυχισμένα.
0: Ναι,
1: αυτά είδαμε και εμείς προχθές με το σκάφος του κύριου Χατζηνικολάου που μας πήγε και τα δελφίνια, όλοι οι βιοποικιλότητες.
0: Ναι, ακριβώς, εκεί είναι πολύ ευτυχισμένα, μου φαίνεται. Τους κάνει και πάρτι ο Χατζηνικολάου.
1: Είναι ένα φαινόμενο αυτό που είδαμε.
0: Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος έχει τρομερή ανάπτυξη στη χώρα μας. Είναι και μία απάντηση στα κρίσιμα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει γενικότερα η Λία και δεν αναφέρομαι σε υδατοκαλλιέργειες, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Αιγαίο, με τους διάφορους στόλους, με τα, έτσι, όλα αυτά τα ζητήματα, με πολύ μεγάλο μέλλον.
1: Επίσης,
0: δηλαδή,
1: πρέπει, εσείς φαντάζομαι εδώ οι Δωδεκανήσιοι θα το καταλαβαίνετε καλύτερα, πρέπει να τονίσουμε τον πολύ σπουδαίο ρόλο της ιχθυοκαλλιέργειας ως προς την διατήρηση της συνοχής στην Ήπεθρο και ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές όπως η Ρόδος, η Κος, όλη η περιοχή του Αιγαίου, που τόσο αμφισβητείται από τους γείτονες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες στην περιοχή σας, στην περιοχή μας, mm-hmm. τέλος πάντων, του Αιγαίου, mm-hmm. όλη αυτή την περιοχή, διότι έτσι δείχνουμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε παρόντες. Mm-hmm. Πέραν του κοινωνικο-οικονομικού ωφέλους, δηλαδή το ότι προσφέρονται δουλειές σε ντόπιους εργαζόμενους, σε ντόπιες οικογένειες, είναι μια εναλλακτική απέναντι στον τουρισμό, πέραν αυτού, είναι και πολύ σημαντικό να αναπτύσσονται τέτοιες δραστηριότητες στις απομακρυσμένες βραχονισίδες μας όπως η Μάκρη, η Στρογγύλη κτλ. Διότι ακριβώς αποδεικνύουν επενδυτική δραστηριότητα, βιομηχανική δραστηριότητα, ελληνική. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί απαντάει από μόνο του σε κάποια πράγματα.
0: Απαντάει στα διεθνή ζητήματα, δηλαδή όταν υπάρχει οικονομική ζωή πάνω σε ένα νησί, τότε εκ των πραγμάτων δεν αμφισβητεί καθόλου έτσι, και η κυριαρχία. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κούτση, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε και τηλεοπτικά να σας βλέπουμε κιόλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κώστα Κούτση, είναι ο εκπρόσωπο τη χώρα μα στην Επιτροπή που έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την υδατοκαλύψη. Καλλιέργεια της Γενικής Επιτροπής Αλιείας, δηλαδή για την Μεσόγειο, και το συνέδριο, η σύνοδος μάλλον, ολοκληρώνεται όπως είπε ο ίδιος σήμερα. Λοιπόν, τώρα, κοίτα, ένα τεράστιο ζήτημα αυτό και αυτό που λέμε συχνά, δηλαδή ότι η θάλασσα έχει φοβερές προοπτικές, αρκεί να την προσεγγίσει με τον ιδανικό τρόπο. Δηλαδή, ενώ είδα το καλλιέργειες, ενώ με αυτά τα οποία λέγαμε προημερών, τα λεγόμενα αποκαλούμενα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, βλέπαμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτά. Και να σου πω ότι μέσα σε 8 ώρες. Το σχετικό άρθρο, δηλαδή, αγαπητέ φίλε Βασίλη, έχει περισσότερα από 120.000 χτυπήματα, δηλαδή, και το βλέπω να αναπαράγεται, διότι είναι και νέο για την χώρα μας, δηλαδή, έτσι. Ενώ τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα από μεγάλες εταιρείες, από κονσόρσιουμ εταιριών, το επαναλαμβάνω ότι έχουν ήδη προχωρήσει και είναι στο επόμενο βήμα. Θα ακούσουμε πολλά στο άμεσο έτσι, μέλλον για αυτό το ζήτημα. Και κυρίως, εάν τελικά έχουμε εγκατάσταση υπεράκτιων αιωλικών πάρκων και πάμε σε αυτό το μοτίβο, θα γλιτώσουμε και πάρα πολύ από αυτό το οποίο δικαιολογημένα λένε οι κάτοικοι της Καταβιάς. Δεν μπορεί να ανοίγω είτε το αριστερό είτε το δεξί παράθυρο, είτε να βλέπω Ανατολή είτε να βλέπω Δύση, και να βλέπω παντού μία ανεμογεννήτρια να γυρνάει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Είπαμε σήμερα έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις για τα παιδιά, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αποδεικνύεται καθημερινά και με την δική μας την τάση και την πράξη. Τι να λέμε κάθε μέρα, ότι ρε παιδιά, επικοινωνήστε με το Δήμο, μπορεί να μεταφέρει τα αγκώδια αντικείμενα. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή βλέπω να φέρνουν την πραμάτια τους, να αδειάζουν ξενοδοχεία, καταλήμματα, ανακαινήσεις στον κάδο της γειτονιάς. Τι να πει κανείς. Αντί να κάνετε και τον κόπο, να τρέχετε να αδειάσετε στον κάδο της γειτονιάς όλη την πραμάτια, πάρτε ένα τηλέφωνο, βρε Χριστιανή, και θα έρθει να σας τα πάρει η δημοτική επιχείρηση. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ανοησία. Χωρίς να σας χρεώσει τίποτα. Τζάπα θα το κάνετε. Τι δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ τον αγαπημένο κάδο της γειτονιάς μας. Πάλι να ξαναγεμίσει. Ήρθε πάλι κάποιος τύπος. Δεν τον πρόλαβα αυτή τη φορά για να τον κάνω ρεπορτάζ. Εσύ, γιατί είσαι κορόιδο. Γιατί κουβαλάς δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια. Τα κουβαλάει τώρα από μια απόσταση κοντινή από ό,τι φαντάζομαι. Έψανα να δω πως έχει και άλλα αντικείμενα και περιμετρικά. Γιατί τα κουβαλάς. Γιατί είσαι τσοκορόιδο δηλαδή. Πάρε τηλέφωνο να στα φέρουν. Ναι. Τι να πω. Και εκεί που περίμενα το μεταφορικό σου, δεν μου ήρθε έτσι Vodafone. Λέει πληρώστε παρακαλώ, χρωστάτε. Χαμός με τα μηνύματα. Παιδιά έχουν στήσει κομπίνες. Η Gov λέει για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έχουν κάνει πλατφόρμες. Δηλαδή, στην εποχή του διαδικτύου χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και ειδικά οι ηλικιωμένοι. Εάν έρχεται οτιδήποτε τέτοιο μήνυμα, μην το ανοίξετε. Δώστε το στο παιδί σας, αν είναι λίγο ψηφιακά δηλαδή, εξυγχρονισμένο, εξοικειωμένο, να σας πει τι είναι. Δηλαδή, μην ανοίγετε μηνύματα. Γίνετε της γειτόνισσας του Βασίλη. Is always for your sake. You sleep inside my dreams and know. Λοιπόν, δεν έχουμε λέει πάρα πολύ κέφια σήμερα. Είναι ο Βασίλης. Έτσι ρε Βασίλη μου, έρχεται Παρασκευή δηλαδή τώρα. Α, βλέπεις φεύγει ο Χατζιουάνου. Ωραία βοάρα σας λέει την Παρασκευή. Ωραία βοάρα. Καλά κάνεις. Την άλλη φάτσα δείχνει εσύ, αυτή την πειραγμένη δηλαδή. Εντάξει, δείχνει τη φάζα την πειραγμένη. Λοιπόν, πρέπει να πέσουμε λίγο στη θάλασσα. Πρέπει να πέσουμε λίγο στη θάλασσα δηλαδή. Εντάξει, μας πιάνει και αυτή η σοκολατία, η επιθερμίδα. Αν μπορούσα. Αυτές τις μέρες θέλω να πάω να δω και τα αδέρφια γιατί κάνουν. Τα κάτω, ναι, το βασιλέα, τον αντιβασιλέα, γιατί διαμαρτύρονται κάτω στο, σε αυτό το δημάρχη, πώς το λένε, τον ομάρχη, τον δημάρχη και τον άρχη, τον άλλο. Διαμαρτύρονται τα αδέρφια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν κρίνεται από δηλώσεις και συνθήματα, αλλά από τα έργα που υλοποιούνται στην πράξη. Στη δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρει ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αποτελεί ημέρα απολογισμού και αξιολόγησης των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο νησί της ΚΟ, κάνοντας λόγο για μια ουσιαστική μετάβαση από την εγκατάλειψη σε ένα σύγχρονο μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί μόνο ένα από τα δεκάδες έργα περιβαλλοντικών υποδομών που έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται στα νησιά της περιφέρειας. Παράλληλα, αναφέρεται σε καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως το πρόγραμμα Greco Island στη Χάλκη, το Just Go Zero στην Τύλο, το Αστιμπά στην Αστιπάλια και το The Road School Lab στη Ρόδο. Στη συνέχεια, ο κ. Χατζημάρκος ασκεί κριτική σε όσους, όπως αναφέρει, επιλέγουν την καταγγελία αντί της αναζήτησης λύσεων και αντιτίθενται σε έργα περιβαλλοντικών υποδομών, τονίζοντας ότι η υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων απαιτεί εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, ολοκλήρωση μελετών, αδειοδοτήσεις, αντιμετώπιση προσφυγών και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες. Από τη Χάλκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές νησιωτικές κοινωνίες, υπογραμμίζοντας ότι η νησιωτικότητα απαιτεί εξειδικευμένες πολιτικές και σταθερή παρουσία της πολιτείας δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής. Κατά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις μεταφορές και την αναγκαία ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή των μικρών νησιών. Τον προβληματισμό του για τη διαρκώς αυξανόμενη εξάρτηση της τοπικής αγοράς εργασίας από μετακλητούς εργαζόμενους, εξέφρασε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος. Όπως ανέφερε, σήμερα στη Ρόδο εργάζονται ή αναμένεται να εργαστούν περίπου 8 με 9.000 μετακλητοί εργαζόμενοι, προκειμένου να καλυφθούν τα σημαντικά κενά προσωπικού. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ξεκαθαρίζει ότι οι μετακλητοί δεν αποτελούν το πρόβλημα, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μετάκληση προσωπικού τείνει να μετατραπεί από έκτακτο μέτρο κάλυψης αναγκών σε μόνιμο μηχανισμό στελέχωσης των επιχειρήσεων. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάπτυξη του τουρισμού της Ρόδου στηρίχθηκε διαχρονικά στους ντόπιους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, συνέβαλαν καθοριστικά στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την ανταγωνιστικότητα του προορισμού. Με τη συμμετοχή εκπρόσωπων κρατών μελών, επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Όπως επεσήμανε στο Κόσμος ο Κώστας Κούτσης, εκπρόσωπος της Γενικής Επιτροπής Αλίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος καλείται να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Κούτσης αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, που αφορούν την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Όπως σημείωσε ο κ. Κούτσης, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον κλάδο, η οποία θα ενισχύσει τον εξυγχρονισμό των μονάδων, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η πρόθεσμη υποβολή συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση δρομολογείται στην Κάλυμνο με την κατασκευή αγροτικού δρόμου στην περιοχή Στημένια, προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, διευκολύνοντας την καθημερινή δραστηριότητα των παραγωγών και νησιών.

0: Διότι στην τοπική οικονομία. Ένα σημαντικό έργο υποδομής για την Ίσυρο ολοκληρώθηκε με την παράδοση του νέου δικτύου ίδρευσης που εξυπηρετεί τους οικισμούς σε Μποριό και Νικιά. Η παρέμβαση στοχεύει στην αναβάθμιση της υδροδότησης των δύο περιοχών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα επάρκειας και βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους αλλά και επισκέπτες. Τη στήριξή του στο αίτημα για τη συνέχιση της απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία στους Δήμους, εκφράζει ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδο, τονίζοντας ότι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αποτελούν σημαντικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Το ζήτημα αφορά εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω ειδικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και των οποίων η εργασιακή συνέχεια βρίσκεται υπό αβεβαιότητα μετά τη λήξη των συμβάσεων. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας εδώ για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου. Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, καμάρι μου, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε δυνατά, γιατί υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός. Μεγάλος εκνευρισμός.
1: Έχουμε πάλι εξελίξεις.
0: Όταν σου λέω εκνευρισμός. Έχω πληροφορίες μέσα από το. Ειδικά στο Πασόκ, εκεί να δεις. Εκεί έχουν πάθει πραγματικά. Έχει διασαλευτεί το σύμπαν. Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός. Κοίτα, δικαιολογημένα, διότι πολλοί επένδυσαν στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν είδαν τα αποτελέσματα της μέτρων ανάλυσης, ότι το μόνο κόμμα το οποίο πήρε προς τα πάνω είναι η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως ότι στην εκτίμηση ο φίλος μου ο Στράτος το στατιστικό λάθος. Ναι, τέλος πάντων, ναι, αλλά στην πρόθεση ψήφου από 22 πόσο ήταν το, λέει, μια μισή μονάδα πάνω κτλ. Είδα και την Ράνια την Τζίμα, ήταν εγώ. Εντάξει, τα χρειάστηκε λίγο η κοπέλα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι βλέπουν ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Έχουν φουλάρει εντωμεταξύ οι μηχανές. Όλοι στηρίζουν Τσίπρα, δεν το συζητάμε. Όλα τα κανάλια παίζουν δυνατά το Τσίπρα. Δώσε μας και την... εδώ. Ο εκνευρισμός λοιπόν αυτός είναι δικαιολογημένος, αλλά δεν ψάχνουν να δούνε από πού προέρχεται το κακό. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν δύναμη στο Τσίπρα. Ορίστε. Βλέπεις εδώ, αυτή είναι η εικόνα, αυτή εδώ είναι η εικόνα. Και βλέπουμε τελικά ότι καθιερώνεται πλέον τώρα, παγιώνεται η δεύτερη θέση στον Αλέξη Τσίπρα. Και ξέρουν επίσης πολύ καλά ότι όταν πάμε σε εκλογές, ναι μεν δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά στις επαναληπτικές εκλογές, όταν αναμετρώνται το πρώτο με το δεύτερο κόμμα. Όλα τα κόμματα συμμετέχουν βεβαίως, αλλά η μάχη δίδεται για το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Ποιο θα είναι πρώτο?
1: Εδώ τώρα.
0: Ναι. Όταν λοιπόν είναι από τη μια μεριά η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς λέγεται το ΕΛΑΣ, πώς λέγεται το κόμμα, το FBI, δεν ξέρω πώς το λένε. ΕΛΑΣ λέγεται.
1: ΕΛΑΣ.
0: Ωραία, παιδί μου, ΕΛΑΣ. Μαγαρίσαμε και αυτή την όμορφη λέξη, να πούμε. Την πατριωτική λέξη. Κόμμα τώρα Ελλάς, όπως εφημερίδα λέει, Δημοκρατία. Και αυτή το ωραιότερο πολίτευμα, την ωραιότερη έννοια, την μαγαρίσαμε και αυτήν. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει η δημοκρατία μας. Ξέρουν πολύ καλά ότι μετά θα μετρήσει το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας. Και ο Τσίπρας μπορεί να αρέσει, να πούμε, σε μια μερίδα, ξέρω εγώ, της κοινωνίας. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν
1: τους
0: σταθερούς τους, ναι. Τους πελάτες είναι αυτό το 17-18% όπως είχε πάρει τότε τις εκλογές. Αλλά ξέρουν ότι 7 εκλογικές αναμετρήσεις είχαν προηγηθεί σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο αυτοδιοικητικό, και στις 7
1: ιτήθηκε
0: από τον Μητσοτάκη. Ο κόσμος εντωμεταξύ, μπορεί να υπάρχουν τώρα τα νέα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Τότε αυτά τα παιδιά, όταν είχαν γίνει τα δραχαθήματα, τα κατορθώματα του Τσίπρα, ήταν νεαρά παιδάκια, ήταν μικρά παιδιά. Δηλαδή ένας που είναι σήμερα 18
1: δεν
0: και ψηφίζει, πριν από 12 χρόνια ήταν
1: 6 χρονών.
0: Λοιπόν, τι ξέρει, τι ξέρει τώρα για τις 17 ώρες του διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα. Και για όλα τα οποία έλεγε προεκλογικά και μετά όταν ανέλαβε την κυβέρνηση είδαμε τελικά τι έκανε. Ρε ο Αθεόφοβος, η μεγαλύτερη βόμβα η οποία έσκασε το τελευταίο διάστημα ήταν αυτή του Γιούγκερ, ο οποίος σε αυτές τις εκπομπές που έκανε ο Sky, να πούμε, που λέει, είχαμε, λέει, ένα έλλειμμα 380 εκατομμύρια, άκουσε το αυτό, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Είτε είστε ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν είστε, ακούστε κάποιες αλήθειες. Μην παίρνετε διαζύγιο από την αλήθεια. Άλλωστε αυτά είναι τα αποπνευμονεύματα ενός ανθρώπου. Και αν υπήρχε το παραμικρό ψέμα, να είστε σίγουροι πως θα έβγαινε ο Τσίπρας και θα τον είχε ξεσκίσει τον Γιούγκερ. Και τι λέει? Ήταν λοιπόν υπήρχε ένα κενό 380 εκατομμυρίων ευρώ. Και έπρεπε λοιπόν να βρεθούν και να ολοκληρωθεί το κομμάτι της διαπραγμάτευσης για να κλείσει η συμφωνία. Και του λέει, 380 εκατομμύρια μπορούμε να τα πάρουμε, μπορείς να τα βρεις, του λέει ο Γιούγκερ του Αλέξη Τσίπρα. Μπορείς να τα πάρεις από το επιπλέον εισόδημα το οποίο έχουν κάποιοι εφοπλιστές και οι οποίοι δηλώνουν πολλά εκατομμύρια, αλλά τολμάω να πεις το όνομα Μαρινάκης. Τολμάς να το πεις?
1: Δεν τολμάς.
0: Δεν τολμάς να το πεις. Λοιπόν, δεν μπορείς να το πεις. Γιατί δεν ξέρεις μετά τι θα γίνει. Και του λέει λοιπόν του Τσίπρα, 380 ψωροεκατομμύρια είναι, ρε παιδιά, να πούμε. Πάρ' τα από εκεί, από τους εφοπλιστές. Και λέει, όχι, λέει, Μα λέει, αν δεν τα πάρεις από εκεί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα τα πάρουμε πάλι από τους συνταξιούχους. Και λέει ο Τσίπρας, να τα πάρουμε από τους συνταξιούχους. Αυτός είναι ο Λεβέντης, ο αριστερός, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν.
0: Για αυτόν, σε αυτόν, στο όνομα αυτού πίνουνε καφέ. Καφέ, είπα. Βέβαια. Νερό θα πιεις. Νερό. Καφέ και ουίσκι θα πιεις το όνομα αυτού. Το ναι, θυμάσαι τότε μετά το μάτι στο κότερο μέσα με τα πουρα και με.
1: Τα ξεχνάμε αυτά.
0: Εσύ τα θυμάσαι, τα θυμούνται όλοι. Και έρχεται λοιπόν τώρα αυτός εδώ ο άνθρωπος, αυτός το καμένο χαρτί της πολιτικής, και επανέρχεται, είδες, με μια επικοινωνιακή, έτσι, προβολή, μια καταιγίδα στην κυριολεξία. Καταιγίδα! Και τον φέρνουν στη δεύτερη θέση πάνω από τον Ανδρουλάκη. Εγώ, παρά το ότι πάντα, ας πούμε, έχω να πω και το καλό του Ανδρουλάκη, αλλά ως επιτοπλίστων τα λάθη και τα στραβά του, εδώ βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης κατάφερε και τον έφερε τελικά με τις απερισκεψίες του και με τις τρέλες του. Πήγε και έκανε άνοιγμα στην αριστερά. Βρε του ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, πας να ψαρέψεις, βρε Ανδρουλάκη. Ρε, κοίταξε το κέντρο. Αλλά πώς θα κοιτάξεις το κέντρο όταν διώχνεις τους σοβαρούς ανθρώπους τη στιγμή που κοιμάσαι, ξυπνάς, κοιμάσαι, ξανακοιμάσαι, ξαναξυπνάς και στο μυαλό σου είναι μόνο Μητσοτάκης. Πώς θα το κλαδέψεις? Γιατί η ΕΕΠ ανήκει στο Μητσοτάκη και η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή. Βρε, δεν τρέπεστε να λέτε τέτοια πράγματα.
1: Η ΕΕΠ λειτουργεί από μόνη.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν αυτόνομα. Το ότι κάπου ανήκουνε, ανήκουνε προφανώς. Είτε σε κάποιον υπουργό, κάπου χρεώνονται, είτε στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Επειδή όμως πρόκειται για μυστικές υπηρεσίες και σε όλες τις χώρες του κόσμου, τις σοβαρές τουλάχιστον, οι μυστικές υπηρεσίες ανήκουν στην ηγεσία, την πολιτική. Η CIA πάει κατευθείαν, να πούμε, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η KGB πάει απευθείαν στον Πούτιν. Η ΕΕΠ δική μας, η Μοσάντ Λουχάρη του Ισραήλ, απευθείας στον Νετανιάχου. Η δική μας η ΕΕΠ απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έβαλε ο Μητσοτάκης, όλη η έννοια του Μητσοτάκη, ρε Συνίκο, είσαι εσύ, να πούμε. Μα τώρα είμαστε σοβαροί και δημιουργήθηκε όλο αυτό το πάθος, όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η έχθρα ανάμεσα από τον Ανδρουλάκη στο Μητσοτάκη. Έδιωξε το σοβαρό κόσμο που έβλεπε την αδικία αυτήν εδώ. Εγώ να σου πω κάτι, Βασίλη. Άρχισα να συμπαθώ πιο πολύ τον Μητσοτάκη, ξέρεις πότε? Όταν τον έβριζε ο Ανδρουλάκης. Λέω, ρε παιδί μου, μα δεν αξίζει, ας πούμε. Και έπειτα.
1: Κλέφι μου, όταν βρίζεις χάνεις.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, αυτό γίνεται.
1: Φάνηκε ότι δουλεύουν και τον Μητσοτάκη. Και για κανέναν.
0: Και τελικά.
1: Με όλα αυτά που γίνονται.
0: Να έρχεται, να πούμε, όλο το διεθνές περιβάλλον να επιβραβεύουν έναν άνθρωπο. Θυμάμαι τότε, να πούμε, τι είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Κογκρέσο. Κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ για κανένα πολιτικό αρχηγό και για κανένα πρωθυπουργό. Να το πούμε πάλι ξανά. Μία φορά έγινε μόνο για τον Μακρόν, για τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και αυτό όχι στη διάσταση που είχε γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και συντηρητική και δημοκρατική. Και ρεπουμπλικάνοι και δημοκράτες. Όλοι όρθιοι να τον καταχειροκροτούν. Αυτό ήταν τιμή για την Ελλάδα. Βλέπεις τώρα εδώ. Μιας και μας δείχνει τώρα και η τηλεόραση, να κλείνουν σοβαρές συμφωνίες, συμμαχίες, πραγματικές συμμαχίες, και με το Ισραήλ και με την Γαλλία, και να βλέπεις τώρα εδώ μέσα τους δικούς μας της αντιπολίτευσης να μην αναγνωρίζουν το καλό που πάει να γίνει. Ρε, να ενοχλούνται γιατί η χώρα θωρακίζεται, γιατί αποκτά ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να ενοχλούνται γιατί αποκτούμε φρεγάτες, γιατί αεροπλάνα κτλ. Και βλέπεις τώρα τους Τούρκους. Βάζουν την ουρά τους στα σκέλη. Αυτά τα οποία εξήγηλαν, είδες, τα πήγαν τώρα πάλι πίσω. Ποιος ξέρει τι μήνυμα. Το λάθος του Μητσοτάκη, γι' αυτόν δεν είναι λάθος, γιατί είναι θεσμικός. Κάνει κινήσεις τις οποίες δεν τις δημοσιοποιεί. Ειδικά όταν πρόκειται για κινήσεις που είναι εθνικής διαστάσεως θέματα. Όπως είναι αυτό. Έστειλε το μήνυμα προφανώς. Το πήρε ο γείτονάς μας το μήνυμα και σου λέει, δεν με παίρνει. Ξέρεις τώρα πόσο υπερέχει η Ελλάδα στρατηγικά και πού να έρθουν τώρα οι υπόλοιπες φρεγάτες? Εδώ μιλάμε τώρα, η Ελλάδα έγινε χώρα, ρε παιδιά. Από χώρος που ήταν έγινε χώρα, το καταλαβαίνετε αυτό? Πήρε μια Ελλάδα, να πούμε, το 19 με capital control. Κοντρολαρισμένοι ήμασταν. Βγήκε η Ελλάδα σήμερα από την επιτήρηση? Ποιος το φανταζόταν αυτό, μωρέ? Έχει 10 χώρες η Ευρώπη αυτή την ώρα που είναι κάτω από επιτήρηση της Κομισιόν για τα ελλείμματα και όλα αυτά. Και η Ελλάδα, η ψωροκόστανα, η Ελλάδα των μνημονίων, βγήκε, απελευθερώθηκε, αποδεσμεύθηκε. Έχουμε καταλάβει τη σημασία, το τι έγινε. Και να μην υπάρχει η στοιχειώδης αναγνώριση σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση και σε αυτόν τον πρωθυπουργό για αυτά τα επιτεύγματα. Παρά μόνο να μου μιλάτε όλοι, έχετε κολλήσει όλοι στα ξυλόλια, να πούμε, και στα χαμένα βαγόνια. Ψέκες, ψέκες. Έχει άδικο ο φίλος μου ο Νίκος ο Σέρκης που σας τα σέρνει. Δεν απευθύνομαι σε όλους. Σε κάποιους οι οποίοι είστε κολλημένοι. Και είναι κάποια γκρουπούσκουλα της άκρο-αριστεράς, αλλά γκρουπούσκουλα έχουμε και στην άκρα-δεξιά. Δεν είναι μόνο άκρα-αριστερά, είναι και άκρα-δεξιά. Έχετε μολύνει πραγματικά, να πούμε, το δημόσιο βίο. Και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και υιοθετεί τέτοιες πρακτικές. Συνυπογράφει με την Κωνσταντοπούλου, συνυπογράφει με τον Βελόπουλο, συνυπογράφει με όλους αυτούς τους θεοπάλαβους εκεί, με όλες αυτές τις ανοησίες που λέγανε, να πούμε, για τα Τέμπη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, Νίκο Ανδρουλάκη? Να χάσεις την εμπιστοσύνη σου σε όλο το σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας, που είναι ο μεσαίος χώρος. Γιατί στο μεσαίο χώρο δεν θα βρεις ξεφρενιασμένους, λολούς και παλαβούς. Θα βρεις νοικοκυρέους. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, μπάστα. Δεν έχει σημασία αν ψήφιζα Πασόκ. Πάμε σε αυτό το σοβαρό άνθρωπο που λέγεται Μητσοτάκης. Γι' αυτό κέρδισε το κέντρο ο Μητσοτάκης, Νίκο Ανδρουλάκη. Ύστερα λοιπόν από όλες αυτές τις ανοησίες, χάνεις τη δεύτερη θέση από τον Τσίπρα. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχετε τα νεύρα σας μέσα στη Χαριλάου. Κλείνετε τα τηλέφωνα, σας παίρνουν τηλέφωνο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εμείς σας φταίμε. Τα λάθη είναι δικά σας. Ενοχλήστε τώρα, γιατί είναι ο Τσίπρας και χθες, προχθές, μοιράστηκε, να πούμε, non-paper σε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα. Και τους λένε βαράτε το Τσίπρα. Τώρα ξυπνήσατε. Μπερδεύτηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Σου λέει τι θα βρίζουμε τελικά. Το Μητσοτάκι μας λέγατε μέχρι προχθές, χθες μας λέτε το Τσίπρα. Αποφασίστε τελικά τι θα κάνουμε. Έχουν χάσει την μπάλα, ρε παιδιά. Μπέρδεψαν τα μπούτια τους οι άνθρωποι. Αναγκάζομαι τώρα και φωνάζω και γίνομαι σαν αυτόν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πώς το λένε, βρε Νίκο μου, πάμε ομάδα σταθερότητας να πάρει ευχή. Καλή σου μέρα,
2: καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σας, Νίκο. Καλημέρα.
0: Πώς το λένε αυτό το φίλο μου εκεί, το φωρακλά, να πούμε, που φωνάζει.
2: Ποιον από τους δύο, το Δαμιανίδη ή το Σερέτη?
0: Ο δεύτερος αυτός. Γεια σου, Θανάση μου, καλή σου μέρα, Θανάση μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: δεν τους βλέπεις καλά, ε.
2: Με έχουν μπλοκάρει. Δεν τους βλέπω. Οπότε παίρνω από ένα παράδειγμα. Άλλο προφίλ που έχω, δεν μιλάω, δεν αλλάω, βλέπω λίγο και φεύγω.
0: Ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι καλό, κάτι σωστό να αναγνωρίσουν κάποιοι και να πούνε αυτό το έκαμε καλά η κυβέρνηση? Όλα λάθος θα κάνει, ρε παιδί μου. Όλα. Μα τόσο ψέκασμα έχει πέσει πλέον, να πούμε, στα κεφάλια κάποιων ανθρώπων.
2: Η πραγματικότητα τους διαψεύδει, αλλά παρόλα αυτά επιμένουν. Δηλαδή, έχουμε την κυβέρνηση που κάνει αυτά που κάνει, αλλά πλέον υπάρχει αντικειμενικά ότι το κάνει καλά. Πώς αποδεικνύεται? Όταν βγαίνει το δούνου του, βγαίνει ο ΩΣΑ, βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου δίνει τα εύσημα και σου λέει έχεις πετύχει τους στόχους, χαλαρώνω τα μέτρα, την επιτήρηση σε βάρος σου.
0: Στόπ επιτήρηση, και μένουν άλλες 10 χώρες της Ευρώπης και εμείς είμαστε εκτός.
2: 10, και η 10η που πιθανόν θα μπει σαν η Βουλγαρία, με την οποία μας έχουν ζαλίσει ότι μας περνάει, η οποία είχε μικρότερο ΑΕΠ από τα φορολογικά εισοδήματα των Ελλήνων, όχι από το ΑΕΠ μας, και η οποία με flat tax έχει καταφέρει να έχει παραοικονομία πάνω από 30%. Γιατί υπάρχει και καραμένα.
0: Μη μου χρησιμοποιείς επιστημονικούς και ξένους όρους.
2: Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η ενιαία φορολογία για όλους, για επιχειρήσεις, για φυσικά πρόσωπα, 10%. Εμείς έχουμε κλιμακωτή. Αυτή η κλιμακωτή εφαρμόζεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ακόμη και στη ΣΥΠΑ, σε όλες τις χώρες. Σε τριτοκοσμικές χώρες, 4 χώρες πρώην του Ανατολικού Μπλοκ της Ευρώπης έχουν flat tax, με αποτέλεσμα να έχουν μια παραοικονομία τεράστια, γιατί υποτίθεται με το flat tax όλοι θα πληρώνουν φόρους. Αν δε, οπότε το έλλειμμα της Βουλγαρίας με flat tax που έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει σαν αποτέλεσμα όχι να καταπολεμηθεί η παραοικονομία, αλλά να έχει περάσει το 30%. Το ίδιο και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία και στην Εσθονία. Και τους λες, αυτά δεν εφαρμόζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτοί το θεωρούν ότι είναι το μέτρο το οποίο δεν ξέρουν τι ακριβώς θα κάνει, και έρχεται και γίνεται τουρλού όλο αυτό και τους λες, η πραγματικότητα είναι αυτή που μας είπε του Δούνου του, η Κομισιόν, ξέρω εγώ, ότι τα πάμε καλά και έτσι όπως πάμε έχουμε βελτιωθεί πολύ. Τώρα γιατί δεν θέλουν να το καταλάβουν? Δεν μπορούν, βλέπουν ότι μένουν εκτός νυφώνος, με την έννοια πια ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πάλι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτό τους κάνει και τρελαίνονται. Μένουν εκτός πολιτικής σκηνής, να φαγώνονται μεταξύ τους. Οπότε αυτό πυροδοτεί όλο αυτό που βλέπουμε. Να σκυλιάζουν κάθε μέρα, να λένε ανυπόστατα πράγματα, να κάνει ο καθένας από ένα κόμμα, να προσπαθούν να κάνουν μεταγραφές ανακύκλωσης. Βλέπω τον Σαλμά ότι τον προσπαθεί να τον πάρει το Πασόκ. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, τρελά πράγματα. Καλά από την άλλη πλευρά είναι όλη η σαβούρα στο ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίνει όλο στο Τσίπρα.
0: Ο Σαμαράς ανακοινώνει σε μερικές μέρες, ανακοινώνει. Έχω δηλαδή, μου έρχεται μέσα από το γραφείο.
2: Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα πάρει. Δηλαδή το αν ανακοινώσεις είναι κάτι. Σε ποιους θα στηριχτείς, ποιους θα πάρεις, τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι ότι ό,τι παίρνουν είναι από ανακύκλωση. Ναι. Δεν είναι πρώτης γραμμής. Δεν υπάρχει κάτι πρώτης γραμμής που να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Οι εκτιμήσεις των αναλυτών και των δημοσκόπων είναι ότι θα πάρει περίπου μία με μία μισή μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα θα τα πάρει από την Γκρίζα Ζώνη και ό,τι πάρει από Λατινοπούλου και από Βελόπουλο, που εκεί εκτιμούν οι άνθρωποι του Σαμαρά ότι θα πάρουν μεγαλύτερα ποσοστά.
2: Πάλι ο Βελόπουλος θα σκούσε.
0: Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει ήδη.
2: Μετά και, την και στελέχη της
0: Λατινοπούλου και αυτά αρχίζουν πλέον και αντιδρούν. Ο Θανάσης ξέρει και τον Γιώργο του Τσουκαλαδάκη, να το φιλοξενήσουμε Βασίλη μια μέρα το φίλο μας τον Γιώργο του Τσουκαλαδάκη, είναι το δεξί χέρι της Λατινοπούλου, αλλά και την ίδια την Αφροδίτη. Τραβάει στη Θεσσαλονίκη, Νίκο μου, η Λατινοπούλου περισσότερο, τραβάει εκεί.
2: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Είναι χαμηλά πάντως. Δηλαδή και εδώ τοπικά δεν βλέπω.
0: Ο Βελόπουλος τραβάει περισσότερο στην
2: Ελλάδα. Ναι, ο Βελόπουλος κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά. Έχει το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Οι καθημερινές
0: εκπομπές. Ο Σαμαράς τραβάει εκεί πάνω τώρα, στα που υποτίθεται Μακεδονία κτλ.
2: Δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ναι.
2: Δεν φαίνεται δηλαδή να τάσσονται πολύ υπέρ του. Δεν έχει βέβαια ακόμη μετουσιωθεί όλο αυτό σε κόμμα να πεις ότι
0: για να έχουμε
2: έκανε κάτι. Ναι. Θα φανεί δηλαδή πόσο τραβάει από τα στελέχη που θα πάρει. Ναι. Δηλαδή εάν τα στελέχη είναι υπικραμένη, να το πω έτσι, θα φανεί ότι δεν τραβάει πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω να πάρει πρώτη γραμμή.
0: Θανάση μου, πώς την είδες την δημοσκόπηση την χθεσινή της Μέτρων Ανάλυσης?
4: Αν παγιωθεί αυτή η κατάσταση με τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αλλάζουν τα πράγματα μετά τις εκλογές. Διότι μετά την πρώτη, ας το πούμε, Κυριακή, να το πω έτσι, μετά τις πρώτες εκλογές και με τρίτο το ΠΑΣΟΚ, Ανδρουλάκης πλέον δεν στέκεται.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Δηλαδή θα φύγει την άλλη ώρα.
0: Θα είναι και επισήμως το αντίπαλο δέος στο Μητσοτάκη, θα είναι ο Τσίπρας.
4: Οπότε δεν ξέρουμε τι γίνεται, ποιος θα έρθει, εάν δεν έρθει ο Δούκας, ο επόμενος του ΠΑΣΟΚ και είναι κάποιος.
0: Δεν βλέπω όμως εγώ τον Ανδρουλάκη να παρετείται, να φεύγει από την ηγεσία του κόμματος. Γιατί να παρετηθεί?
4: Δεν ξέρω τώρα, αν βγει το συνέδριο και δεν φύγει, ας πούμε, πιστεύω θα τον εφύγουνε. Δεν υπάρχει θέμα τώρα σε ένα κόμμα ο οποίο βγήκε, ξαναβγήκε. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά το συνέδριο όμως του έδωσε δυνατά ποσοστά.
4: Ναι, το έδωσε δυνατά ποσοστά, αλλά το συνέδριο είναι συνέδριο και οι εκλογές είναι εκλογές. Λοιπόν, στις εκλογές συνήθως κρίνονται οι αρχηγοί, ας πούμε, και εκεί γίνονται οι μεγάλες ανακατατάξεις.
0: Αυτό που λες είναι το σωστό, αλλά ενίοτε μέσα στα κόμματα δεν λειτουργεί.
4: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να στηριχθεί μετά τρίτη ο Ανδρουλάκης και μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις, ας πούμε. Δηλαδή και να μπορέσει.
0: Εδώ πάντως η εικόνα τώρα που βλέπουμε, και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αν και ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Ζούπης μου λέει, Κλεάνθη, δεν είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ πιθανό να είναι στην τέταρτη θέση. Οι διαφορές, αν θα δούμε εδώ, είδατε, μισή μονάδα είναι της Καριστιανού με το τέτοιο. Με το ΠΑΣΟΚ. 0,7 πόσο είναι η διαφορά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε πλέον. Ο Βασίλης Θανάση το έχει πει. Ο Βασίλης έχει πει εδώ και μήνες πολλούς ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει στην τέταρτη θέση. Το είχε πει. Και δεν ξέρω
4: και η Καριστιανού αν θα μπορέσει να διατηρήσει αυτό το πρόβλημα.
0: Αλλά αυτή τώρα μου φαίνεται χωρίς υπόβαθρο. Χωρίς υπόβαθρο.
4: Άλλα τα. Κουζουλό, ας πούμε, και είπε ότι πρέπει. Θέλω να δω, λέει, τα έξοδα, ας πούμε, και δεν ξέρω τα έξοδα.
0: Δεν μου λες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν γινόταν ένα debate, μιας και της αρέσει το θέλει με το Μητσοτάκη, και της έλεγε ο Μητσοτάκης στον τομέα της οικονομίας, εκεί ξέρω εγώ, α, πιάσουμε το κομμάτι το οποίο πραγματικά είχα εντρυφήσει και είχα πάρει μάλιστα και το δεκάρι, το μοναδικό δεκάρι που είχα πάρει. Ήταν το θέμα που είχε να κάνει με την παγίδα ρευστότητα της οικονομίας. Και της το ρίξει ο Μητσοτάκης στο τραπέζι. Τι θα καταλάβει τώρα αυτή η γυναίκα από αυτά
4: δεν
0: τα πράγματα
4: και προκαλεί. Δεν θα μπορέσει να απαντήσει σε τίποτα.
0: Δεν θα μπορέσει.
4: Όχι. Όταν φτάνουμε και λέμε, ας πούμε, θέλω debate για το Μαξίμου να μου πει ποια είναι τα έξοδα.
0: Ρε παιδιά.
4: Θέλεις, μέσα στον προϋπολογισμό βλέπεις το κονδύλι, βλέπεις τον προϋπολογισμό της Βουλής το κονδύλι, δηλαδή όλα υπάρχουν.
2: Τη διάβγεια, όλα.
4: Κάνεις τέτοιες πατάτες, ναι, η διάβγεια ακριβώς. Όταν λες τέτοιες πατάτες...
0: Ανοησίες πραγματικά, δεν είναι
4: παρόν. Ναι, δεν στέκουν πουθενά, δηλαδή...
0: Ακόμα και το ένα ευρώ φαίνεται.
4: Ακριβώς. Πλέον υπάρχει και το διάβγεια, υπάρχουν όλα, υπάρχει ο προϋπολογισμός, κάθε κονδύλι έχει ένα κωδικό. Έχεις πλέον και το εργαλείο, παλιότερα έψαχνες και το έβρισκες στο Google. Τώρα ρωτάς τεχνητή νοημοσύνη, σε παραπέμπει κατευθείαν, σε πηγαίνει στη σελίδα, το βλέπεις. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, είσαι λειτουργικά αναλφάβητος σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα.
4: Δεν κάνει δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ναι, και λέω ότι τώρα μέχρι τις εκλογές πόσες τέτοιες πατάτες θα κάνει και αν θα μπορέσει να κρατήσει αυτό το ποσοστό. Εγώ
0: εσύ το λες εξ αρχής αυτό ότι δεν θα κρατηθεί, αλλά κοίταξε.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κρατηθεί, Όπως και, ο Σαμαράς, ας πούμε, ανέβη τώρα, αυτό είναι θέμα
0: μια στιγμή θα φτάσουμε, μονοκά, θα φτάσουμε και στο Σαμαρά.
2: Πολιτικά, επειδή υπήρξε και φίλος μου, ας πούμε, δεν μπορώ να το να πω παραπάνω, αλλά πολιτικά
4: τον
2: δεν μπορεί ένας. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός, ας πούμε,
0: άκουσες τι σου είπε ο Νίκος. Ο Νίκος άκουσες τι σου είπε. Θυμάσαι, λέει, τον Αβραμόπουλο με το ΚΕΠ.
4: Έκανε και αυτός μια.
0: Είχε ξεκινήσει δυνατά εισόδο και μετά.
2: Ακριβώς. 24%. 24% του δίνανε.
4: Φανταστείτε τώρα με την Καριστιανού που υπάρχει καθημερινή έκθεση στα μέσα και καθημερινά απομυθοποιείται.
0: Ναι, αλλά είναι ελεγχόμενες οι εμφανίσεις της, αν προσέξατε. Σταμάτησε να βγαίνει σε
4: επικοινωνία. Δεν την αφήνουν, ναι.
0: Ναι, είναι ελεγχόμενα.
4: Δεν το σώζει, κάποια στιγμή θα εκτεθεί.
0: Τώρα, αυτή τη ρελάνς που έκανε, που είπε θα ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου να έχω ένα debate με το Μητσοτάκη, το έκανε γνωρίζοντας ότι ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και δεν ασχολείται με όλες αυτές τις ανοησίες, τις μπούρδες. Σου λέει δεν θα μου απαντήσει, οπότε είναι ό,τι πρέπει για να ρίξω εγώ σαν
4: νόσμο
0: στο πόπολο το δικό μου, ακριβώς. Τώρα, αν όμως ο Μητσοτάκης, του πούνε κάποιοι, πρόεδρε, ξέρεις κάτι, η Καριστιανού, το και το. Και πει, οκ, ευχαρίστως, πάμε, πείτε της που θέλει να εμφανιστούμε, να συζητήσουμε.
2: Όλα, λάθος. Θα είναι μεγάλο λάθος.
0: Θα είναι λάθος.
4: Θα πέσει πάρα πολύ χαμηλά.
0: Πλάκα κάνω, δηλαδή... ρε παιδιά, πλάκα κάνω. Λέω,
4: στο...
0: εγώ τώρα...
4: Μόνο αν είχε τόσο ανατρεπτικό χιούμορ θα δεχόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε εδώ κωμωδία, να σπάσουμε πλάκα, αλλά δεν θα το κάνει, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος.
0: Βέβαια.
4: Έχει πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, οπότε δεν θα το κάνει.
2: Κάς Άδωνης μπορεί να βγει, ας πούμε.
0: Καλά
2: να
0: μου.
2: Πάρει ακροαματικό.
0: Α, ο Άδωνης είναι η χαρά του, είναι αυτά. Βρες του Άδωνη τέτοια πράγματα, δεν λέει. Με όποιον να είναι, με όποιον
4: να είναι. Απ' έξω να του λέει για το μαλλί του για Μπότοξ. Να, και την Καριστιανού άνετα θα μπορούσε και με την Κωνσταντοπούλου ακόμη παρόλο
0: που
4: τα ρούχα του, θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει και να γελάσει,
0: λοιπόν,
4: και να μας προσφέρει.
0: Πάμε τώρα εδώ να δούμε τώρα τι γίνεται με τη δημοσκόπηση αυτή, ναι, γιατί πραγματικά εδώ τώρα δημιουργούνται πολλά νεύρα. Δεν είναι τα νεύρα μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη που έχει το Πασόκ. Τώρα νεύρα έχει και ο φίλος μου ο Κυριάκος Βελόπουλος και βέβαια η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βλέπει τώρα τα ποσοστά και ο ένας και οι άλλοι να πηγαίνουν προς τα κάτω, διότι η εμφάνιση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού τους έχει μαδίσει στην κυριολεξία. Πώς τα βλέπεις τώρα, Θανάση, εδώ? Τώρα εδώ θα ζήσουμε στιγμές.
2: Εκείνο που βλέπω είναι καταρχάς μετά τις μηνύσεις επανειλημμένες, ας πούμε, που έγιναν και σε βαθμό κατουγκουργήματος για την Κωνσταντοπούλου, έχει μαζευτεί όσον αφορά τη φασαρία. Λοιπόν, έχει σταματήσει να κάνει φασαρία. Από την άλλη μεριά έχει σταματήσει και το θέμα των Ντεμπών, το οποίο την ανέβαζε, και βλέπουμε συνεχή συρρήκνωση της πλέον ελευθερίας.
0: Λέτε να εμφανιστεί τώρα με καρδούλες όπως έβγαινε παλιά.
2: Είναι και το θέμα της Καριστιανού. Βλέπουμε σιγά σιγά η πλέψη ελευθερίας από διψήφιο έχει πέσει και τώρα φτάνει στα όρια εισόδου της Βουλής, ας πούμε. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου.
4: Οπότε η Κωνσταντοπούλου είχε επενδύσει στην τοξικότητα και στη φασαρία, λοιπόν, και στην αντισυστημικότητα, την οποία τώρα λόγω των καταστάσεων είναι υποχρεωμένη να το μαζέψει αυτό. Ναι. Λοιπόν, και οπότε πέφτει συνεχώς. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει κι αυτή.
5: Ναι. Το πικ το έκανε τότε με την απεργία πείνας.
0: Πού είχε φτάσει τότε, είχε ανέβει...
5: Είχε πάει 14%.
0: 14.
5: Αυτό το πικ χάθηκε γιατί έγινε ρόμπα εκ των πραγμάτων, δηλαδή ούτε εκταφές έγιναν,
0: ναι.
5: Ούτε τίποτα, δηλαδή το αίτημα ήταν ότι κάποιος...
0: Και δεν βλέπω τώρα να τραβάει και ο Ρούτσι.
5: Δεν υπάρχει, ναι, εκταφή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ξυλόλιο, δεν υπάρχει, οπότε... Όλοι οι λόγοι ύπαρξης που έβγαζε μπροστά ότι αυτό ήταν το μεγάλο το πρόβλημα και ξέρω εγώ δεν υπάρχουν, έφαγε και τις μηνύσεις, με τις μηνύσεις έστρωσε, ήταν το καλύτερο ψυχοφάρμακο τελικά οι μηνύσεις. Αυτό που είπε και ο Θανάσης ότι...
0: Α, δεν κατάλαβες, ξέρεις ποιος θα είναι καλά. Αντιδικός της μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, όπα!
5: Συμπέρασμα, οι μηνύσεις λειτουργούν σαν ψυχοφάρμακο καταβλητικό.
0: Θα είναι μάχη βαρέων βαρών, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Φαΐλος, μου λέει ο Φαΐλος, μου λέει την περιμένω, μου λέει, δεν μπορείς να φανταστεί. Την περιμένω.
5: Θα γίνει αρνάκι,
0: Εκεί, θα έχει... Εκεί έπρεπε να γίνει live μετάδοση. Εκεί πραγματικά. Αλλά να μου το θυμηθείτε, δεν θα πάνε να κάνουν. Δεν θα πάνε. Όχι, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Όπως δεν πήγανε στη δίκη για το μάτι. Τα κανάλια πάνε όταν πρόκειται να βγει ζουμί από κάτι που να θίγει το Μητσοτάκι και να πλύνει την κυβέρνηση. Μόνο τότε έχουν παρουσία. Εντάξει. Ξέρετε πόσα συνεργεία είχε στείλει το Μέγκα να πούμε πάνω στη Λάρισα να πούμε στην πρώτη μέρα της δίκης, τότε που βρίζανε και την αίθουσα. Ξέρετε πόσα συνεργεία. Πριν από ένα μήνα ολοκληρωνόταν η δίκη για το μάτι. Άδεια ήταν η αίθουσα του δικαστηρίου.
5: Για τον Λικερίδη δεν υπάρχει τίποτα.
0: Για τον Λικερίδη, βλέπετε τίποτα. Τίποτα. Αλλά αυτά πρέπει να τα παρακολουθεί κάποιος για να έχει εικόνα και δεν τα κοινωνεί σωστά η κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία. Έχει σοβαρό πρόβλημα εδώ, παιδιά μου, να πούμε, η κυβέρνηση ως προς το επικοινωνιακό της. Ό,τι κάνουν κάποιοι αθώοι άνθρωποι όπως εσείς, καταλάβατε, δεν υπάρχει κάτι. Το μόνο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι η ομάδα αλήθειας και την οποία επειδή έχουν καταλάβει τον κίνδυνο η αντιπολίτευση που υπάρχει λόγω της αφαιρεγκαιότητας των όσων έλεγε πριν και τους θα εμφανίζουν τώρα που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, προσπαθούν να την απαξιώσουν και να την κατηγορήσουν σε κάθε βαθμό, σε κάθε επίπεδο.
5: Το θέμα με την ομάδα αλήθειας είναι ότι δεν αρθρογραφεί, απλώς παρουσιάζει τα βίντεο που δεν αμφισβητούνται, είναι οι δηλώσεις των στελεχών αυτών των κομμάτων. Και γίνονται ρόμπες. Αυτό τους βγάζει έξω από τα ρούχα του συνεχώς. Κάνει τρομερή δουλειά, τους έχει αμυθοποιήσει. Υπάρχουν βίντεο για τον καθένα, το πριν και το μετά. Οπότε έχουν τρελαθεί. Κάνει ουσιαστική, φοβερή δουλειά η ομάδα αλήθειας, χρησιμοποιώντας υλικό από τους ίδιους. Ούτε αρθρογραφούνε.
0: Έχουν δυνατό αρχείο, έτσι, αυτό, όλα,
5: ναι, το τεράστιο αρχείο βοηθάει ακριβώς.
0: Ακριβώς, από εκεί ξεκινάει. Και βέβαια χρειάζονται και χέρια και να καθίσουν να ασχοληθούν, γιατί ψάχνεις να βρεις τώρα μία δήλωση που έγινε πριν από 5 χρόνια ή πριν από 8 χρόνια, δεν είναι εύκολο. Και ειδικά όταν το υλικό είναι οπτικό, είναι πάρα πολύ.
5: Παρόλα αυτά έχουν τέτοια οργάνωση, ναι, που έχουν τα πάντα και τα ανακαλούν στην κατάλληλη στιγμή και μας χαρίζουν και άφθονο γέλιο μάλιστα. Ναι. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε, δεν γινόταν στο παρελθόν, είναι η πολύ καλή χρήση της τεχνολογίας, οτιδήποτε να κάνει κάποιος δημοσιογράφος, να γράψει κάτι ή να κάνει ένα βίντεο χωρίς το οπτικό υλικό που έχει η ομάδα αλήθειας δεν έχει σημασία. Εδώ χωρίς να κάνουν τίποτα κανένας δημοσιογράφος, απλώς από παράθεση του υλικού βγαίνει το συμπέρασμα και είναι φανταστικό, είναι με εικόνα και ήχο. Και δεν μοιάζει με τίποτα από όλα αυτά που ξέρουμε. Είναι η πραγματικότητα όμως.
0: Λοιπόν,
4: και πλήνες αποδόμηση.
0: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Γιατί
4: προσπαθούν να πούν.
0: Βλέπω τώρα ότι στο ΠΑΣΟΚ σηκώνουν διάφορα θέματα και στην αντιπολίτευση. Τώρα λοιπόν, και έχει το δικαίωμα το κάθε κόμμα, ας πούμε, να σηκώνει όποιο θέμα νομίζει ότι πρέπει να σηκωθεί. Αλλά να το σηκώνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι πούλησαν, έδωσαν τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Ποιος έδωσε, Βασίλη μου, τα κόκκινα δάνεια στα φαντς? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, μπράβο. Να μιλάνε τώρα αυτοί για τα κόκκινα δάνεια και να κατηγορούν την κυβέρνηση. Ρε παιδιά, δηλαδή...
1: Και την πρώτη κάπου, κατοικία.
0: Κάπου, ναι. Καλά. το θράσος, οι πληστηριασμοί, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ναι. Τι λέει εδώ η ομάδα σταθερότητας. Για να ακούσω.
5: Αυτό ήταν αναπόφευκτο ότι θα γίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση, είχαν αυτά απάντηση εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε περίπτωση όταν τα κόκκινα δάνεια φτάσανε τα 100 δις. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος, οι δανειστές ας το πούμε,
0: ναι,
5: να σου πούνε πάρε άλλο ένα μνημόνιο και 100 δις στον προϋπολογισμό σου, όπως το σκεφτόταν αυτοί, για να χαρίσεις αυτά τα λεφτά. Αυτό δεν έγινε, δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί αν δεν πληρώνουν τα δάνεια από αυτούς, θα έπρεπε ή να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, πράγμα αδύνατο, είναι επιστημονική φαντασία, ή να γίνει αυτό που έγινε, να πάνε στα funds. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Mm. Η λύση με την πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι συναισθηματισμοί. Και εγώ δεν θέλω να χάσει κανένα στο σπίτι μου. Δεν υπάρχουν όμως αυτά τα λεφτά από την Ελλάδα, δηλαδή από τον προϋπολογισμό μας, από οτιδήποτε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, δέχτηκε αυτό που λέει η λογική, οι δανειστές, και έκανε αυτή την κολοτούμπα και πέρασε αυτό το νόμο. Το αποδέχτηκε.
0: Ακριβώς.
5: Έγινε νόμος με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
5: Τώρα, αν το ανακαλούν και λένε συνεχώς ότι αυτό θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν πρόκειται να γίνει.
0: Είναι θράσος όμως να προκαλείς όμως έτσι κάτι το οποίο εσύ το υπέγραψες, στη συνέχεια να έρχεσαι να καταγγέλεις εμένα που δεν καταργώ αυτό που υπέγραψες εσύ.
5: Ναι,
0: αυτό
5: είναι,
0: πάει
5: είναι
0: πολύ.
5: Είναι μνημονιακή δέσμευση.
0: Ναι, σύμφωνοι.
5: Να σωθούν οι τραπεζές.
0: Κατανοώ
5: δεν
0: αυτό.
5: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
0: Το θράσος λέω όμως τώρα των ανθρώπων αυτών του ΣΥΡΙΖΑ να έρχονται και να κατηγορούν τη σημερινή κυβέρνηση. Γιατί δεν καταργεί αυτό που υπέγραψαν αυτοί, αυτό νομίζω ότι είναι. Δώσανε τώρα την δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Εκεί μέσα λοιπόν είναι και οι παραλίες, είναι και αρχαιολογικοί χώροι, είναι διάφορα πράγματα. Και αφεντικό τώρα είναι η ΕΤΑΔ, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία του υπερταμείου. Αν πας δηλαδή τώρα εκεί στη γειτονιά σας πάνω, στο Μαχαλάσσης εκεί, στη Χαλκιδική, στις παραλίες, να κατεβείτε μέχρι κάτω Κρήτη, να έρθείτε από Ρόδο μεριά κτλ, ειδικά στη Ρόδο, βλέπουμε τα προβλήματα. Είναι τεράστια με το θέμα των παραλίων. Έχουμε μήνα Ιούνιο και ακόμα βλέπεις αργά τα ζώα μου κτλ. Γιατί η διαχείριση έχει γίνει δυσκολότερη, υπάρχει μια δυσκινησία φοβερή. Και βρίζουν τώρα όλη την κυβέρνηση. Τι κάνει ο Μητσοτάκης και τι κάνει αυτό.
5: Μα θυμάστε το κίνημα ελεύθερες παραλίες. Ο Μητσοτάκης το έκανε και αυτό. Γιατί όρισε πλέον με βάση το Σύνταγμα πόση πρέπει να είναι η κατάληψη της παραλίας από.
0: Να νοικοκυρευτεί.
5: Ακριβώς. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 2015 μέχρι το 2019 η αυθαιρεσία και η κατάληψη παραλιών όπως έβλεπα εγώ εδώ στη Χαλκιδική ήταν απόλυτη.
0: Απόλυτη.
5: Και μάλιστα έτρωγες και ξύλο.
0: Και
5: βγήκε το κίνημα της ξαπλώστρας που.
0: Της ομπρέλας.
5: Πετσέτας
0: που το λέγανε. Ναι.
5: Και ο Μητσοτάκης έφερε κάτι που δεν τολμούσε η αριστερή κυβέρνηση
0: και
5: να φέρει.
0: Και στο κινητό app έτσι.
5: Υπάρχει MyCoast η εφαρμογή ακριβώς αυτή. Και μάλιστα χωρίς να κάνεις τίποτα, εφόσον βρίσκεσαι 10-12 χιλιόμετρα από την παραλία, κατευθείαν στέλνεις αυτό και γίνεται έλεγχος χωρίς ούτε ρουφιανιές ούτε τίποτα. Και έχεις πρόσβαση σε μια παραλία και έχει κάνει και 200 τόσες παραλίες προστατευόμενες χωρίς να υπάρχουν εξαπλώστρες. Μια δεξιά κυβέρνηση φιλελεύθερη, η οποία υποτίθεται θα έδινε τα πάντα, ακόμη και το φυσικό περιβάλλον, στους έχοντες. Και τους έχει αδειάσει ακόμη και εκεί. Ναι. Ακόμη και οι πετσετάκηδες δεν μπορούν να βγουν να πούνε τίποτα όπως βγαίνανε, γιατί δεν τόλμησε να κάνει η αριστερά και το έκανε ο Μητσοτάκης.
0: Τι λες Θανάση πάνω σε αυτό?
6: Έτσι είναι τα πράγματα. Έχει μπει μια τάξη εκεί και αυτή η καθυστέρηση η οποία γίνεται είναι πλέον, γιατί δεν είναι, δεν παίρνει ο καθένας, ας πούμε, πάνε δίνει κάτι, ένα εικονικό διαγωνισμό, ας πούμε, στα πλάσια της τοπικής αυτοδιοίκησης και παίρνει την παραλία και βάζει άλλες τόσες ξαπλώστες από αυτές που έχει κανονίσει το συμβόλαιο, ας πούμε. Αυτά δεν γίνονται. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι.
0: Και προσέξτε, πάνω σε αυτά τα οποία είπε τώρα Θανάση μου ο Νίκος και αυτά τα οποία λες τώρα κι εσύ, προσέξτε να δείτε, δεν ήταν μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει εδώ, έχουμε να κάνουμε και με το νερό. Γιατί αν θα περάσετε από διάφορες επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης διαφόρων δήμων, από πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι κάτω την Κρήτη και τη Ρόδο, θα δείτε ότι αρχίζουν τώρα να το ψελίζουν σιγά σιγά. Πάει ο Μητσοτάκης να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Ξέρεις, είναι αυτά τα πιασάρικα που πουλάνε εύκολα στην κοινωνία. Ενώ ο Τσίπρας ήταν ο ίδιος ο οποίος το 2016 υπέγραψε να πάνε οι μετοχές της επιχείρησης που διαχειρίζεται το νερό της Θεσσαλονίκης, πώς λέγεται, ΔΕΙΑΘ. Ναι, να πάνε στο υπερταμείο. Δηλαδή, καταλάβατε, το ιδιωτικοποίησε το νερό Α, τον παγάσα. Ρε παιδιά, είναι φοβερή. Και έρχονται τώρα και κατηγορούν.
5: Δεν διάβασαν καν τι υπέγραψαν.
0: Υπέγραφαν χωρίς να ξέρουν τι υπογράφουν.
5: Εδώ να τελειώνουμε, να πάρουμε τα λεφτά, να προχωρήσουμε. Αυτό γινόταν.
0: Αυτό γινόταν μάλλον.
5: Δεν τους ένοιαζε τίποτα.
0: Δεν ήξεραν. Και εγώ την έκανα αυτή τη σκέψη, να ξέρεις. Έτσι λέω. Αυτοί υπογράφουν χωρίς να διαβάζουν. Τελείωσε.
5: Ναι, μετά από αυτό που πάθανε το 2015 με την περήφανη διαπραγμάτευση που φτάσαμε στο έσχατο, μετά είχαν κολώσει και αρχίσαν και υπογράφαν τα πάντα.
0: Τα πάντα,
5: τα κόκκινα δάνεια αργότερα, δηλαδή φέρτε τα λεφτά, φέρτε εδώ, βάζω υπογραφή εν λευκό, φέρτε τα λεφτά να προχωρήσουμε. Ήταν η τέλεια προσγείωση στην πραγματικότητα. Και μάλιστα σε μια πραγματικότητα που ήταν πολύ πιο σκληρή από ένα mail χαρδούβελη από μια προηγούμενη διαπραγμάτευση. Αυτό να το κατσούμε.
0: Έχουμε καταλήξει τελικά, Θανάση, το mail θα χαρδούβελη τότε το 14 προς 15, εάν έκλεινε η διαπραγμάτευση. Πόσο κόστιζε, έπιανε το δισεκατομμύριο τότε το mail, γιατί...
7: 900 τόσα.
0: 900, δηλαδή εγώ σου λέω ένα δισεκατομμύριο. Ρε παιδιά, φάγαμε στο κεφάλι 75 δισεκατομμύρια μόνο από το περικοπές συντάξεις. Ο νόμος Κατρούγκαλο και τα λοιπά, όλα αυτά, μέχρι και το ΕΚΑΣ κόψανε αθλειότητες, μιλάμε απίστευτα πράγματα, χώρια δε η ζημιά, η οποία έγινε...
7: Φάγαμε 100 για να μην πληρώσουμε.
0: Δεν φάγαμε 100, παραπάνω φάγαμε.
7: Και σήμερα στα 200... το δάχτυλο, γιατί λέει η αγοραστική δύναμη είναι ίσα ίσα πάνω από τη Βουλγαρία. Δηλαδή μετά από τέτοια χρεοκοπία
5: αυτό δημιουργήθηκε από το 2015 έντονα, γιατί εκεί που η Ελλάδα είχε σηκώσει λίγο κεφάλι και έκλεισε το 2014 έστω με 0,4% πλεόνασμα μετά από δεκαετίες, και το ΑΕΠ ήταν νομίζω τότε 184-186 δις, με το που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά πήγανε όλα περίπατου σε 6 μήνες. Όλα τα αποθεματικά τελείωσαν, μας περίμεναν οι δανειστές μέχρι τον Ιούνιο και στο τέλος υπογράψαμε, γιατί δεν γινόταν αλλιώς, δεν είχε μείνει φράγκο που λέμε. Ό,τι αποθεματικό υπήρχε, πληρώθηκαν κάποια ομόλογα
7: από περιφέρειες, από νοσοκομεία.
0: Ναι, τα είχαν δεσμεύσει τα αποθεματικά.
5: Και μετά μας περίμεναν. Λογικό δεν ήταν μετά να σε ξεσκίσουν και να είσαι και ένα αξιόπιστος. Ναι. Σου λένε εγώ θα σου δίνω με το σταγονόμετρο αφού σου βάλω αυτούς τους όρους. Ναι. Οι οποίοι όροι ήταν πολύ χειρότεροι από οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση αν ήσουν σε καλύτερη θέση. Και λέει, παιδιά, εγώ χρειάζομαι αυτά τα δισεκατομμύρια.
0: Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά και... γιατί είναι το δεύτερο κόμμα τώρα. Δηλαδή, αυτά έπρεπε να λέει το Πασόκ. Με αυτόν τον τρόπο έπρεπε και έπειτα το Πασόκ. Συνέβαλε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τότε με τη συγκυβέρνηση Μητσοτάκη Σαμαρά Βενιζέλου και σώθηκε η χώρα, ρε παιδιά. Πήρε και το κόστος, πλήρωσαν το μνημόνιο, ψήφισαν το μνημόνιο του Τσίπρα, που λόγω Λαφαζάνη, ήταν τότε καμιά τριανταριά νοματέοι του Λαφαζάνη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Οι οποίοι σου λέει δεν ψηφίζομαι. Τι θα γινόταν, θα φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή. Τώρα πού θα ήμασταν, ρε παιδιά, έχετε σκεφτεί. Πού θα, αν μας είχαν διώξει τότε, πού θα ήμασταν τώρα, πού θα βρισκόμαστε.
5: Τουρκία.
0: Τουρκία
5: ο ίδιος ο Τσίπρας κόλωσε τόσο πολύ και αυτά που λέγανε...
0: Φοβήθηκε, σου λέει, θα πάω φυλακή, το είχαν πει.
5: Αυτό το θα φύγετε με ελικόπτερα κρεμάλες, άρχισε να αφορά τον ίδιο.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, είχε αντιστραφεί πλήρως. Έλεγε και να βγει όλα αυτά τα ακραία ότι αυτοκτονούν 10.000, ότι θα φύγουν έτσι, θα φύγουν αλλιώς από τη Βουλή, υπονοώντας ότι θα γίνει κάτι βίαιο. Όταν ήρθε η ώρα να το εφαρμόσει αυτό, είδε και ο ίδιος ότι αυτός θα είναι στη θέση αυτού που θα φύγει με βίαιο τρόπο. Οπότε υπέγραφε ό,τι έβρισκε μετά.
0: Ό,τι έβρισκε, ό,τι του δίνανε.
5: Δεν υπήρχε περίπτωση,
0: Α, αυτά λέει, όμως τώρα οι νέες ηλικίες που θα πάνε να ψηφίσουν δεν τα γνωρίζουν τα παιδιά. Και εδώ μιλάμε, είναι μεγάλος αριθμός, ας πούμε. Αυτά μπορούν να κρίνουν, ξέρω εγώ, και την αυτοδυναμία, το ποιος θα κυβερνήσει και πάει λέγοντας. Ας πούμε
7: μετά,
0: λοιπόν...
7: Γνωρίζουν και δυστυχώς, Κλειάρθη μου, να πω ότι με το ίντερνετ, ας πούμε, και σε εφαρμογές αυτές που ακολουθούν σήμερα τα νέα παιδιά, δεν νομίζω ότι καμία υπηρεσία, ας πούμε, από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να το σώσει αυτό, παρά μόνο στις οικογένειες ανθρώπων που έχουν παιδιά, τα οποία, ας πούμε, βλέπουν διαφορετικά
5: αυτό που λέει ο Θανάσης, η κατήχηση εντός της οικογένειας.
0: Εντός οικογένειας.
5: Αλλιώς τα παιδιά είναι σε άλλη πραγματικότητα, δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά, κάνουν μια τελείως διαφορετική
0: έχουν
5: ζωή.
0: Έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και θα μου πεις τώρα εδώ οι γέροντες που έχουμε δικαίωμα ψήφου.
5: Και όμως οι γέροντες είναι αυτοί που έχουν τη σοφία, έχουν μαζέψει τις εμπειρίες και τελικά κάνουν την καλύτερη επιλογή και ζουν και οι νέοι. Γιατί ο παρολουμητισμός μόνο δεν φτάνει. Εμείς έχουμε δει και έχουμε ζήσει κάποια πράγματα και έχουμε κατασταλάξει. Ένας νέος δεν έχει αυτές τις εμπειρίες Και επίσης αυτό που είπαμε, ότι δεν τις αποκτά ακόμη και τώρα, βλέποντας τι γινόταν στα πρόσφατα χρόνια που ζούσε κι αυτός. Θέλει πάρα πολλά χρόνια να αποκτήσει την εμπειρία και την ωριμότητα ώστε να κάνει την κατάλληλη επιλογή ψήφου, οπότε θα ψηφίσει λίγο χαοτικά ο νέος. Ναι. Αυτό γινόταν πάντοτε όμως.
0: Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Αν πάρουμε λοιπόν το ενδεχόμενο ότι γίνονται οι εκλογές και τελικά δεν υπάρχει αυτοδυναμία, γίνονται και επαναληπτικές, εγώ τώρα θα κάνω μία πρόβλεψη. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θα έχουμε στην τρίτη εκλογική διαδικασία. Θα έχουμε τρεις συνεχόμενες εκλογές. Δεν το βλέπουμε τη δεύτερη. Και δεν το βλέπουμε τη δεύτερη γιατί οργανώνονται όλοι οι αντί Μητσοτάκης, μέσα αυτούς είναι και το κόμμα Σαμαρά, και κάνουν σχέδιο και για δεύτερες εκλογές. Πώς θα γίνει. Στην τρίτη εκλογή. Όλοι δηλαδή τώρα προσπαθούν δηλαδή να μην αφήσουν το Μητσοτάκη να κυβερνήσει. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα δηλαδή. Τι βλέπεις, Νίκο Σέργη? Ποιος μπορεί
5: και έρχεται η Κομισιόν προχθές και σου λέει, επειδή εγώ δεν θέλω να ξαναπάει στο χάος η Ελλάδα, σου κάνω άρση της επιτήρησης στα γρήγορα, γιατί η άρση θα γινόταν μετά από πολλά χρόνια και εφόσον το χρέος
0: να μπορεί να...
5: Σου λέει, σου δίνω τη δυνατότητα να πάρεις άλλο 1,5 δις, πόσο θα σου δώσει τη δυνατότητα, να το μοιράσεις για να αλλάξει αυτή η κατάσταση,
0: να ανακουφιστεί ο κόσμος εν ολίγης, ναι.
5: Να προκύψει μια σοβαρή κυβέρνηση, να μην πούμε σε ατύχημα εκλογών.
0: Σε ατύχημα. Γιατί μετά
8: υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει οριμότητα, Νίκο μου και Κλεάνθη.
1: Βλέπουμε
8: τη δημοσκόπηση. 11 είναι, 12 πόσοι είναι πολιτικοί αρχηγοί και σου βάζουν ερώτημα ποιο θέλετε πρωθυπουργό, ενώ έχει 11 μπροστά του, ένα 20%.
0: Ακούστε αυτό που είπε ο Βασίλης. Μήπως με αυτόν τον τρόπο πάμε σε πιο γρήγορες εκλογές, λέει ο Βασίλης.
1: Μετά τη ΔΕΘ.
0: Αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή εξαγγείλει τα μέτρα.
8: Εγώ πιστεύω και επιμένω και το έχουμε ξανασυζητήσει, Κλεάνθη μου, ότι αν το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης θα χάσει την αξιοπιστία του, θα χάσει το μεγάλο του προτέρημα ότι είναι συνεπής και θεσμικός και θα λειτουργήσει...
0: Να πάει, δηλαδή λες να πάει κανονικά στο τέλος της
8: μπορεί να πάρει, ό,τι ψήφους μπορεί να πάρει από τη συγκυρία, ας πούμε... Θα τους χάσει από αυτό το πράγμα.
0: Εγώ να σου πω
1: τι για τα χρήματα που θα δώσει.
5: Ότι θα γίνουν μετά την καινούργια χρονιά και πιθανόν να υπάρξει κάποια έκπληξη του τύπου δίνω συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους κάτι σαν δώρο από το κομμάτι που μου αφήσανε να μοιράσω ακόμη. Μικρό, δεν λέμε για επαναφορά δώρου. Η κεφαλαιοποίηση πάει για τον καινούργιο
0: χρόνο. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τώρα. Αν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνουν λοιπόν αμέσως μετά τη ΔΕΘ, Βασίλη, οι εκλογές. Το δημοσίευμα του πρώτου θέματος που έλεγε 27 Σεπτεμβρίου ήταν για μένα παγίδα. Δημοσίευμα παγίδα και παγιδεύτηκε και η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Να ανακοινώσουν γρήγορα για να μπορεί να οργανωθεί σωστά η κυβέρνηση, να ξέρουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Και την εικόνα αυτή
8: και
0: την
8: παράλληλα
0: έχουμε.
8: Να φθαρούν
0: υπάρχει, αυτοί. Μπράβο, και να αρχίσει η φθορά τους. Διότι κατά ψέματα, όταν παραμονές των εκλογών μου εμφανιστείς ως κόμμα, θα είσαι στα ύψη. Θα μου δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα. Ένα το κρατούμενο. Πάμε. Το μόνο κενό που υπάρχει τώρα είναι το θέμα του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος εκ των πραγμάτων τώρα και αυτός πρέπει να ανακοινώσει, αν θέλει πραγματικά να μπει στο στίβο, γιατί δεν αποκλείεται και να μην μπει. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι τις επόμενες ημέρες, μπορεί αύριο μεθαύριο, μπορεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, μέσα στην εβδομάδα αυτή να ανακοινώσει. Πήρε τηλέφωνο γνωστό μου άνθρωπο και του ζήτησε. Λοιπόν, να μην λέω τώρα στον αέρα, δεν είναι.
5: Βολιδοσκοπή πιθανόν ακόμη. Δεν ξέρω αν
0: λοιπόν, λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Δεν έχει τόσο μεγάλο βάρος αυτό το θέμα. Αν λοιπόν θα τα δώσει αυτά ο Μητσοτάκης, από πότε θα αρχίσουν να ισχύουν? Θα ισχύουν
5: από το καινούργιο πρώτο.
0: Μπράβο. Εκτός μόνο και αν βάλει αμέσως και... το Δεκέμβριο μέσα το δώρο των συνταξιούχων, να μην περιμένουν τέλος του 27. Να το πάρουν από το τέλος 26
8: και η αύξηση μισθού και μετά, νομοτελειακά
0: να φύγει από την πρώτη πρώτη του χρόνου και μετά μες στο Φεβρουάριο-Μάρτιο να κάνει εκλογές. Χώρια του ότι
5: σου, μετά αυτό το βλέπεις.
0: Χώρια δηλαδή, του ότι να ξέρουμε κάτι χρονιά. Εκ των πραγμάτων, Νίκο και Θανάση και Βασίλη, εκ των πραγμάτων κυρίες και κύριοι, θα το έχετε παρακολουθήσει, ότι το καλοκαίρι πάντα είναι φθοροποιός περίοδος για την κάθε κυβέρνηση, διότι συμβαίνουν πολλά πράγματα και μας πιάνουν στον ύπνο. Και κυρίως λόγω των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν, οι φωτιές και όλα αυτά, δημιουργούν έτσι μια αρνητική εικόνα για την εκάστοτε κυβέρνηση. Σωστά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν θα ήταν ο καλύτερος χρόνος, η καλύτερη περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου για να γίνουν οι εκλογές. Οι εκλογές, συμφωνώ και με τους δύο συνομιλητές μας, με την ομάδα Σταθερότητας.
1: Οκτώβρη, Νοέμβρη, εκεί.
0: Όχι, όταν είναι θα γίνουν κανονικά. Λοιπόν, όταν
9: όχι,
0: γίνουν.
9: Όχι, κεφαλαιοποίηση οικονομική
0: και μετά θα γίνουν.
9: Πρώτους μήνες.
0: Άρα μέσα στο Μάρτιο, εγώ το βλέπω να γίνεται. Έτσι,
9: ναι,
0: Νίκο, κάπου εκεί θα πάει.
9: Κανονικά θα γίνουν όπως προβλέπεται στις ημερομηνίες που ορίζει το Σύνταγμα από μάλιστα. τότε μέχρι τότε. Θα έχει γίνει μέγιστη οικονομική κεφαλαιοποίηση. Ό,τι δοθεί είτε σαν δώρο είτε σαν φορολογικοί συντελεστές θα κεφαλαιοποιηθεί γύρω στο Φεβρουάριο-Μάρτιο στην τσέπη του πολίτη.
0: Πολύ ωραία.
9: Εκεί είναι.
0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι γιατί η ομάδα Σταθερότητας πραγματικά σταθεροποιεί τα πράγματα και δουλεύει για το όφελος της πατρίδας. Και σας συγχαίρω όλους για αυτή την προσπάθεια και για την φαιά ουσία του εγκεφάλου την οποία καταβάλλουμε.
9: Να σωθούμε, προσπαθούμε, έχουμε τρομάξει.
0: Καλησπέρα Νίκο, καλημέρα Θανάση μου.
9: Γεια
0: μας, την αγάπη μας, φιλιά.
9: Γεια χαρά.
0: Και γιατί η ομάδα Σταθερότητας Βασίλη κεντάει, για ποιο λόγο κεντάει, γιατί είναι θέμα παιδείας. Και όλη η ομάδα Σταθερότητας έχει περάσει όπου έχει περάσει.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα.
0: Έχει περάσει από τα Ροδίων παιδεία. Είναι τόσο απλό.
1: Τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων παιδεία. Που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
0: Να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν κρίνεται από δηλώσεις και συνθήματα, αλλά από τα έργα που υλοποιούνται στην πράξη. Στη δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρει ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αποτελεί ημέρα απολογισμού και αξιολόγησης των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο νησί της ΚΟ, κάνοντας λόγο για μια ουσιαστική μετάβαση από την εγκατάλειψη σε ένα σύγχρονο μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί μόνο ένα από τα δεκάδες έργα περιβαλλοντικών υποδομών που έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται στα νησιά της περιφέρειας. Παράλληλα, αναφέρεται σε καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως το πρόγραμμα Greco Island στη Χάλκη, το Just Go Zero στην Τήλο, το Αστιμπά στην Αστιπάλαια και το The Road School Lab στη Ρόδο. Στη συνέχεια, ο κ. Χατζημάρκος ασκεί κριτική σε όσους, όπως αναφέρει, επιλέγουν την καταγγελία αντί της αναζήτησης λύσεων και αντιτίθενται σε έργα περιβαλλοντικών υποδομών, τονίζοντας ότι η υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων απαιτεί εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, ολοκλήρωση μελετών, αδειοδοτήσεις, αντιμετώπιση προσφυγών και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες. Από τη Χάλκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές νησιωτικές κοινωνίες, υπογραμμίζοντας ότι η νησιωτικότητα απαιτεί εξειδικευμένες πολιτικές και σταθερή παρουσία της πολιτείας δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής. Κατά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις μεταφορές και την αναγκαιή ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή των μικρών νησιών. Τον προβληματισμό του για τη διαρκώς αυξανόμενη εξάρτηση της τοπικής αγοράς εργασίας από μετακλητούς εργαζόμενους, εξέφρασε στο κόσμο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος. Όπως ανέφερε, σήμερα στη Ρόδο εργάζονται ή αναμένονται να εργαστούν περίπου 8 με 9.000 μετακλητοί εργαζόμενοι, προκειμένου να καλυφθούν τα σημαντικά κενά προσωπικού. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ξεκαθαρίζει ότι οι μετακλητοί δεν αποτελούν το πρόβλημα, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μετάκληση προσωπικού τείνει να μετατραπεί από έκτακτο μέτρο κάλυψης αναγκών σε μόνιμο μηχανισμό στελέχωσης των επιχειρήσεων. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάπτυξη του τουρισμού της Ρόδου στηρίχθηκε διαχρονικά στους ντόπιους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, συνέβαλαν καθοριστικά στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την ανταγωνιστικότητα του προορισμού. Με τη συμμετοχή εκπρόσωπων κρατών μελών, επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Όπως επεσήμανε στο Κόσμος ο Κώστας Κούτσης, εκπρόσωπος της Γενικής Επιτροπής Αλίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος καλείται να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Κούτσης αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, που αφορούν την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Όπως σημείωσε ο κ. Κούτσης, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον κλάδο, η οποία θα ενισχύσει τον εξυγχρονισμό των μονάδων, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η πρόθεσμη υποβολή συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση δρομολογείται στην Κάλυμνο με την κατασκευή αγροτικού δρόμου στην περιοχή Στημένια, προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, διευκολύνοντας την καθημερινή δραστηριότητα των παραγωγών και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Ένα σημαντικό έργο υποδόμης για την Ίσυρο ολοκληρώθηκε με την παράδοση του νέου δικτύου ίδρυυσης που εξυπηρετεί τους οικισμούς σε Μποριό και Νικιά. Η παρέμβαση στοχεύει στην αναβάθμιση της υδροδότησης των δύο περιοχών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα επάρκειας και βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους αλλά και επισκέπτες. Τη στήριξή του στο αίτημα για τη συνέχιση της απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία στους Δήμους εκφράζει ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου, τονίζοντας ότι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αποτελούν σημαντικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Το ζήτημα αφορά εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω ειδικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και των οποίων η εργασιακή συνέχεια βρίσκεται υπό αβεβαιότητα μετά τη λήξη των συμβάσεων. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει.

0: Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, 5 λεπτά μετά τις 8. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο του σταθμού. Του σταθμού Κόσμος, 93,8 είστε πάντα συντονισμένοι. Καλημερίζουμε και όλους τους τηλεθεατές μας μέσα από την τηλεόραση Κόσμος, αυτήν εδώ την συμπαραγωγή. Σε όλα τα όμορφα νησάκια του ακριτικού Αιγαίου, της Δωδεκανήσου και όχι μόνο, μέχρι και την Σάμο. Επτά με 10 καθημερινά μαζί σας. Και πάμε λίγο τώρα να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, ο οποίος μοιάζει με ένα περίεργο φρενοκομείο πραγματικά. Θα τη σχολιάσουμε με τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, τον οποίο έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανιδιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε τώρα όλες τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πώς θα τις σχολιάζατε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν βλέπω τον πρώτο αμνό προσφαγή στην υπόθεση αυτή να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσει στις εκλογές αν επαληθευτούν ξανά και ξανά αυτές οι δημοσκοπήσεις που είδαμε χθες και προχθές, όπου τον εμφανίζουν να είναι όχι απλά τρίτος, να κινδυνεύει να γίνει και τέταρτος, δηλαδή να τον περνάει όχι μόνο ο νέος Ελλάς του...
0: Αλλά και η Καριστιανού.
1: Αλλά και η Καριστιανού.
0: Όταν λέτε δεν θα φτάσει στις εκλογές, δεν θα φτάσει ο Ανδρουλάκης ή δεν θα φτάσει το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, αν έχουν ένα στοιχειώδες ένστικτο επιβίωσης, θα έπρεπε να επιδιώξουν να κινηθούν όλοι μαζί και να ζητήσουν αλλαγή αρχηγού, για να πάνε στις εκλογές με κάποια μεγαλύτερη πιθανότητα. Κοιτάξτε, εγώ είχα μια άποψη, την έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι υγιές για τη χώρα να μην υπάρχει και ένα σοβαρό κόμμα αντιπολίτευσης. Δηλαδή είναι καλό και για τη Νέα Δημοκρατία να αισθάνεται μια πίεση από κάπου για να γίνεται καλύτερη.
0: Τώρα
1: να τρέχεις μόνος στον υπόδρομο, έτσι.
0: Ο Ελλάς του Τσίπρα δεν είναι σοβαρό κόμμα αντιπολίτευσης?
1: Όχι, βεβαίως και δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Επικίνδυνο μπορεί να αποβεί κατά από ορισμένες συνθήκες. Αλλά σοβαρό δεν είναι. Πότε δεν ήταν σοβαρή η αριστερά και σοβαρό ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι πήραν την εξουσία λέγοντας θα σκίσουν το μνημόνιο, ότι θα βαράνε τα ταούλια και όλες αυτές τις ανοησίες, και είδατε, αποκαλύφθηκε από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, τότε τους ξένους, οι οποίοι εμβρόντιτοι άκουγαν αυτές τις ανοησίες.
0: Δεν έβαλε μυαλό ο Τσίπρας? Δεν έβαλε μυαλό ο Τσίπρας? Τι λέτε τώρα, δηλαδή,
1: το έστριψε λίγο δεξιά τότε, όχι γιατί ήταν μια ιδιοφύης, τέλος πάντων σύλληψη όλο αυτό που έκανε. Κατάλαβε ότι αυτή η τακτική της μπλόφας που είχε ακολουθηθεί, λες και παίζαμε ζάρια ή παίζαμε χαρτιά με τους ξένους, ότι θα τον οδηγούσε στο κελί. Λέγεται ότι ο τότε γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου τους είχε κάνει ένα non-paper που τους έλεγε ότι αν η χώρα χρεοκοπήσει άτακτα και βρεθεί εκτός ευρώ με άτακτο τρόπο, τότε θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό, θα γίνουν μεγάλες ταραχές, δεν θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει η αστυνομία και κάποια στιγμή θα καταστεί επιβεβλημένη η επέμβαση του στρατού. Δηλαδή βλέπανε πραξικόπημα νόμιμο ή μη, δηλαδή είναι αναγκαστή η κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση της ανάγκης ή να κινείται ο στρατός. Έτσι λέει ο αστικός μύθος. Και γι' αυτό του είχε φτάσει ο έρπης από το στόμα μέχρι το σβέρκο και αναγκάστηκαν να κάνει επίσης, ότι τους έλεγε επίσης, λένε το non-paper, ότι θα πάνε κατηγορούμενοι τουλάχιστον για κακοργηματική απιστία σε βάρος της χώρας. Ορθά, τότε ορθά έκανε, ξεφόρτωσε ο Βαρουφάκη και όλους αυτούς τους περίεργους που είχε, οι οποίοι, εγώ έχω ρωτήσει υπουργό πολύ υψηλό βαθμό και πολύ στενό συνεργάτη του στο περιθώριο μιας τηλεοπτικής ζήτησης, του λέω, καλά ρε, πώς σας ψώνησε αυτός έτσι και σας πούλησε αυτό το παπατζιλίκι, ότι θα κάναμε μπλόφα και οι άλλοι θα υποχωρούσαν.
0: Και τι είπε, απάντησε?
1: Ήταν να έκανε μια περιστροφική κίνηση του χεριού, σαν να λέει τώρα άστα, δηλαδή τραχαγύρευε.
0: Τι ψάχνεις τώρα?
1: Ότι ούτε οι ίδιοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν.
0: Τους τάισε. Πάντως υπάρχουν πολλοί σανοφάγοι στη χώρα. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που το θέλει και θεωρεί ότι ο Τσίπρας έκανε καλό στη χώρα όλη αυτή την περίοδο της διακυβέρνησης.
1: Υπάρχει τώρα... το καλό πώς του κόστησε γύρω στα 100 δις. Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να έχουν γίνει νωρίτερα και με πολύ μικρότερο κόστος. Αυτό το οποίο έκαναν, πρώτα απ' όλα έκλεισε τις τράπεζες, οδήγησε σε μια άθλια κατάσταση τον μέσο απλό άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μακαρί, τον πατέρα μου, τους συνταξιούχους όλους που αναγκαζόταν να πηγαίνουν να στείνονται στην ουρά. Και θυμίζω ότι είχε πει τότε ο Βαρουφάκης, όταν τον είχε ερωτηθεί από ένα ξένο δημοσιογράφο, αν εκείνος και η γυναίκα του πάνε και στείνουν στην τράπεζα, ότι δεν είναι αξιοπρεπές για αυτούς.
0: Τώρα,
1: δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Λίγες φορές έχω θυμώσει.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτά εδώ. Αλλά ξέρετε τώρα, υπάρχουν τώρα, δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κύριε Γρανιδιώτη, είναι σε ένα κομβικό σημείο. Δηλαδή έχει επιλεγεί από τους Αμερικανούς να γίνει ενεργειακός κόμβος, έχει δημιουργήσει μια συμμαχία με το Ισραήλ, έχει μπει σε μια κατάσταση η οποία πλέον δεν έχει επιστροφή, και αυτό το αντιλαμβάνονται και οι Τούρκοι απέναντι, και συνεχώς βλέπουμε τώρα αυτή την περίοδο να απειλούν, να φέρνουν νομοσχέδια περίεργα για το Αιγαίο, για τη Μεσόγειο, για την Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο σηκώνει τώρα η χώρα ρητορική τύπου να καταγγέλουμε την γενοκτονία της Παλαιστίνης που τον ακούσαμε. Όλο αυτό εδώ,
1: όχι,
0: τελικά μήπως γίνει πιο επικίνδυνο εάν κάνει η χώρα μας ένα ακόμα στραβοπάτημα?
1: Ακούσε, η ιστορία, η αριστερά στην Ελλάδα, η οποία όπως και η Τουρκία έχει ποινικό μητρό, υπάρχει προηγούμενο στήριξης των στόχων του τουρκικού επεκτατισμού, του τουρκισμού, του γενοκτονικού τουρκισμού απέναντι στο έθνος μας. Και το λέω με κάθε επίγνωση. Στηρίξανε τον Κεμάλ στον πόλεμο του 1919-1922 ενάντια στους Έλληνες και στους Αρμένιους.
0: Η αριστερά.
1: Και
0: η αριστερά.
1: Υπάρχει και άρθρο που έχει γράψει στο ριζοσπάστη στο Μεσοπόλεμο ο Ζαχαριάδης, πόσο περήφανοι νιώθουν που συντέλεσαν στο να ιτηθεί η χώρα. Είχαν φτιάξει επιτροπές οπλιτών, έκαναν σαμποτάζ, έβγαζαν φυλάδια με τα οποία χτυπούσαν το ηθικό των παππούδων, με εμένα και δύο παππούδες μου ήταν πολύ μισές στρατιάς, και οι οποίοι μάλιστα κάποιοι από αυτούς είχαν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο Παντελής Βουλιόπουλος, που ήταν μετά γραμματέας του ΚΚΕ, οι οποίοι έκαναν καταδικασίες σε θάνατο στη Σμύρνη και τους έσωσε η κατάρρευση του μετόπου και η κρασιατική καταστροφή. Έχουν προϊστορία λοιπόν σε αυτό. Και αυτό γιατί το κάνανε? Το κάνανε γιατί αυτή ήταν εντολή από τον Λένιν, όπου αυτή η Σοβιετική Ένωση όφυλαν πίστη τότε. Σήμερα επαναλαμβάνεται αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά υποστηρίζοντας πάνω κάτω τους ίδιους άνθρωπους. Υποστηρίζουν γενοκτόνους. Υποστηρίζουν Ισλαμιστές, τζιχαντιστές, οι οποίοι είναι φωνιάδες, βιαστές και παγωγείς. Αυτό είναι Χαμάς, αυτό είναι η Χεζμπολάχ, αυτό είναι η Τουρκία. Η 7η Οκτωβρίου, θυμίζω, είναι σε μικρότερη κλίμακα η 20η Ιουλίου του Ισραήλ. Ότι αυτό το οποίο έκαναν οι Παλαιστίνοι της μαζικά και με την υποστήριξη όλου του πληθυσμού που πανηγύριζε την 7η Οκτωβρίου, το έκαναν οι Τούρκοι μαζικά κατά τον πρώτο και δεύτερο Ατήλα στην Κύπρο. Αυτό συνέβαινε. Μαζικοί βιασμοί, απαγωγές ανθρώπων, μερικούς ακόμα τους ψάχνουμε από τους 1619, ανάμεσα στους 82 Ελλαδίτες, αξιωματικοί και στρατιώτες. Λοιπόν, και πολλά και άμαχοι, παιδιά, γέροντες, ομαδικοί βιασμοί, έγιναν απίθανα πράγματα. Αποκεφαλισμοί, τα ίδια πράγματα ακριβώς. Αυτούς τους έχουμε απέναντι. Και έρχονται λοιπόν σήμερα η αριστερά και λέει να υπονομεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, να σπάσουμε τη συμμαχία την οποία έχουμε φτιάξει με το Ισραήλ, να βρεθούμε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα ποιου. Ποια είναι τα συμφέροντα θα εξυπηρετηθούν από αυτή την πολιτική που θέλει να κάνει και ο Τσίπρας? Των Τούρκων.
0: Σαφέστατα των Τούρκων.
1: Αυτό το κάνει γιατί, βέβαια, γιατί τον πλήρωσαν οι Τούρκοι και είναι ο πράκτορας? Όχι. Είναι πράκτορας των ιδεολειψιών του. Θέλει να είναι απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Θέλει να ικανοποιήσει ένα συγκεκριμένο κοινό όλων αυτών των ηλιθείων οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να χτυπήσουν τον υπεριαλισμό και τον καπιταλισμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και βεβαίως να πετύχουν να απομονωθούμε για άλλη μια φορά, έτσι απομονωθήκαμε και το 1920, να απομονωθούμε και να υποστούμε ίσως και κάποια καταστροφή μετά.
0: Και τώρα το φοβερό που αντιλαμβανόμαστε και έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, και δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση, είναι πώς είναι δυνατόν οι αριστεροί να έχουν γίνει αντισημίτες, να έχουν φτάσει δηλαδή στο άκρο του αντιεβραϊσμού. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Υπήρχε σε μεγάλο βαθμό.
0: Δηλαδή ήξερα ότι η τέρμα δεξιή, η χιτλερική ήταν αντίθετη και μισούσαν τους Εβραίους. Τώρα βλέπουμε και τους αριστερούς σε αυτήν την πορεία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ότι ο Στάλιν λίγο πριν πεθάνει είχε ξεκινήσει δίωξη Εβραίων.
0: Καλά, ο Στάλιν δίωξε και τους Έλληνες, εξαφάνισε και τους Έλληνες από όλη την, από τον πόντο.
1: Αν είχε ξεκινήσει και διώξει Εβραίων, ήταν πρώτη με τις διώξεις των Εβραίων γιατρών. Με τις πολύ τα ξεχνάνε αυτά.
0: Λοιπόν, ναι, ολοκληρώστε.
1: Οπότε λέω, θέλω να πω ότι είναι σαφές εδώ τα συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου είναι με αυτή τη συμμαχία με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ φυσικά, Αυτό προκαλεί και τον τρομερό εκνευρισμό των Τούρκων που κάνουν αυτό το διαρκές bullying, μπας και μασίσουμε και κάνουμε πίσω. Και αυτή η αριστερά, και ο Τσίπρας συμπεριλαμβανόμενος και όλοι οι υπόλοιποι, έρχονται και ευθυγραμμίζονται με τους Τούρκους και επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα των το που είναι αστείο να ακούς οι Τούρκοι να καταγγέλνουν γενοκτονία.
0: Εννοείται και ακούστε τώρα το Τσίπρα, δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην το έχει ακούσει, αλλά θέλω να το ακούσει γιατί να καταλάβει γιατί μιλάμε.
2: Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν θεωρούμε διεθνή τάξη τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκιο του ισχυρού.
0: Λοιπόν, τώρα σε αυτή την ατραπό πάει να μπει η χώρα. Να έχεις τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος να τα βάζει με τον Τραμπ τώρα και να έχεις απέναντί σου τους Τούρκους τώρα. Δηλαδή, περίεργα πράγματα. Και δεν ξέρω και κατά πόσον ο Τραμπ όλα αυτά εδώ δηλαδή θα τα αφήσει να περνάνε εάν στη χώρα μας είχαμε έναν τέτοιο πρωθυπουργό, δηλαδή αν θα τα ξεχνούσε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και ένας, είναι ένας απρόβλεπτος άνθρωπος και αυτή τη στιγμή επανέρχονται και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις κάτω στο Ορμούς.
1: Είναι τέτοιο, αγαπητέ Λεωζή, το διεθνές περιβάλλον αυτή τη στιγμή και εξελίξεις που έρχονται, που το χειρότερο πράγμα, το πιο αυτοκτονικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν εμείς να αποπειραθούμε τυχοδιοκτικούς ερασιτεχνισμούς για να ικανοποιήσουμε ιδεολειψίες μιας μειοψηφίας μέσα στη χώρα ώστε να κερδίσει κάποιες μερικές παραπάνω ψήφους.
0: Πραγματικά λέει λυπηρό.
1: Αν τα κατάφερνε, που δεν θα τα καταφέρουν γιατί το έχουν δείξει και δημοσκοπήσει ότι οι Έλληνες το καταλαβαίνουν και από ένστικτο που είναι τα συμφέροντά μας. Αν τα κατάφερναν, παραλαμβάνω δεν θα το καταφέρουν, αυτό θα δημιουργούσε, θα ικανοποιήσει τα τουρκικά συμφέροντα και θα δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα για την εθνική μας ασφαλεία.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το μεταναστευτικό. Στην Αφρική κάτω υπάρχουν κάποια εκατομμύρια που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή...
1: όπου η Τουρκία έχει απλωθεί εκεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε, βεβαίως. Έχει απλωθεί πάρα πολύ.
0: Έρχονται συνεχώς μέσω Κρήτης, υπάρχει όμως μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή γίνεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Είναι... δηλαδή η χώρα έχει καταστεί μη φιλική προς αυτούς.
1: Γίνεται και όχι μόνο αυτό. Ο Θάνος ο Πλεύρης κάνει εξαιρετική δουλειά και κάνει και διορθωτικές κινήσεις, παρατηρώντας δηλαδή τα προβλήματα που δημιουργούνται, προσπαθεί να βρει λύσεις και νομοθετικές και επί του πεδίου.
0: Ναι.
1: Όπου αυτό δεν είναι εύκολο, είναι το πρόβλημα να ξέρετε είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή λέει κάποιος να τους εμποδίσουμε, είναι τόσο αχανείς οι εκτάσεις οι οποίες πρέπει να φυλαχθούν, όπου γίνεται έτσι και γίνεται με μεγάλη επιτυχία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι διαρκώς θέλουνε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτό που είπατε. Να γίνουμε απολύτως μη φιλική χώρα και να ξέρει ο άλλος ότι θα βρεθεί σε μια κλειστή δομή και μετά θα απελαθεί.
0: Και θα πρέπει να ξέρει και ο...
1: ήδη έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος μπορεί να μην το θυμάται. Ότι μέχρι τώρα ερχόντουσαν και δηλώναν ανήλικοι. Τώρα δεν είναι κατά δήλωση. Γίνεται και είναι και ποινικό αδίκημα, αν ψέματα. Επιβεβαιώνεται με ιατρικές εξετάσεις. Που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τους ανήλικους δεν μπορείς να τους απελάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν προβλήμα. Τώρα λοιπόν αυτό το παραμύθι τελείως. Έχουν γίνει εγκλήματα από δράστες που έχουν ισχυρίζονταν και είχαν την ευεργετική μεταχείριση του ανήλικου και σκότωσαν ανθρώπους στην Ελλάδα και αλλού στην Ευρώπη και μετά δίθεν πρόσφυγες και μετά αποδείχθηκε ότι ήταν ενήλικες και όταν τελέσαν το έγκλημα. Αυτό με πρωτοβουλία του Θάνου του Πλεύρη, της κυβέρνησης και του Υπουργείου, πλέον έχει λυθεί νομοθετικά, ήδη εφαρμόζεται και έχει τελειώσει πλέον αυτό το παραμύθι, κάτι για το οποίο έγραφα εγώ και φώναζα επί χρόνια. Για τα αναπαράγωγα να συμβαίνει αυτό, να μας κοροϊδεύουν με στάμνα. Βλέπεις δηλαδή ένα μαντράχαλο με ένα μουστάκι τρεις πύχες της Παντριάς και να ισχυρίζονται είναι 16 χρονών.
0: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, προσπαθεί να καλύψει όλο το φάσμα, όλο το κενό, δηλαδή από την κεντροδεξιά μέχρι και την κεντροαριστερά. Όμως αυτό εδώ το μεγάλο κενό που προκάλεσε και την θλίψη που της κόστησε ένα 5-6% με τα νομοσχέδια για τους ΛΟΑΤΚΙ που είχε περάσει τότε, ακόμα δεν έχει ανακάμψει. Δεν έχει ανακάμψει αυτό εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη η υπόθεση η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται τώρα και στο 30% της λείπει ένα 6%, της λείπει δηλαδή αυτό το ποσοστό, αλλά τώρα το ερώτημα είναι θα τα καταφέρει δηλαδή αυτό τον κόσμο να τον πάρει πίσω, γιατί απ' την άλλη έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος συνεχώς Είναι στην επικαιρότητα το όνομά του. Θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα. Πώς το... Ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό, κύριε Γρανιδιώτη, και σας αποδεσμεύουμε.
1: Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω το εξής. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, στο μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, θα λειτουργήσει η κοινή λογική και ένα επιβιωτικό ένστικτο για τη χώρα, για την οικογένειά τους, για τη δουλειά τους, για την οικονομική πολιτική σταθερότητα, για την ασφάλεια. Όπου αυτό. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί, το έχω πει και με τον πατέρα μου, τον Κλεάνθη, πολλές φορές σε συζητήσεις που μου κάνει. Το λέω και σε εσάς. Οι εκλογές είναι συγκριτική διαδικασία. Η επιλογή που κάνεις. Επιλέγεις ανάμεσα στα υπάρχοντα. Δεν κατεβαίνει για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο Καποδίστριας, ο Κολοκοτρώνης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρω εγώ, και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Mm. Κατεβαίνει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, η Καρισιανού, ο Βελόπουλος.
0: Έχεις να διαλέξεις μεταξύ αυτών.
1: Η Κωνσταντοπούλου. Οπότε. Ο κόσμος δεν νομίζω ότι θα θελήσει να αυτοκτονήσει.
0: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη μπανανόφλουδα, Φαΐλο Κρανιδιώτη, αυτή τη στιγμή στους πολιτικούς αρχηγούς? Τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, δεν είναι για όλους η ίδια.
0: Καριστιανού, δηλαδή, Βελόπουλος, παράδειγμα, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Εννοείται από αυτή την
0: ναι,
1: άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείς για τους ψηφοφόρους ποια είναι η μπανανόφλουδα?
0: Για την Ελλάδα.
1: Ναι. Κοίταξε, όλοι αυτοί οι τυχοδιώκτες και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μη ορθολογικές προτάσεις για τη χώρα, οι οποίοι εργαλειοποιούν τη δικαιοσύνη, φωνασκούν και προσπαθούν να προκαλέσουν ανομαλία, γιατί ξέρεις, για την αριστερά η ανομαλία είναι ευκαιρία. Και γι' αυτό κιόλας προσπαθούν, ενώ δεν υπάρχει ανομαλία, να την εμφανίσουν έτσι. Να δημιουργήσουν αστάθεια, να δημιουργήσουν μια πρόκληση, να δημιουργήσουν ένταση. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι μια μπανανόφλουδα. Και η Καρισιανού και ο Τσίπρας και η Κωνσταντοπούλου, το Βελόπουλος, όποιος τι έχουν προσφέρει στην πολιτική ζωή της χώρας αυτά τα χρόνια.
0: Το ρωσικό στοιχείο μπαίνει τώρα μέσα σε αυτές τις...
1: Είναι ολοφάνερο αυτό.
0: Είναι ολοφάνερο, μέσω της ελπίδας δηλαδή, της Καρισιανού.
1: Αν παρατηρήσει κανείς την... ως επιρροή τουλάχιστον σίγουρα. Αν παρατηρήσει κανείς συγκεκριμένα κόμματα και τη συμπεριφορά τους, τώρα εδώ πρόσφατα μερικοί δεν το κρύβουν κιόλας και καθόλου. Λοιπόν, οπότε και αυτό που ο ρωσικός λαός είναι ομόδοξος, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη ρωσική λογοτεχνία, αλλά τα συμφέροντά μας είναι αντίθετα σε πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, εάν δεν μας έχουν προσφέρει το παραμικρό εδώ και πάνω από έναν αιώνα, λοιπόν, τουλάχιστον. Και πολλές φορές μας εγκατέλειψαν κιόλα, αφού προβοκατόρικα μας εξέτασαν μπροστά. Λοιπόν, τα συμφέροντά μας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πηγαίνοντας κόντρα συμμαχίες μας. Αυτό ήταν το μοτίβο της καταστροφής πάντοτε. Όταν υπό την επίρρεια κάποιων, υπό την επιρροή, συγγνώμη, τυχοδιοκτών, η χώρα απομονωνόταν από τους φυσικούς της συμμάχους. Λοιπόν, αυτό συνέβη το 19-20 και αυτό κάποιοι θέλουν να το κάνουν και τώρα. Όχι, δεν θα γίνει αυτό.
0: Κύριε Κρανιδιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Καλή συνέχεια, την καλημέρα μας. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει επηρεάσει πάρα πολύ την κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή των Ελλήνων και των ψηφοφόρων είναι εννοείται το δυστύχημα των τεμπών. Έτσι, έχει φέρει τα πάνω κάτω στην Ελλάδα. Και από τα αφηγήματα και τα σκοτεινά σημεία ουσιαστικά και τα οποία έχουν εκτός από το ξυλόλιο προκαλέσει την αγανάκτηση του κόσμου ήταν το μπάζωμα. Τι ήταν το μπάζωμα? Έχετε ακούσει όλοι σίγουρα τη μία μεριά για το μπάζωμα, έτσι, δηλαδή ότι ήτανε, έχουν πει ότι η μία άποψη είναι ότι θέλει να κρύψει στοιχεία η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, για να καλύψει αυτούς που μετέφεραν ξυλόλιο και παράνομα καύσιμα. Η άλλη μεριά όμως για το μπάζωμα, δηλαδή η επίσημη που αναφέρεται και μέσα στην δικογραφία για το λόγο που έγινε, ποια είναι, γνωρίζουμε? Πάμε λίγο να σας πω μερικά πράγματα. Σύμφωνα με την δικογραφία και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων για τις επίσημες κυβερνητικές τοποθετήσεις, η διαμόρφωση του χώρου, αυτό που επικράτησε δηλαδή ως μπάζωμα, δεν παρουσιάστηκε ως προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων, αλλά ως μια κατεπίγουσα επιχείρηση διάσωσης και αποκατάστασης των συγκοινωνιών. Αυτό υποστηρίζει η πλευρά, η επιχειρησιακή, ότι ήταν. Πιο συγκεκριμένα, το έδαφος στο σημείο της σύγκρουσης ήταν και Φεβρουάριος τότε, για όσους θυμούνται, ήταν Φεβρουάριος με βροχές, και το έδαφος ήταν μαλακό από τις βροχές, λασπόδες, και παρουσίαζε μάλιστα και κλίση. Για να μπορέσουν να πλησιάσουν οι βαργοί θηριώδεις γερανοί, ο κάθε γερανός είχε βάρος εκατοντάδων τόνων, οι οποίοι επιστρατεύτηκαν για να σηκώσουν τα βαγόνια, τα διαλυμένα βαγόνια της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έπρεπε λοιπόν, για να πατήσουν αυτοί εδώ οι γερανοί, το έδαφος έπρεπε να σταθεροποιηθεί και να γίνει επίπεδο, να ισοπεδωθεί. Υποστηρίχθηκε λοιπόν ότι η ρήψη των αδρανών υλικών, που ήταν κροκάλες και χαλίκι, έγινε για να δημιουργηθεί μια στέρεη πλατφόρμα, έτσι ώστε να μην ντελαπάρουν οι γερανοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανάσυρσης των εγκλωβισμένων και των συντριμμάτων, διότι την ώρα εκείνη κάτω από τα συντρίμια υπήρχαν επιζώντες, υπήρχαν νεκροί, είχαν γίνει ένα σκραμπ. Έπρεπε λοιπόν να έρθουν γερανοί βάρους εκατοντάδων τόνων να τα σηκώσουν αυτά εδώ, και έπρεπε να πατήσουν σε ένα έδαφος το οποίο ήταν λασπόδης από τις βροχές του Φεβρουαρίου και είχε και κλείσει. Στις καταθέσεις τώρα αναφέρεται ότι κάτω από τις γραμμές περνούσε και ο αγωγός φυσικού αερίου από το σημείο, ενώ υπήρχαν και σπασμένα καλώδια υψηλής τάσης, κομμένα στην περιοχή. Γι' αυτό έγινε και το φαινόμενο του ηλεκτρικού τόξου. Αυτά εδώ τα αναφέρω και σε διάφορα βίντεο στο προφίλ μου στο Facebook. Επιπλέον, το έδαφος είχε ποτιστεί με λάδια και με χημικά από τις μηχανές, τις μπαταρίες, τα οποία είχαν σπάσει με τα σχηματιστές και όλα αυτά. Η διαμόρφωση του χώρου κρίθηκε, σύμφωνα με το σκεπτικό των αρχών που επιχειρούσαν, απαραίτητη για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια οι διασώστες της ΕΜΑΚ, οι πυροσβέστες και οι εργάτες που έψαχναν για σωρούς και βιολογικό υλικό μέσα στις λάσπες. Οι αποφάσεις για άμεσες παρεμβάσεις λήφθηκαν στο πλαίσιο των εκτάκτων συνεδριάσεων του συντονιστικού οργάνου, που συμμετείχε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων. Η επίσημη θέση της τότε Περιφερειακής Αρχής ήταν ότι εκτελούσε εντολές και τις αποδείξεις των επιχειρησιακών και τις τελούσε υπό τις εντολές και τις υποδείξεις των επιχειρησιακών σωμάτων, που ήταν η πυροσβεστική και η αστυνομία, για τη διαχείριση της κρίσης. Παρά τις παραπάνω δικαιολογίες που καταγράφονται στην δικογραφία, το μπάζωμα αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά ακόμα σημεία της υπόθεσης των τεμπών, για το οποίο έχουν ασκηθεί και ποινικές διώξεις, όπως για παράδειγμα στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά και στελέχη της πολιτικής προστασίας για παράβαση καθήκοντος. Οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικουγενειών και οι δικηγόροι αντιτείνουν στη δικογραφία διάφορα βασικά επιχειρήματα: βιασύνη, πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, είναι το κύριο επιχείρημά τους, και μεταφορά στοιχείων. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, δηλαδή το πιο λυπηρό από όλα, γιατί μαζί με τα χώματα που απομακρύνθηκαν από την περιοχή για να ισοπεδωθεί ο χώρος και να γίνει ευθεία, μέσα στα χώματα, λοιπόν, και μαζί με τα χώματα υπήρξαν και προσωπικά αντικείμενα, αλλά και βιολογικό υλικό θυμάτων, οστά ανθρώπων, τα οποία εντοπίστηκαν και μετά από έναν χρόνο, κάτι το οποίο προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη θλίψη. Αυτά όσον αφορά το μπάζωμα, το περιβόητο. Σκεφτείτε να πρέπει να πάρεις αποφάσεις σε μια τέτοια δύσκολη κρίση, να σου λέει η πυροσβεστική, η αστυνομία και η ΕΜΑΚ ότι πρέπει ο χώρος για να πατήσουν οι γερανοί που είναι πάνω από 100 τόνους και να επιχειρήσουν με ασφάλεια για να μην τελαπάρουν, επειδή είχε και κλίση και ήταν και μαλακό το επίπεδο, να πρέπει να το ισοπεδώσουμε, να ρίξουμε χαλίκι, κροκάλες, πέτρες, να πατήσουν πάνω τα μηχανήματα για να σηκώσουμε τα βαγόνια, να βγάλουμε από κάτω τους ανθρώπους. Και σε εκείνες τις δύσκολες τώρα στιγμές να είσαι αυτός που θα πρέπει να πάρει την απόφαση. Και νομίζω ότι πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι του συντονιστικού και έκαναν ό,τι έκαναν για να σώσουν ανθρώπους. Γιατί αν σκεφτόντουσαν με βάση το τι θα μπορούσε να επακολουθήσει από τις διάφορες θεολίες των πολιτικών αρχηγών και λοιπόν που ακολούθησαν, σίγουρα δεν θα έκαναν τίποτα και θα ήταν ακόμα εκεί τα πράγματα. Και βέβαια τότε θα κατηγορούταν για αδράνεια και για απραξία. Αυτά όσον αφορά το μπάζωμα, το περιβόητο, τα οποία όλα έχουν μία λογική εξήγηση. Αρκεί κανείς να την αναζητήσει και να ακούσει και τις δύο τις πλευρές. Και για το οποίο μπάζωμα μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει και ο χαμός στη χώρα και έχουν έρθει και τα πάνω κάτω, ακόμα και στο πολιτικό σύστημα. Αλλά είδαμε όμως όλα τα κόμματα αυτά τα οποία καλλιέργησαν τη συνωμοσία και την νομοποίησαν, τα είδαμε τώρα που καταλήγουν και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφω.
1: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το Σίμπα.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας. Και έχω μια έτσι όμορφη ειδησούλα, τοπική και πολιτιστική άκρος. Η αληθινή αγάπη, το βιβλίο, πέρασε στα top 10 του διαγωνισμού βιβλίου για το 2026. Τα συγγραφικά δικαιώματα εκχωρήθηκαν στο φιλανθρωπικό σωματείο Δωδεκανησιακή Μέλισσα. Έχουμε τον συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη, κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας καταρχάς να σας δώσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Προτάθηκε από τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση το συγκεκριμένο βιβλίο για τα βραβεία Public στο διαγωνισμό 2026. Πέρασε την πρώτη φάση του διαγωνισμού στα top 10, ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα βιβλία. Τι έχετε να δηλώσετε γι' αυτό και πείτε μας λίγο γι' αυτό το βιβλίο, έτσι να μάθουμε περισσότερα.
1: Η είσοδος της αληθινής αγάπης στα top 10 των βραβείων Public είναι για μένα μια βαθιά συγκινητική στιγμή. Τα συγκεκριμένα βραβεία έχουν μια ξεχωριστή αξία γιατί έρχονται απευθείας από την αγκαλιά των ίδιων των αναγνωστών και όχι από κάποια άλλη επιτροπή. Όταν γράφεις ένα βιβλίο το κάνεις για να συναντηθείς με τις ψυχές των ανθρώπων. Το γεγονός ότι ανάμεσα σε χιλιάδες αξιόλογα έργα το κοινό επέλεξε να δώσει μια θέση στην πρώτη δεκάδα σε αυτό το βιβλίο δείχνει ότι το μήνυμά μου ακούστηκε. Ότι οι άνθρωποι έχουν ακόμα ανάγκη να μιλήσουν για την αληθινή και άδολη αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ θερμά τις εκδόσεις Παπαζήση που το πρότειναν και για την εμπιστοσύνη και πάνω απ' όλα ευχαριστώ κάθε έναν αναγνώστη ξεχωριστά που ταξίδεψε μαζί μου και στήριξε αυτό το έργο.
0: Λοιπόν, βλέπουμε και το συγκεκριμένο, θα μπορούσαμε λίγο να το δούμε το συγκεκριμένο εξώφυλλο του βιβλίου, Αληθινή Αγάπη, Νίκος Κωνσταντινίδης, εκδόσεις Παπαζήση, και στο εξώφυλλο βλέπουμε δύο δεντράκια και φύση και ο ήλιος στο βάθος.
1: Ναι, το εξώφυλλο το κάνει ο γιος μου, ο Γιάννης ο Κωνσταντινίδης, ο εικονογράφος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχετε... ουσιαστικά θέλει να δείξει ότι είναι ένα συμβολισμός, έτσι. Δύο δέντρα έχουν ρίζες στο έδαφος, όπως καταλαβαίνουμε, και το ένα αντικριστά στο άλλο.
0: Εφάπτονται κιόλας πάνω, σαν να φιλιούνται λίγο τα δεντράκια. Και μάλιστα είναι και σαν τους φίκους, τους δροδίτικους, κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό το δεντράκι. Ωραίο, ωραίο. Και ο ήλιος από πίσω, το ηλιοβασίλεμα από πίσω. Μάλιστα. Τι περιεχόμενο, βασικά, πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε, έτσι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με την συγγραφή βιβλίων?
1: Η πορεία μου στη συγγραφή ξεκίνησε πολύ παλιά, από τα γυμνασιακά θα λέγα χρόνια, με στίχους και συλλογισμούς και εξελίχθηκε σε μια ενεργή δραστηριότητα με βιβλία, εμπειρίες, από πραγματικά γεγονότα αλλά και μυθοπλασίες. Μετά τα ποιήματα, τότε στην αρχή της συγγραφικής μου πορείας, η Στάση Ζωής ήταν το πρώτο βιβλίο μου γεμάτο επιγνώσεις και εμπειρίες που καθόριζαν τη ζωή μου και την πορεία, τη δική μου πορεία. Αυτές τις επιγνώσεις θέλησα τότε να μοιραστώ με τους συνανθρώπους μου και θεωρώ ότι και γενικά όλες τις εμπειρίες μου, δηλαδή αν τις κρατούσα για τον εαυτό μου θα ήταν μια εγωιστική πράξη. Έτσι απέκτησα το μικρόβιο της συγγραφής.
0: Αυτό το βιβλίο, τι θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο έτσι για το περιεχόμενό του, σε τι εστιάζει, τι περιγράφει?
1: Βεβαίως, η αληθινή αγάπη είναι για μένα ένα βαθιά εξομολογητικό ταξίδι, μια βουτιά στα πιο κρυφά διλήμματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα από την ιστορία του πρωταγωνιστή του βιβλίου, του Κώστα, ήθελα να αναμετρηθώ με ένα ερώτημα που οι περισσότεροι φοβόμαστε να αντικρίσουμε. Πόσο δηλαδή αληθινοί είμαστε μέσα στην ασφάλεια της καθημερινότητάς μας. Ο ήρωας που ζει μια ζωή καλά τακτοποιημένη, προστατευμένος μέσα από μια συζυγική γαλήνη, χωρίς ρίσκα, μέχρι τη στιγμή που επιστρέφει στη ζωή του η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι μόνο η έννοια, είναι και μια γυναίκα με το όνομα αγάπη. Η γυναίκα αυτή με το φως, την ελευθερία και την αφοσίωσή της στον εθελοντισμό γίνεται ο καθρέφτης των δικών του ανεκπλήρωτων πόθων. Η παθιασμένη σχεδόν μοιραία σχέση τους τον βυθίζει σε μια σπαραχτική εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στις ενοχές μιας διπλής ζωής, σκεφτείτε έναν άνθρωπο που να είναι σύζυγος και να είναι κεραστής, και την ανάγκη να ορίσει από την αρχή την αλήθεια του.
0: Έχει ίντρικα το βιβλίο, έτσι, είναι δηλαδή, έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι. Δεν έχει ίντρικα, όχι. Μόνο αληθινή αγάπη. Γιατί όταν η σκιά του θανάτου πέφτει πάνω στην αγάπη, η αγάπη πεθαίνει. Και έτσι ξεκινά το βιβλίο, με το θάνατό της. Ο έρωτάς τους περνάει από την ίστατη δοκιμασία. Δηλαδή, εκεί, μέσα από τον πόνο και την απώλεια, η αγάπη ξεγυμνώνεται από κάθε εγωισμό και αποκαλύπτει την πιο αγνή, θυσιαστική της εκδοχή. Έγραψα λοιπόν αυτό το βιβλίο σε έναν ειλικρινή στοχασμό για το ανεξήγητο αποτύπωμα που αφήνουν οι ψυχές μας επάνω μας. Θέλοντας να θυμίσω ότι ακόμα και στο πυκνότερο σκοτάδι μας, η ζωή πάντα βρίσκει τον τρόπο να συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι και το μόνο βιβλίο που έχετε γράψει. Έχει προηγηθεί ακόμη ένα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Έχετε γράψει ακόμη και άλλο βιβλίο.
1: Έχω γράψει 14 βιβλία. Ναι.
0: Το προηγούμενο ήταν ο Πολίτης Ένοχος, ναι.
1: Το προηγούμενο βιβλίο ήταν ο Πολίτης Ένοχος. Το βιβλίο εκείνο περιγράφει την σύγχρονη πραγματικότητα με ρεαλισμό, κινησμό, αλλά και νυφαλιότητα, αντικειμενικότητα και πολύ ευαισθησία. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο να καταδικάζεται για ένα έγκλημα που δεν έκανε ο ίδιος, αλλά ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Αποφυλακίζεται, ναι. Δεν δέχεται ούτε αποζημίωση ούτε επένους. Το μόνο που ζητά είναι να διαπράξει αδικήματα αξίας 20 ετών φυλάκισης που είχε εκτίσει ήδη. Για αυτό... κάθε λοιπόν παράπτωμα που γίνεται, ναι, ψάχνουν να δουν αν πίσω από αυτό κρύβεται ο Νίκος Πολίτης. Είναι και όνομα λοιπόν ο Πολίτης, παίζω πολύ με τις λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθαρός λόγος λοιπόν που αποκτά και το λαϊκό αίρισμα το δικό του γίνεται, το επιτρέπουν να γίνει ο πιο δημοφιλής πολίτης της χώρας. Όλα τα πολιτικά κόμματα του ζητούν να ηγηθεί. Ένας νέος ηγέτης γεννιέται. Όπως και ο ήρωας του βιβλίου, έτσι και το ίδιο το βιβλίο αγαπήθηκε με συνέπεια να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Όπως και η αληθινή αγάπη κυκλοφορεί στο εξωτερικό σε 7 γλώσσες.
0: Μάλιστα. Λίγο έτσι, αυτά όλα που όπως μας τα περιγράφετε, δεν ξέρω, αλλά εμένα μου κάνουν και σενάρια κινηματογραφικά, ας το πούμε, ή σειρών, Netflix παράδειγμα, θα μπορούσε. Έχουν έτσι.
1: Μα αυτό είναι. Η ουσία είναι ένα βιβλίο να δημιουργεί εικόνες στον αναγνώστη. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό που παθαίνουν οι περισσότεροι αναγνώστες σήμερα είναι ότι γίνονται παθητικοί δέκτες της οθόνης. Βλέπουμε λοιπόν και δεν βλέπουμε την εικόνα που μας σερβίρουν. Όταν διαβάζει κανείς βιβλίο, ο ίδιος δημιουργεί εικόνες. Δικές του εικόνες.
0: Πώς είναι η ζωή ενός συγγραφέα, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί έχετε γράψει και 14 βιβλία.
1: Η ζωή είναι όπως η ζωή του κάθε αναγνώστη. Δεν διαφέρει σε τίποτα από την ζωή ενός άλλου. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνω από το πρωί στη δουλειά μου, σχολάω την ώρα που πρέπει και φυσικά πάρα πολλές ώρες της ζωής μου τις αφιερώνω στο γράψιμο, στο βιβλίο, στο διάβασμα και στον πολιτισμό.
0: Σας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη ή σκέφτεστε με το δικό σας, με τη δική σας νοημοσύνη και μόνο αποκλειστικά?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο πλέον που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Mm-hmm. Και να ξέρετε ότι βοηθάει και όλες τις πλατφόρμες που η κυβέρνηση ανεβάζει για να έχουμε καλές χρήσεις. Όμως την χρησιμοποιώ ως φίλο. Όταν θέλω να ψάξω κάτι που δεν γνωρίζω, το mm-hmm. αναζητώ. Mm-hmm. Όπως αναζητούμε στο Google διάφορα στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουμε ή θέλουμε να μάθουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Όχι όμως ότι είναι και το εργαλείο το οποίο καθορίζει τη ζωή μου, εννοείται.
0: Εννοείται, σίγουρα. Το δικό σας μότο στη ζωή ποιο είναι?
1: Το δικό μου μότο: η αγάπη θα νικήσει.
0: Ωραία. Αυτό είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί, έτσι. Δηλαδή το φως θα νικήσει το σκοτάδι. Πάντα αυτό. Και κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Σας ευχαριστώ και ζητώ την ψήφο και τη στήριξη όλων των συμπολιτών μας, γιατί να ξέρετε ότι είναι το μοναδικό βιβλίο που πέρασε και στο Νότιο Αιγαίο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο από την επαρχία να αναδειχθεί κάποιος συγγραφέας και το έργο του, γιατί το κέντρο μονοπολεί αυτή τη διαδικασία, όπως γνωρίζετε.
0: Η Αθήνα εννοείται, έτσι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε, βέβαια, όλοι εκεί εστιάζονται. Ακόμα και ο γιος μου που διαπρέπει, ναι, ως εικονογράφος, ζει μόνιμα στην Αθήνα, γιατί στην επαρχία δεν θα μπορούσε να δείξει το έργο του.
0: Να εξελιχθεί, να εξελιχθεί ο άνθρωπος. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Α, με τα πολιτιστικά πώς πάμε, τι έχουμε τώρα για φέτος το καλοκαιράκι, έχουμε κάτι να πούμε.
1: Έχουμε πάρα πολλά.
0: Για πείτε
1: μας. Φυσικά το μεγαλύτερο γεγονός το οποίο προετοιμάζουμε είναι το Σεπτέμβρη, από 1η Σεπτεμβρίου ως 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Ρωδίων, το οποίο έχει κάθε μέρα έχουμε εκδηλώσεις, δηλαδή περίπου 20-25 εκδηλώσεις θα γίνουν το Σεπτέμβρη, με διάφορα πολιτιστικά δρόμενα. Θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, βιβλίο, ποίηση, τέχνη.
0: Σε ποια νησιά?
1: Στη Ρόδο φυσικά θα γίνει το φεστιβάλ.
0: Μόνο Ρόδο, νησιά. Δηλαδή θα περιλαμβάνει λίγο Κάρπαθο, δεν θα περιλαμβάνει λίγο και αυτό?
1: Γίνονται άλλα φεστιβάλ εκεί.
0: Okay.
1: Στην Κάζο έχουμε ένα άλλο φεστιβάλ που εγώ τουλάχιστον και εγώ συνδράμω σε αυτό. Ναι. Αλλά και σε όλα τα νησιά μας, στην Τήλο, στην Κάλυμνο, στη Χάλκη, στη Σίμη, όλα έχουν το δικό τους φεστιβάλ το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι το κάνουν, ας πούμε η Χάλκη το κάνει Ιούνιο, η Σίμη το κάνει Αύγουστο. Και κυρίως για τους επισκέπτες, οι οποίοι είναι συμπολίτες του κάθε νησιού, οι οποίοι μαζεύονται, έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, όπου και αν είναι πάρικοι ή μετανάστες.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα
1: μας.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.

και το επιτυχημένο βιβλίο του. Τώρα θα έρθουμε λίγο στη σκληρή πραγματικότητα σε λίγο. Την τοπική σκληρή πραγματικότητα. Ενώ καλημερίζουμε και τον 223 από την ΚΟ. Την αγάπη μας στην ΚΟ.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων, 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι, 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: διακοπές.
1: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Και πάμε τώρα σε ένα τοπικό θέμα. Έχει να κάνει με το Δήμο της Ρόδου, με τους Δρωμά και με τα Κοσκινού. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Κολιάδη, τον Δήμαρχο, στην εκπομπή μας και τον ρωτήσαμε για τον σχεδιασμό. Γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από τον κύριο Κολιάδη για να δώσει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένας γόρδιος δεσμός αυτός εδώ το πρόβλημα. Όπως και να το πιάσεις δηλαδή, έτσι κινδυνεύεις. Το θέμα είναι ότι πάει να μεταφερθεί το πρόβλημα, δηλαδή από αποφάσεις των προηγούμενων, του Κουσουρνά, του κυρίου Κουσουρνά και του Χατζηδιάκου, πάει να μεταφερθεί σε ένα σημείο που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα Κοσκινού, σε ένα πολύ ωραίο χωριό. Και ουσιαστικά είναι τέτοια η τοποθεσία του νέου σημείου που θέλουν να μεταφέρουν τους Ρωμά ή ένα μέρος στο Ρωμά, που όλη η κάπνα από τα καλώδια, τα σκουπίδια που καίνε και όλα αυτά θα πηγαίνουν στα Κοσκινού, που είναι 1,5 χιλιόμετρο ακριβώς παρακάτω. Δηλαδή ο βορειοδυτικός άνεμος θα στέλνει όλη τη βρωμιά, την ατμοσφαιρική ρήπανση μέσα στο χωριό. Θέλω όμως λίγο να δούμε αυτό το θέμα. Όταν το εντόπισα και το έκανα ανάρτηση στο Facebook, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Θέλω πριν πάμε σε κάποιους κατοίκους τώρα να μιλήσουμε με κάποιον, να δούμε τι έλεγε ο κύριος Κολιάδης για αυτό εδώ το ζήτημα. Το σχέδιο ποιο είναι, να φτιάξετε κάτι στο Ασγούρ πίσω από τα σκουπίδια?
2: Σε σημείο εκείνο που ήταν και πριν 6-7 επί έμπνευση του Χατζηδιάκου, που είχε επιλεχθεί το μέρος, που πληρώνουμε την ΕΤΑΘ εδώ και 7-8 χρόνια μηνιάτικο κλπ.
1: Στο Ασγούρ, πίσω από τα σκουπίδια, εκεί σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα να μεταφέρετε το πρόβλημα από μια περιοχή σε μια άλλη? Και επίσης το δάσος, δεν το φοβάστε εκεί πέρα ότι μπορεί να καεί?
2: Επειδή γνωρίζουμε και το σημείο και το μέρος. Είμαστε από αυτούς που θέλουμε να τελειώσει ο καταβλισμός, να πάψει να λειτουργεί αυτός ο καταβλισμός κάτω και να πάψει να υπάρχει καταβλισμός οπουδήποτε στη Ρόδο. Η διαδικασία πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρη βάσει νόμου. Και εμείς ακολουθούμε καθαρά τους νόμους. Δεν μπορούμε εμείς δαυθαίρετα να κλειτουργούμε με διαφορετικό τρόπο. Αν με ρωτάτε εμένα ποιος είναι ο στόχος, να φύγουν οι Ρωμά από εκεί ή να κοινωνικοποιηθούν όπως κάνουμε όλοι μας, με το νίκιο στο σπίτι και να νοικιάζεις και να πληρώνεις και να κάνεις όπως κάνουμε οι υπόλοιποι, ή αλλιώς να πας πίσω. Να πας πίσω από εκεί που ήρθες.
1: Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν είναι να φύγουν οι Ρωμά από τη Ρόδο. Ακολουθείτε μια διαδικασία η οποία είναι η νόμιμη. Δηλαδή πρέπει να έχουν μια εναλλακτική για να μπορέσει να βάλει ο Δήμος τις μπουλτόζες και να καθαρίσει την περιοχή. Και εναλλακτική δηλαδή εννοώ θα πρέπει να υπάρχει ένα μέρος που να μπορούν να εγκατασταθούν κάπου αν δεν θέλουν να πάνε σε σπίτια. Λοιπόν, καλημερίζω σε αυτό το σημείο τον πρώην πρόεδρο των Κοσκινού, τον κύριο Νίκο Μανολάγκα. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα φίλε μου, καλέ σε εσένα και τους ακροατές σου και μετέπειτα με τους τηλεθεατές σου.
1: Καλημέρα Νίκο μου. Λοιπόν, εσύ όταν έμαθες ότι πάει να μεταφερθούν οι Ρωμά σε αυτό το σημείο, ας το πούμε εκεί, ανησύχησες? Βασικά πες μου, ποιο είναι το κλίμα μες στα Κοσκινού αυτή τη στιγμή? Από εκεί να ξεκινήσουμε.
3: Προσωπικά για μένα είναι ξανά είμαι στο ίδιο έργο θεατής.
1: Δηλαδή?
3: Το 16. Με τον αείμνηστο και πολύ σοβαρό δήμαρχο, τον κύριο Χατζηδιάκο, ξύπνησα ένα πρωί και πήρα απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς τους πρόεδρους, χωρίς τον πρόεδρο, παράδειγμα, του τοπικού διαμερίσματος.
1: Ήσουν εσύ τότε πρόεδρος?
3: Ναι, το 16 ξύπνησα το πρωί και είδα μια απόφαση η οποία ήταν κραυγή για τον κόσμο έξω από το σπίτι μου. Ήδη είχα τρεις ανθρώπους που χτυπήσα την πόρτα πρωί-πρωί με το θάρρος. Γιατί ήμουν σε αυτή την απόφαση, αλλά δεν ήμουν σε αυτή την απόφαση. Η απόφαση αρχικά είχε πάει στην 151 που είναι Αιγαιών Κοσκινού, στο Τσαίρι, στα Μότο Κρός που λέμε.
1: Ναι.
3: Έγιναν ό,τι έγιναν. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος, κλείσαμε τους δρόμους. Όλα καλά, όλα ωραία. Μετά μεταφέρθηκε, το ξεφορτώθηκε το θέμα ο κ. Χατζηδιάκος και το πήγε στα Ασγούρου στην 2, αν θυμάμαι, στην 297.
1: Ναι, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και το χάρτη.
3: Ναι, με Αγία Βαρβάρα.
1: Εδώ
3: είναι. Είμαστε, είναι ανάμεσα διοικητικά όρια Γεών Κοσκινού με Αγίας Βαρβάρας με Ασγούρου, οκ. Okay?
1: Πίσω από τα παλιά σκουπίδια για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, τόσο απλά.
3: Ναι, όταν πηγαίνουμε προς τρεις, στο στρατόπεδο αριστερά μας λέει ένα τυχείο σχολής Χίλων, εκεί μέσα είναι, η οποία τελευταία έχει φυτρώσει και μια ωραία πολυτελής βίλα.
1: Μάλιστα.
3: Με απόσταση από αυτό το σημείο 50 μέτρα.
1: Ναι.
3: Και πάνω στον καιρό του.
1: Πάντως λέγεται ότι
3: το θέμα δεν είναι ένα.
1: Λέγεται ότι θα έχει πρόσβαση από τη Ρόδου Λίνδου μέσα στον καταβλισμό σε αυτό το σημείο. Από τη Ρόδου Λίνδου θα γίνει
3: από
1: πρόσβαση.
3: Από πολλές πλευρές. Από... και από Παστίδα Αεροδρομίου, ο οποίος είναι ένας χωματόδρομος που πάμε στου Μάχλητα, οξυγόνα. Κάποιοι ξέρουν και πολλοί το ξέρουν από του Μπούκλα, γιατί από εκεί θα θέλουν να αποφύγουν να δείξουν τις κατάντιες τους και θα περνάνε μέσα από εκεί. Σίγουρα οι δραστηριότητες θα είναι μεγάλες. Εκτός τη φωτιά, εκτός τον καπνό που θα υποστεί το χωριό Κοσκινό που είναι έξαλλο. Αλλά δεν φτάνουμε στα Κοσκινού να είναι έξαλλοι. Έξαλλοι είναι ήδη όλοι οι επιχειρηματίες και επιχειρηματίες της περιοχής. Είναι το αυτονόητο είναι ότι θα κάψουμε το δάσος. Πρώτον, θα βγούμε στο γογκάκι. Δεύτερον, δεν θα υπάρχει επιχείρηση χωρίς να υπάρχει φύλαξη, γιατί θα μπαίνουν μέσα και θα σερβούν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά και αυτοί οι ανθρώποι είναι. Να πάμε να κάνουμε τι, κύριε Λουίζο. Όταν είπε ο κύριος Χατζηδιάκος ότι θα πάνε, δεν έδινε απάντηση ούτε καν ότι θα υπάρχει στοιχειώδη υποδομή για να ζήσουν και αυτοί σαν άνθρωποι. Πολλοί λέμε ότι να τους κάνουμε, να τους ράνουμε, να τους πετάξουμε στη θάλασσα, να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε. Υπάρχουν όμως κατοίκοι, υπάρχουν κατοίκοι Ρόδου, κάτοικοι Ρόδου Ρωμά, οι οποίοι είναι 20 οικογένειες. Και σε αυτές τις οικογένειες έχω δύο βαπτιστικά. Mm-hmm. Ο οποίο φρόντισα να κάνω δύο χριστιανούς. Και έχω πολύ καλές σχέσεις.
1: Μπράβο.
3: Δεν πάει να πει ότι θα θέλω να τους σκοτώσω, να τους στείλω στην θάλασσα. Και με όλη αυτή την αντίρρηση που είχα και την αντίδραση από το χωριό, το βάρος έπεσε πάνω μου, κύριε Λοΐζο, και ξαφνικά μέσα στους 115 κατηγορούμενους τριών ΜΚΟ ήμουνα και εγώ και δικαζόμουν εσείς στον Χόλμη.
1: Τι λέτε?
3: Αλλά δεν ήρθε κανένας από τους. Ναι.
1: Γιατί δικαζόσασταν στον Χόλμη, τι έγινε στη Στοκχόλμη με εσάς, δεν κατάλαβα. Yeah. Τι κάνατε?
3: Ρατσιστική στάση απέναντι στους Ρωμά
1: με
3: και
1: την...
3: με τα εγκατάστασή τους. Απλά όλα τα δημοσιεύματα δείχνανε σαν απόδειξη ότι εγώ δεν ήθελα το κακό τους. Και θα το πω γιατί. Να πάμε στα Σγούρο. Θα υπάρχουν στοιχειώδεις υποδομές, θα βάλει ένα κοντέινερ, θα βάλει και ατομικό στεγανό βόθρο για τα... για τις ανάγκες τους,
1: ναι,
3: για τα βοθρολήματά τους.
1: Ναι. Υποτίθεται ότι θα τα κάνουν αυτά όλα, θα γίνουν οργανωμένα, υποτίθεται και θα είναι όλα οργανωμένα. Έτσι, ναι, λένε.
3: Ναι. Να το δω το έργο και ειλικρινά θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του κυρίου Κολιάδη.
1: Άρα δηλαδή, ναι, και εσείς θέλετε να πάνε τώρα...
3: Η υπόσχεσή του να φύγουν οι Ρωμά από το Καρακόνερο,
1: ναι,
3: η υπόσχεσή του είναι. Αλλά να μεταφέρει και το πρόβλημα σε διπλανά σημεία που το σημείο Ασγούρου είναι μεγαλύτερη δραστηριότητα, γιατί εκεί δεν έχει θάλασσα να του σταματάει μία πλευρά, η νότια-ανατολική. Εδώ έχουν όλο το φάσμα είναι δικό του. Θα κινούνται και θα πάνε η Ξιά, θα πάνε η Αλισσό, θα πάνε στην Παστίδα, γιατί έχει μονοπάτια, γιατί έχει χωματόδρομου που φτάνουν στην Παστίδα. Δεν θα σου πω να πάνε στα Μαριτσά, γιατί εκεί αν πούμε ότι να μεταγκατασταθούν οι Ρωμά στα Μαριτσά, θα είναι το πρώτο χωριό να το πενέσω αυτό το χωριό. Που δεν υπάρχει περίπτωση καν να περάσει αξιστά από το μυαλό τους. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Να τους εντάξει στην κοινωνία.
1: Επειδή κάτι είπατε και μπορεί κανένας να το παρεξηγήσει τώρα αυτή τη στιγμή. Εσείς δηλαδή, αν για παράδειγμα στα Ασγούρου πάνε και κάνουν εκεί πέρα πάνω από τα Κοσκινού βόθρους και τα λοιπά και σπίτια και τους βάλουν δηλαδή σε κοντέινερ, ας το πούμε, μέσα και φτιάξουν ένα καταβλισμό εκεί πέρα, αν έχει βόθρους και υποδομές, είσαστε υπέρ δηλαδή προσωπικά?
3: Όνειρο είναι αυτό. Δεν γίνεται. Το ρεύμα ποιος θα το πληρώνει και το νερό που θα είναι ανεξέλεκτο? Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
1: Μπορεί να το πληρώνει ο Δήμος, δεν ξέρω. Μπορεί να κλέβουν.
3: Ναι, θα τηρήσουν αυτοί οι άνθρωποι το πρόβλημα.
1: Το θέμα, ξέρετε όμως, ποιο είναι, κύριε Μανολάγκα? Ότι ακόμα και σε αυτό το σημείο να γίνει κάτι οργανωμένο, εάν οι άνθρωποι αυτοί συνεχίσουν και καίνε, που θα συνεχίσουν να καίνε γιατί αυτή είναι η δραστηριότητά τους.
3: Εννοείται, ναι.
1: Όλος ο καπνός, όλο το δηλητήριο, όλο το νέφος θα πηγαίνει μέσα στο χωριό, στα Κοσκινού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο χάρτης των ανέμων είναι αυτός. Δηλαδή, ο βορειοδυτικός άνεμος θα σας πηγαίνει, θα σας τα φέρει όλα μέσα. Οπότε, Οπότε δεν ξέρω δηλαδή και κατά πόσον είναι αυτό
3: όταν
1: εδώ
3: φωτιά
1: επικίνδυνο
3: Τσαΐρι,
1: ή όχι.
3: Όταν πήρε φωτιά το Τσαΐρι, ναι. Επειδή είμαστε στο τελείωμα και υπάρχουν τρία ρέματα που οδηγάνε, τα ρέματα οδηγάνε προς τα Κοσκινού, τρία ρέματα. Χαμήλωσε ο καπνός και έμπαινε μέσα στα Κοσκινού, από το Τσαΐρι.
1: Από το Τσαΐρι.
3: Φανταστείτε τι θα γίνει μετά, από το Τσαΐρι.
1: Αυτό, φανταστείτε τι θα γίνει αν σας φέρνουν...
3: Και πήγαμε μετά στα Κοσκινού για καφέ και το είδαμε το θέαμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν και ιδιοκτήτες από δίπλα Τούρκων που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Βέβαια θα χαρούν οι άνθρωποι που θα έχουν τέτοιους γείτονες, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν απλά μέσα. Εμείς σαν γειτονιά θα αντιδράσουμε, και εγώ είμαι κάτοικος Τσαΐρι και είμαι στα 300 μέτρα από αυτούς. Εγώ είμαι από τη δυτική πλευρά τους. Θα τους έχω κάθε μέρα εδώ πέρα στο κτήμα να μου βόσκουν και τα πρόβατα.
1: Μάλιστα.
3: Είναι νέα μερομένη όλη η γειτονιά, κύριε Λοΐζο. Εγώ όταν αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα, δικάστηκα όπως σας είπα και η αρτιστική στάση απέναντι στους Ρωμά δεν είναι έτσι όπως με κατηγορήσανε οι ΜΚΟ. Οκ, αλλά εμένα για να δικαστώ και να πληρώσω δεν ήρθε κανένας, μα κανένας να πει, κύριε Μανολάγκα, τα έξοδα δικά σας. Δεν είναι τα έξοδα. Τουλάχιστον μια ηθική στήριξη δεν βρήκα.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε τώρα στη δεύτερη φάση. Αν ο κύριος Κολιάδης το καταφέρει, εγώ θα είμαι φαν του κύριου Κολιάδη. Α, να κάνουν και ένα αστυνομικό τμήμα, να μην παραλείψουν.
1: Καλά, ναι.
3: Και ένα σταθμό πυροσβεστικής. Μέσα στο καταβλισμό. Μέσα στην καρδιά.
1: Πάντως, σε περίπτωση, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι επανήρθε και έχει πάρει αποφάσεις κτλ., εάν δείτε ότι προχωράει εκεί η κατάσταση, προφανώς έγινε και διαβούλευση, δεν ξέρω αν συμμετείχατε.
3: Έτοιμοι είμαστε να αντιδράσουμε κόσμια, έτσι, σοβαρά, απέναντι σε ανθρώπους. Mm. Όχι σε ανθρώπους, όχι για τις δραστηριότητες τους και τι κάνουν. Άνθρωποι είναι. Mm-hmm. Όπως και να έχει, όπως και να τους αποκαλούμε. Mm-hmm. Είναι λεπτό το θέμα. Δεν είναι ζώα να τα πετάξουμε. Τα ζώα, αν τα πετάξουμε σε ένα σημείο, θα αναγκαστούν να βρουν επιβίωση. Έτσι θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να επιβιώσουν, άρα θα βγουν έξω και θα κάνουν τις δραστηριότητες τους γιατί αυτό μάθανε, αυτό σπουδάσανε.
1: Κύριε Μανολάκα, να είστε καλά. Ωραία, το καταλάβαμε.
3: Είναι όλη η περιοχή και περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
1: Άρα υπάρχει εκεί πέρα αναμονή, αγωνία.
3: Υπάρχει και μια πρόταση προσωπική.
1: Και είσαστε και έτοιμοι να αντιδράσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε και το λέτε στον αέρα τώρα πολύ όμορφα, κόσμια και ελληνικά. Ναι, γιατί πείτε μας την πρόταση.
3: Την είχα κάνει και στον κύριο Χατζηδιάκο να τους πάει στο χωριό του. Να τους γνωρίσουν. Να τους πάει στη Λίνδο. Υπάρχει και το κάστρο να ανεβούν και ψηλά.
1: Εντάξει, τώρα αυτές δεν είναι τώρα προτάσεις όμως, οι οποίες μπορεί να τεθούν σοβαρά τώρα στο διάλογο.
3: Και λέμε να πάνε εκεί,
1: διάλογο.
3: Την εξετάσαμε. Τι δεν είναι, δεν το κατάλαβα, γιατί να μην είναι. Εγώ σαν πολίτης αντιδρώ και λέω, καλό είναι που ξέρει την περιοχή, γιατί αυτή την περιοχή που όρισε δεν την ξέρει, δεν την γνωρίζει. Και τον προκαλώ να μου την πει. Εγώ γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια.
1: Η αλήθεια τότε επινεκτάριου Σαντορινιού, γιατί αυτό εδώ όλο το σκηνικό έχει μια ιστορία. Ξεκίνησε από το Σαντορινιό πριν 25 χρόνια. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε Windy, ούτε να βλέπεις τις διευθύνσεις των ανέμων. Δηλαδή δεν ξέρω πώς πήρανε την απόφαση και βάλανε εκεί πέρα 5 σημεία. Στο πρώτο σημείο οι καλυθιές απορρίφθηκαν μετά από την είσοδο, την εισβολή των καλυθενών μέσα στο Δημαρχείο. Γιατί νούμερο ένα σημείο νομίζω ήταν τα πασαούτια στις καλυθιές.
3: Ναι.
1: Όταν λοιπόν είπε ο Κουσουρνάς ότι πάμε στην πρώτη, στα νούμερο ένα, στα παλιά λατομεία, στα πασαούτια, όλα τα χωριά, το χωριό όλο στις καλυθιές. Προφανώς για να γλιτώσει από την κάπνα και από όλο αυτό το πράγμα που θα είχε συνεχώς. Μπήκε στο Δημαρχείο και εξανάγκασε υπό απειλές, βρισχές και έτοιμο να λιτσάρει τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Κουσουρνά, να σχίσει τα σχέδια που ήταν για τα πασαούτια. Τα έσχισε τα σχέδια. Πάμε. Το επόμενο ήταν το Τσαΐρι, αν δεν κάνω λάθος, στο στρατόπεδο.
3: Στο motocross που λέμε, στον 151.
1: Η επόμενη επιλογή ήταν το στρατόπεδο στο Τσαΐρι, το οποίο απορρίφθηκε λόγω ότι υπάρχουν σοβαρές επιχειρήσεις εκεί και οι οποίες θα είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα από μια τέτοια εξέλιξη, να τους έβαζε δηλαδή να συνορεύουν με έναν καταβλισμό τσιγκάνων και λογικός και κάλλος. Και μετά η επόμενη επιλογή ήταν αυτή. Στα Σγούρου η φωτιά, άμα θα καίει εκεί πέρα, σύμφωνα με τους βορειοδυτικούς ανέμους που πνέουν 360 μέρες το χρόνο, θα φέρνει όλη την κάπνα μέσα στα Κοσκινού.
3: 300 μέρες θα έχουμε, γιατί 300 μέρες είναι βορειοδυτικός.
1: Ναι. Θα δηλητηριαστεί.
3: Και πολύ εύστοχο αυτό που έκανες. Μπράβο σου. Αυτό που παρουσίασε με τους ανέμους. Μπράβο σου για να γνωρίζουμε πλέον πώς είναι η κατάσταση.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Στο σημείο να αντιδράσουμε και να κατεβεί κάποιος, να κατεβούν ανθρώποι για τα αυτονόητα. Να κατεβούμε στο Δημαρχείο, δεν υπάρχει λόγο να κανιβαλίζομαστε. Είναι δήμαρχος καλός, είναι ωραίος.
1: Εγώ ξέρεις.
3: Είναι λαϊκός άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα πέσει πάνω από το πρόβλημα και η υπόσχεση που έδωσε στο Ρόδιο, στους Ροδίτες, ότι θα αποχωρήσουν το καρακόρο αυτή η γάγγρενα για αυτούς τους ανθρώπους της περιοχής.
1: Μακάρι να φύγουν.
3: Και υπάρχει δυνατότητα διάσπασης τους.
1: Μακάρι. Αυτό είναι το σωστό.
3: Εκεί, στα Σγούρου, ποιος μας λέει, γιατί θα συμφωνήσεις μαζί μου, ότι αυτοί δεν θα ενοικιάσουν στους ομοεθνείς τους. Δεν θα φύγουν από εκεί, θα πάνε σε Τσατήρι και θα ενοικιάσουν το κοντέινερ.
1: Μα και είναι και μια χανής περιοχή εκεί. Δηλαδή είναι μια έκταση εκεί πίσω που μπορεί για παράδειγμα ξεκινήσουν να φτιάχνουν παράγκες από αυτό το σημείο και να φτάσουν μέχρι και κάτω τους τρεις στο τέλος.
3: Ναι, υπάρχει δυνατότητα επέκταση.
1: Να γίνει δηλαδή, ναι, ένας απέραντος καταβλισμός εκεί πέρα όλη η περιοχή. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Γιατί τώρα τους βλέπουμε για παράδειγμα και ακόμα και στο Καρακόνερο που είναι σφιχτά τα πράγματα και είναι δρόμος από πάνω και υπάρχει σε εισαγωγικά υπάρχει ένα σύνορο φυσικό με επιχειρήσεις, με δρόμους και τέτοια. Βλέπεις και εκεί να επεκτείνουν τις παράγκες τους και να έχουν γίνει οι 20-50. Σκέψου σε ένα χώρο που δεν θα έχεις καμία οπτική εικόνα, δεν θα έχει πρόσβαση εύκολα κανείς, ούτε η πυροσβεστική και η αστυνομία δεν θα μπορούν να πάνε να μπουν εκεί πέρα.
3: Εάν μπει ένα όχημα μέσα που έχουμε κατά καιρούς φωτιές από το μεθάνιο αυτό τη στιγμή λειτουργεί, είναι σύμμαχος της φωτιάς.
1: Άλλο αυτό.
3: Σας προκαλώ, όταν πήγαμε και είχαμε μια φωτιά πριν 8 χρόνια και ήρθε η πυροσβεστική, να ρωτήσετε την πυροσβεστική ότι το πρώτο όχημα δημιούργησε όλο το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούσε να μπει δεύτερο.
1: Λοιπόν, δύσκολες καταστάσεις.
3: Να πιτανεύσει η λογική του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά όσους παίρνουν αποφάσεις, καλό είναι πρώτα να πάνε να γνωρίσουν την περιοχή.
1: Εδώ τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Έχει φύγει η πρόταση στα Υπουργεία που εμπλέκονται και αναμένεται η έγκριση των Υπουργείων.
3: Καλά τα λες, να τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, να τα γνωρίζει ο κόσμος. Το θέμα είναι τα Υπουργεία. Και οι υπουργοί και οι γραμματείς, αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις, είναι ενημερωμένοι για αυτήν εδώ την κατάσταση? Γιατί αν δεν ενημερωθούν σωστά και αυτοί εκεί πάνω και μείνουν στην ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου που πέρασε στη μία προπροηγούμενη συνεδρίαση ως τελευταίο θέμα, όταν είχαν φύγει όλοι και χωρίς καμία συζήτηση αυτή εδώ η απόφαση, νομίζω ότι, δεν ξέρω, αλλά και οι πάνω δεν θα είναι και τόσο ενημερωμένοι.
3: Πριν πάει πάνω η αγαπητή πρώην συνάδελφή μου. Γιατί εγώ είμαι πρώην, μάλλον.
1: Μόνο η κυρία Στάγκα αντέδρασε, η Στεφανία Στάγκα, σε αυτό που έγινε.
3: Η Στεφανία, σε άλλη περίπτωση, θα ήταν αρσενικό. Το λέω με την καλή έννοια. Πατάει. Ναι. Καλά έκανε και αντέδρασε. Είναι παλικάρι για γυναίκα. Οι βουλευτές μας ενημερωθήκανε πριν πάει πάνω. Αν είχαν ενημερωθεί, θα ήθελα να είχε σταματήσει πριν πάει πάνω. Ποιο προβλήματα βλέπουν οι βουλευτές μας? Να βγάζουμε φωτογραφίες. Να είναι καλά, πλησιάζει και ο καιρός τους.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μανολάγκα.
3: Από το Τσαίρι.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Όχι μόνο από το Τσαίρι, από όλη τη Ρόδο. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Αυτά όσον αφορά τώρα το ζήτημα το συγκεκριμένο με τις Ρωμά. Ένα θέμα που θα απασχολήσει και απασχολεί το νησί χρόνια τώρα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο ζήτημα. Το αφήνουμε λίγο πίσω, το θέμα του καταβλισμού, και πάμε στα drones της παλιάς πόλης, όπου και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δηλαδή η φύλαξη της παλιάς πόλης. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ρόδου σχετικά με αυτό το ζήτημα, πώς θα εφαρμοστεί, αν θα εφαρμοστεί και τι θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εκεί η ιστορία... Έχω ένα ερώτημα επί του πεδίου να κάνω, γιατί δεν άκουσα πώς θα απαντηθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος πείτε ότι περιπολούν τα ντρόουν πάνω από την παλιά πόλη. Και μπαίνει ένας παράνομος με το μηχανάκι μέσα. Εντάξει, τι θα γίνεται, θα εντοπίζετε δηλαδή και θα του έρχεται πρόστιμο στο σπίτι του, θα βομβαρδίζετε, τι θα γίνεται αυτός, ο οποίος μπαίνει, ο παράνομος, ας το πούμε, με τον έλεγχο με το ντρόουν, ναι.
1: Επειδή όλο αυτό είναι... Είναι όλο μαζί, δεν είναι μόνο ένα κατεπομονωμένο τα drones. Τα drones έρχονται σε συνεργασία με αστυνομία και πυροσβεστική για οτιδήποτε συμβάν και οτιδήποτε συμβεί με στη Μεσσηνική πόλη. Εγώ σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν κάτι συμβεί με στη Μεσσηνική πόλη, μια φωτιά σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση. Ναι. Η πρόσβαση του πυροσβεστικού ή του ασθενοφόρου δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορεί. Τι κάνει το drone? Το drone δίνει την πληροφορία, το που είναι το στίγμα, που βρίσκεται, που είναι το πρόβλημα, που εντοπίζεται ένα συνοστισμό μεγάλου κόσμου. Που υπάρχει ζητήματα και προβλήματα που μπορούν να προκύψουν, γιατί προκύπτουν προβλήματα. Είναι μια πόλη, η Μεσσηνική πόλη, η παλιά πόλη Ρόδου, που την επισκέπτεται πάνω από 5.000 κόσμος. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα, είτε είναι μηχανάκια, είτε είναι φορτηγά, είτε είναι τριαξονικά, είτε να κυκλοφορούν μέσα στην παλιά πόλη. Και εκεί που υπάρχει πολλοί κόσμος, να μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Άρα το drone αυτό που κάνει είναι μόνο να εντοπίζει πού είναι τα προβλήματα. Να υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια εικόνα, η οποία η επίγεια δεν μπορεί να την έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι σαν να μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα δάσος.
0: Ωραία, εντοπίζουμε λοιπόν τις παρανομίες. Μετά τι γίνεται?
1: Ωραία. Ενημερώνεται η αστυνομία, πυροσβεστική, ενημερώνεται μέσα από μια πλατφόρμα υπάλληλοι του Δήμου, αυτοί που έχουν τα drones, δηλαδή αυτοί που συνεργάζονται με τα drones, και παίρνουν την πληροφορία και ανάλογα την πληροφορία διοχετεύουν εκεί που πρέπει, στην υπηρεσία που πρέπει. Αν αυτή τη στιγμή κάποιο σπάσει την μπάρα και μπει μέσα με το μηχανάκι, λέω ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πει 5 ποτήρια παραπάνω, ή είναι κάτω από καθεστώς ουσιών ή οτιδήποτε. Και σπάει την μπάρα και παίρνει με το μηχανάκι και αρχίζει και του παίρνει βάρνα όλου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται μετά να μην μπορούμε να τον εντυπωσιάσουμε. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αστυνομία, κύριε Λοΐζο. Μιλάμε για μια παλιά πόλη, και όχι μόνο η παλιά πόλη, αλλά το νησί γενικά. Υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη αστυνομία. Είναι όντως, αλήθεια αυτό.
0: Όντως.
1: Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Λοΐζο. Εντάξει, άμα με ρωτάτε εμένα αυτή τη στιγμή.
0: Δημοτική αστυνομία. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
1: Πάμε
0: το
1: αν πόνεμα. Είμαστε τυχεροί του χρόνου. Αυτό είναι μια πονεμένη
0: γιατί
1: ιστορία.
0: Γιατί αν είμαστε τυχεροί?
1: Γιατί λόγω ΑΣΕΠ και λόγω των διαδικασιών έχει καθυστερήσει πάρα πολύ σε όλους τους Δήμους Ελλάδος.
0: Συμβασιούχοι δεν μπορούν να μπουν?
1: Όχι. Όχι, Λουίζο, δυστυχώς. Να σα δώσω να καταλάβετε ότι τα τεστ που κάνουν αυτή τη στιγμή, τα τεστ που κάνουν και το Υπουργείο, ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε και το αναθεώρησε προς τη μήνυ τους. Καλά κάνανε, αργήσανε λίγο. Τα τεστ που κάνανε σε αυτούς, λες και ήταν κομμάντο που θα πήγανε στον πόλεμο, δεν ξέρω πού.
0: Α, έπρεπε να έχουν τέτοιες βάσεις, κατάλαβα.
1: Ναι, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είναι δημοτικοί αστυνομικοί. Δεν είναι καν αστυνομικοί να κάνουν. Δεν θα πάνε να συλλάβουν κάποιον. Είναι άνθρωποι που θα βάζουν το πρόστιμο, την κλίση, αυτό, καταλάβατε. Και του κάνανε κάποια τεστ, τα οποία σα λέω, από του 100 που δώσαν, πέρασαν οι 2. Και αυτοί πρέπει να ήταν πραγματικά εξωπραγματικοί.
0: Εδώ πέρα δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει στα ξενοδοχεία τώρα. Θα πάει τώρα με τέτοιες προδιαγραφές να μπουν αντιμετωπίσει την νόμη.
1: Αυτό. Το κατάλαβε το Υπουργείο και το αναθεώρησε και τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά όλο αυτό το πράγμα περνάει καιρός. Οι διαδικασίες είναι πολύ αργές. Μας κάθε μέρα που περνάει μας κοστίζει. Δυσκολευόμαστε. Χωρίς δημοτική αστυνομία είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις ανάγκες. Τι εννοώ? Είτε είναι με το πάρκινγκ, είτε με τα αμάξια, είτε με τα αυτοκίνητα, ή με τους κοινώσους χώρους, ή με οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να υπάρχει. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτό που θα κάνει το drones. Ναι. Σας λέω όμως, αν είμαι από αυτούς που, αν οι αρχές, αν οι μηχανισμοί, οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτό δεν το επιτρέψουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προσθέσει πάνω σε αυτή τη διαδικασία της όχι μόνο προστασίας, αλλά της ομαλής λειτουργίας μιας μεσαιωνικής πόλης που έχει αδικηθεί πάρα πολύ, κύριε Λοΐζο.
0: Και γιατί να μην το επιτρέψουν οι αρχές? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή το drone θα είναι πάνω, πανοραμικά, θα υποβάλει σχέδια πτήσης στην ΗΠΑ, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και θα πετάει, θα υποπτεύει τις παρανομίες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι αρχές να το απαγορεύσουν. Δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ καλό για την παλιά πόλη. Και ο φόβος θα φυλάει και τα έρημα. Γιατί όταν έχεις μια πανοραμική άποψη μιας περιοχής, βλέπεις τις αυθαιρεσίες των τραπεζοκαθισμάτων, των επιχειρήσεων ενδεχομένως, μπορείς να εστιάσεις σε... καταλαβαίνετε, είναι ασφάλεια. Γιατί δυστυχώς αστυνόμευση δεν υπάρχει στην παλιά πόλη, σε 24-ωρη βάση. Υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε λοιπόν, μακάρι να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, το συγκεκριμένο project, να μπουν τα drones κανονικά και να προσέχουν αυτό το μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς και γιατί όχι, μπορεί να σώσουν και καταστάσεις, έτσι. Διότι ο έλεγχος είναι πάντα καλός και είναι πρόληψη. Και εδώ πέρα να πούμε, νομίζω ότι ο κύριος Σκολιάδης κάνει μεγάλες προσπάθειες και η Δημοτική Αρχή πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή είναι σωστό. Όπως έγινε για παράδειγμα και με την πολιτική προστασία, όπου με τα drones που πετάνε έχουν μειώσει πάρα πολύ τις απόπειρες εμπρισμού και βελτιώνουν και πάρα πολύ την άμεση ανταπόκριση, ας το πούμε, στην φάση της πυρκαγιάς, όταν ξεσπάει η πυρκαγιά. Το ίδιο σε άλλα βέβαια θέματα και ζητήματα μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο έργο που πάει να γίνει. Πολύ σοβαρό και μπράβο και μακάρι να ολοκληρωθεί και να τα καταφέρουν, γιατί είναι εξέλιξη και τρέχει ο Δήμος στους ρυθμούς της τεχνολογίας και των απαιτήσεων. Δηλαδή δεν είναι, καταλαβαίνετε, της εποχής του, εξελίσσεται. Και μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το θέμα το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, σε άλλα θέματα η Δημοτική Αρχή τα πάει καλά, σε άλλα θέματα δεν τα πάει καλά, σε άλλα θέματα πονάει, σε άλλα θέματα πετάει. Σκεφτείτε τώρα ότι είμαστε και ένας δήμος τεράστιος και δεν υπάρχει και δημοτική αστυνομία. Πώς τώρα θα έρθουν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσα στη βδομάδα αυτήν? Αναμένουμε να ανακοινωθούν από τον Δήμο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πεζοδρομήσουν νέους δρόμους. Λέγεται ότι μπορεί να κλείσει η πλατεία Κύπρου, να μην περνάνε αυτοκίνητα. Κάποιοι άλλοι δρόμοι θα είναι μόνο για λεωφορεία, ούτε καν για μηχανάκια. Πάνε να γίνουν κάποιες αλλαγές μέσα στο κέντρο. Για να δούμε τώρα, μέχρι και δακτύλιο ακούστηκε ότι μπορεί να βάλουν. Τώρα εντάξει, το πάρω τώρα με το δακτύλιο, δεν ξέρω τι εννοούμε. Μοναζιγά, δεν κατάλαβα, αλλά εδώ γελάμε λίγο με το μοναζιγά. Προφανώς και δεν είναι αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Πάση περιπτώσει, κάνει όμως πράγματα η Δημοτική Αρχή και το παλεύει. Δηλαδή δείχνει την παρουσία της. Καλό είναι αυτό. Και πάντα όταν γίνονται πράγματα υπάρχουν και αντιδράσεις, έτσι. Δηλαδή, και είναι καλύτερο να γίνονται και να υπάρχουν αντιδράσεις και να διορθώνονται κάποιες στρεβλώσεις και να γίνονται κάποιες ρυθμίσεις, από το να μην υπάρχει Δημοτική Αρχή, από το να μην γίνεται τίποτα, από το να είναι όλα στον αυτόματο πιλότο. Όχι, αυτό εδώ την τελευταία περίοδο δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει αυτό, και επί της τελευταίας και επί της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Κολιάδη έχουν γίνει και καλά πράγματα, όπως έργα τα οποία χρόνια δεν γινόντουσαν, όπως για παράδειγμα αυτό του καταθλιπτικού αγωγού μέσα στο Μαντράκι που έσπαγε συνεχώς και έπρεπε να ξυλώνουν εκεί πέρα, να σκάβουν, να μπαλώνουν, να ξαναμπαζώνουν, και έγινε όλο το Μαντράκι ένα μπάζωμα, εν πάση περιπτώσει, εξαιτίας αυτής της κακοτεχνίας που είχε γίνει από πολύ παλιά, κάποιες δεκαετίες πριν, ένα έργο του υποχωδέ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το Δήμο της Ρόδου. Η ώρα είναι να πάμε σε ένα δυσύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ραδιοφωνικό ήμιο.
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και θέλω λίγο να αλλάξουμε μουσικό mood, να πάμε σε κάτι πιο καλοκαιρινό, μιας και έχουμε μπει στον Ιούνιο και πρέπει σιγά σιγά οι διαθέσεις να ανεβαίνουν. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Δυναμώστε. Ανοίξτε τα παράθυρά σας, απολαύστε.

Και όσοι έχουν τηλεόραση μπροστά τους ή παρακολουθούν από το ίντερνετ, βλέπουν και ηλιοβασίλεμα από τις φάνες χθεσινά πλάνα. Τρομερά χρώματα η Ρόδος μας, μια κούκλα είναι.

από αυτήν εδώ την καλοκαιρινή νότα, την όμορφη εικόνα, και πάμε να περάσουμε πάλι στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Ας δούμε αυτό της Δημοκρατίας. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγατόνων, λέει. Τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, λέει, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Μεγάλη υπόθεση η αποθήκευση της ενέργειας αυτής εδώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Χρειάζονται επενδύσεις δισεκατομμυρίων για να μπορέσεις να κάνεις μπαταρίες που θα αποθηκεύουν αυτή εδώ την ενέργεια. Η πρακτική που ακολουθείτε, με αλφαγιώτα που ακολουθείτε, είναι να καταναλώνετε σε έναν βαθμό μέχρι ένα ποσοστό μεγάλο η ενέργεια, η δωρεάν ενέργεια από τη ΣΑΠΕ. Ό,τι περισσεύει να εξάγεται, και προς την Ιταλία εξάγει η Ελλάδα ενέργεια από ΑΠΕ. Και παράλληλα έτσι να μειώνεται ο ρήπος του πετρελαίου. Αυτό βέβαια δεν αρέσει σε αυτούς που πουλάνε πετρέλαιο, έτσι. Έχουν χάσει πολύ οι πετρελαιάδες της χώρας μας από τις ΑΠΕ, γιατί ο Μητσοτάκης τους χάλασε λίγο το πανηγύρι, βάζοντας μέσα στους λογαριασμούς και στην παραγωγή στην εθνική τζάπα ενέργεια δηλαδή. Οπότε χάσανε ένα 30-40%. Δεν είναι μικρό ποσοστό πώλησης πετρελαίου. Οπότε καταλαβαίνετε και τώρα δηλαδή ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει και τη δυσαρέσκειά του. Βέβαια δεν έφταιγε και ο έρημος ο Μητσοτάκης. Η Ευρώπη του τα λέει αυτά, του τα υποδεικνύει. Και για να γλιτώνει ο ελληνικός λαός ρήπους και τέλη ρήπων, και να έχει καλύτερα δημοσιονομικά η χώρα και να μην πληρώνουμε από την τσέπη μας το πετρέλαιο και τα κέρδη των πετρελαιάδων, και ο Μητσοτάκης ακολούθησε, ας το πούμε, η κυβέρνηση σε αυτές εδώ τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ελεύθερος Τύπος, 4 μέτρα για τη στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Νόμιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα τον Ιούνιο θα δοθούν χρήματα. Τώρα βέβαια καλύτερα να γινόντουσαν υποδομές 800 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τη γνώμη μου, παρά να δίνονται σε επιδόματα. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τώρα μια κυβέρνηση. Δεν πρέπει να είναι μια κυβέρνηση επιδομάτων τύπου Τσίπρα. Αυτοί που θα πάρουν τα 150 ευρώ και τα επιδόματα και τα λοιπά, δεν θα σας ψηφίσουν, κύριοι της κυβέρνησης. Γιατί αυτοί εδώ σας θεωρούν κλέφτες, απατεώνες, λίσταρχους, οπεκεπέδες, ξυλολιοφάγους, ξυλολιοεμπόρους, μπαζωτές της αλήθειας, της συνείδησης, της δικαιοσύνης. Σας έχουν μισήσει δηλαδή αυτοί εδώ οι άνθρωποι, και όσα και να τους δώσετε δεν θα σας ψηφίσουν. Για να σας ψηφίσουν θα πρέπει να τους καλλιεργήσετε πνεύμα αλήθειας, παιδείας, έτσι να τους ανατρέψετε όλο αυτό εδώ το αφήγημα που τους έχουν χτίσει επιμελώς εδώ και 3-4-5 χρόνια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οπότε πεταμένα λεφτά είναι. Καλύτερα να τα δίνατε αυτά τα χρήματα να φτιάχνατε κανένα σοβαρό έργο της προκοπής στα νησιά, στη Ρόδο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, σε άλλα μέρη ίσως που χρειάζονται περισσότερο. Σοβαρά έργα υποδομής θέλουν τα νησιά. Εκεί έπρεπε να τα δώσει ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και το νούμερο ένα επικοινωνιακά της κυβέρνησης ως πρότυπο επιτυχίας, και όχι τώρα ο κύριος Πιερακάκης να γίνεται σαν κάτι σαν σοσιαλιστικό σιριζέικο αντίγραφο. Κακέκτυπο μάλιστα αντίγραφο.
Μου θυμίζει τον Τσίπρα και τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου που έδιναν επιδόματα στους Έλληνες 500 ευρώ. Πάρτε 500 ευρώ και μετά μας τα έπαιρναν πίσω από όλους συνολικά επί 10. Τι επί 10, μην σας πω και επί 50. Τα νέα, the news, μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μαρινάκης. Είναι τα νέα. Τι άλλο, οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζεται ακίνητο. Ωραίο θέμα και αυτό, με το πρόγραμμα ανακαίνησης ακινήτων που τρέχει. Το ανακαινίζω 2. Επόμενη εφημερίδα, Μακελιό. Δημοσκόποι πληρωμένοι απατεώνες. Δεν αρέσει καθόλου στον Στέφανο Χίο το αποτέλεσμα που παίρνει τα κόμματα, που μάλλον συμπαθεί. Πώς ρε μάλια του κοινού ποινικού δικαίου λαδώνονται από τους Μητσοτάκηδες για να βγάζουν πρώτους αυτούς και τα άθλια δεκανίκια τους. Κανένας εισαγγελέας υπάρχει να τους χώσει μέσα. Υπάρχει κανένας να τους χώσει μέσα. Αναρωτιέται το Μακελιό. Ωραία, πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, με περισπωμένη, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Ο Ντίλιαν επανήλθε, έδωσε συνέντευξη, δεν είπε και τίποτα όμως, στον... Τι είπε δηλαδή ο Ντίλιαν τώρα στην εφημερίδα των συντακτών? Είπε ότι εμείς πουλάμε, λέει, πουλάμε τεχνολογία στα κράτη. Okay. Το κράτος και η δικαιοσύνη, λέει, εμείς δεν έχουμε αγοράσει τεχνολογία από αυτούς, ποτέ. Ο Άριος Πάγος απεφάνθη ότι δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν αγορά τεχνολογίας κρατικά από το κράτος. Άρα κάποιος λέει ψέματα. Ή ο Ντίλιαν που καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη για κατασκοπία και τέτοια λέει ψέματα και με κρεμεί το εφετείο. Ή το κράτος λέει ψέματα ότι δεν αγόρασε τεχνολογία. Ένας από τους δύο λέει. Εκτός και αν υπήρξε τίποτα άλλο περίεργο, ξέρω εγώ. Και έστειλε SMS Predator. Εκτός και αν δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης πήρε το Predator από στη μαύρη αγορά, όχι από τον Ντίλιαν και από την εταιρεία την Ιντελέξα επίσημα. Μπορεί να το βρήκε σπασμένο το Predator ο Μητσοτάκης. Και... γιατί ξέρετε, υπάρχουν και αυτά κρακαρισμένα προγράμματα μέσα στο ίντερνετ. Μπορεί λοιπόν, επειδή είναι και λίγο σφιχτά δημοσιονομικά η κυβέρνηση και η Ελλάδα δεν έχει λεφτά, να το κατέβασε σπασμένο το Predator, να το έδωσε στον ανιψιό του και ο ανιψιός του να πήγε να παγιδεύσει τον Ανδρουλάκη, του έστειλε το Ανδρουλάκη το SMS. Ο Ανδρουλάκης γατώνει εννοείται, έτσι, με το που το είδε το SMS. Έχει και εμπειρία από την Καϊλή τότε που ήταν στην Ευρώπη, ίσως πάνω στις παρακολουθήσεις, γιατί παρακολουθούσαν την Καϊλή που ήταν και αυτή ευρωβουλευτής με αυτόν. Είδε, κατάλαβε ότι είναι ένα μήνυμα παγίδα αυτό. Και δεν πάτησε το link, δεν πάτησε το κουμπί να του παρακολουθήσουν το κινητό. Χαζός είναι, σαν το Μαρινάκι που το πάτησε. Κάπως έτσι πρέπει να έγινε η όλη φάση τελικά, από τα στοιχεία όπως προκύπτουν τώρα. Το θέμα είναι πώς έφτασε ο Ανδρουλάκης στον Μητσοτάκη. Υπήρχανε ίχνη. Τέλος πάντων, όλα αυτά εδώ είναι προς διερεύνηση και είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο επιλογής του να ψηφίσει κανείς στις επόμενες εκλογές που έρχονται. Δεν είναι βασικό το
το τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά, το πώς πάει η χώρα, το τι γίνεται παγκοσμίως. Όχι, είναι σημαντικό αν υπάρχει η προστασία του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών μέσω των κινητών και της δημοκρατίας φυσικά, διότι δεν είναι δημοκρατικό να παρακολουθείται η αντιπολίτευση και εννοείται σώματα ασφαλείας της χώρας να παρακολουθούνται. Εξαρτάται βέβαια από ποιους παρακολουθούνται, έτσι. Αν η ΕΕΠ, δεν θα καταργήσουμε και την ΕΕΠ εδώ πέρα, δεν πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να ξέρει το κράτος ανάλογα με τις κινήσεις, τα πιστεύω, του καθενός, εν πάση περιπτώσει, τα τερτύπια, το τι συμβαίνει. Πρέπει να ξέρει το κράτος. Τι να κάνουμε τώρα. Τα πάντα παρακολουθούνται. Η εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές, λοιπόν. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, την Εσπρέσο. Η σιωπή των αμνών. Ο σιζυγοκτόνος της Καλαμάτας πότισε με υπνοτικά χάπια τις ανήλικες κορούλες του για να μην ακούν τα ουρλιαχτά της μάνας τους. Τι τραγωδία και αυτή. Τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία. Η εφημερίδα των συντακτών να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Η εφημερίδα των συντακτών, η οποία έχει μεγάλη επιτυχία με τη συνέντευξη του Ντίλιαν. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία. Εντάξει, αυτό που είχε πει και πριν, είπε και τώρα, ότι δηλαδή πουλάει στα κράτη. Δεν είπε ότι πούλησε, σε ποιον πούλησε και τι πούλησε. Είπε ότι πουλάει στα κράτη. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της Συντελέξα. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Όπα. Όπα. Όπα. Τι λες, σοβαρά? Εδώ σοβαρεύει το πράγμα. Εδώ το πράγμα σοβαρεύει. Και νομίζω ότι έρχεται πια στην τελική του μορφή. Δηλαδή, excuse moi. Δηλαδή, εάν το λογισμικό αυτό, το Predator, το έχει αγοράσει η ΕΕΠ, είναι υπόλογη η ΕΕΠ? Πρέπει να τιμωρηθεί? Απαγορεύεται η ΕΕΠ να παρακολουθεί? Αυτό που λέγαμε πριν. Τι θέλουν οι αριστεροί της εφημερίδας των συντακτών? Τι θέλουνε? Κατάρ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ισλάμ στην Ελλάδα, κυρίαρχο, μαντήλες, αυτό θέλουνε? Θέλουνε σε 30 χρόνια η χώρα να είναι με μαντήλα? Την καταργήσουμε και την ΕΕΠ, τα καταργήσουμε τα πάντα? Τι λέτε, ρε? Επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης, βασικά όχι ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή η κυρία Καϊλή έπαιρνε πακέτα οι τριγύρω της και την έχουν με βραχιόλι τώρα από τους Καταριανούς και να ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομοσχέδια που ευνοούν το Κατάρ κατά παραγγελία του Κατάρ, που είναι η μήτρα, ο εγκέφαλος του επεκτατισμού του Ισλάμ. Ας ξυπνήσει, ας τα καταλάβει αυτά ο ελληνικός λαός. Να καταλάβει τι παίζεται πίσω από την κουρτίνα και, και ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο αυτών που υποτίθεται κόπτονται για τη δημοκρατία σε αυτήν εδώ τη χώρα και για την ελευθερία της έκφρασης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όλες αυτές εδώ τις ανοησίες που έχουν ως μανδύα για να πουλάνε σανό στους ψηφοφόρους τους. Εδώ λοιπόν ξεκαθάρισε. Αυτό το πρωτοσέλιδο ήταν μεγάλη επιτυχία. Ξεκαθάρισε. Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Αμερικανοί πίσω από αυτήν εδώ την επένδυση. Ένα πρόσωπο πολύ στενό στον Ντόναλντ Τραμπ, κοντινό. Η Αλβανία, η οποία τρέχει με ρυθμούς ταχύτητας φωτός όσον αφορά την τουριστική της ανάπτυξη,
με επενδύσεις να γίνονται εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων. Να δούμε, θα την έχουμε και ανταγωνιστεί σε λίγο την Αλβανία. Η κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Γιατί θέλουν καρέκλα, γιατί αναρωτιέσαι κύριε Κούρη? Θέλουν καρέκλα οι άνθρωποι, να μείνουν εκτός βουλής. Ο καημένος ο Πολάκης πού θα πάει τώρα? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι θα κάνει ο Πολάκης? Ο Τσίπρας δεν ξέρω, δεν πρέπει να το θέλει. Του θέλει περίεργα μηνύματα ο Πολάκης του Τσίπρα, με κάτι ψάρια που έπιασε, λέει, την 1η Ιουνίου. Ξέρετε τώρα, αυτή την περίοδο τα ψάρια γεννάνε. Πηγαίνουν λοιπόν από τα βαθιά στα ρηχά, αυτά τα μαυρόψαρα οι ροφοί, για να γεννήσουν. Ο ροφός για να γεννήσει πρέπει να κλείσει και τα 8 έτη.

εταιρείες. Οι επαγγελματίες μπορούν να πελεκάνε εκεί πέρα, να τα σαρώνουν όλα, τα διαλύουν όλα. Αλλά και για ορισμένους επαγγελματίες, εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται. Όχι όμως για όλους. Δηλαδή, τα μέσα στα μεσόνερα και τα λοιπά, στα βαθιά τους αφήνει και ψαρεύουν και εκεί κανονικά. Δηλαδή προστατεύει λίγο ο νόμος την παράκτια αλία 1,5 μήνα. Και περίμενε ο Πολάκης να τελειώσει η απαγόρευση την ίδια μέρα, 1η Ιουνίου, για να πάει να κάνει ψαρετούφεκο, μπας και πετύχει κανένα ψάρι που πάει να γεννήσει στα ρηχά και να το χτυπήσει. Και το πέτυχε και το σκότωσε το ψάρι, το πήρε το ροφό των 12 άρι, 12 κιλά και το έβγαλε και στο Facebook καυχόμενος και από κάτω οι σανοφάγοι του βαράγανε και πάρα πολλά παλαμάκια. Γιατί δεν ξέρουνε ότι το ψάρι αυτό πήγαινε στα ρηχά για να γεννήσει. Όταν είσαι ένας ψαράς με συνείδηση, δεν πας να σκοτώσεις το ψάρι την ώρα που είναι, ειδικά τέτοιο ψάρι που έχουν μείνει ελάχιστα και είναι και υπό εξαφάνιση και είναι και υπό υποπροστασία. Δεν πας να το σκοτώσεις το ψάρι όταν είναι στη γέννα του, όταν πάει να γεννήσει. Άστο να βγάλει το καλοκαίρι του, να βγάλει και τον Ιούνιο. Πήγαινε για ψαρετούφεκο τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Δώσ' του το χρόνο να γεννήσει 1-2 φορές. Δεν θα υπάρχουν πια ψάρια τέτοια, μαύρα. Αυτά είναι ψάρια υποπροστασία οι ροφοί. Δεν είναι σαν τις σφυρίδες, οι οποίες εντάξει είναι λίγο πιο... υπάρχουν λίγο περισσότερες. Η ροφή είναι... Και το έβγαλε λοιπόν ο συνειδητοποιημένος εκεί ο ψαράς, ο κύριος Πολάκης, και καυχήθηκε ότι έπιασε μεγάλο ψάρι. Δεν είπε όμως ότι την αλήθεια, ότι το ψάρι πήγε στα ρηχά για να γεννήσει, το είδε αυτό στα ρηχά και το χτύπησε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Έχετε πολύ καλή περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση, σέβεστε το περιβάλλον και αγαπάτε και το θύραμά σας. Μπράβο. Πάμε στη Star Press. Νάρκωσε τα παιδιά και την έσφαξε. Ο ριζοσπάστης. Καρνάγια για τον αμερικανικό εκτοστόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεοδομικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Αυτή εδώ ήταν τρομερή είδηση, μεγάλη είδηση. 1,3 δις θα πέσουν στα ναυπηγεία μας και η Ελλάδα γίνεται, και στην Ελευσίνα, η Ελευσίνα γίνεται πραγματικά παγκόσμιος, έτσι, αμερικανικός κόμβος. Αναβαθμίζει πάρα πολύ τη χώρα μας όλο αυτό εδώ το project των Αμερικανών. Μας κάνει ενεργειακό κόμβο και μάλιστα μέσα σε αυτά εδώ τα ναυπηγεία θα κατασκευάζονται μέλη για φρεγάτες και όπλα των Αμερικανών και όχι μόνο, αλλά και του ελληνικού στρατού. Πολύ μεγάλη επένδυση, πολύ σοβαρή είδηση, η οποία πέρασε τα ψηλά γράμματα. Ο λόγος, αλλάζει ο χάρτης της Βουλής στους 39 ανεξάρτητοι βουλευτές, δεύτερη δύναμη η ανεξάρτητη. Η πολίτικα Αλοπεκεπέ Αλανοβάρτης στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης. Εντάξει, τώρα το κακό έγινε, πέρασε το κακό. Το αφήγημα πέρασε τώρα, εντάξει. Κλέφτες της Νέας Δημοκρατίας, οι ΟΠΕ και ΕΠΕΔΕΣ, δεν γυρνάει αυτό εύκολα, δεν ανατρέπεται. Και αυτοί οι οποίοι ήταν οι μεγαλύτεροι κλέφτες θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα λιθοβολήσουν και περισσότερο. Αυτούς που πήγαν να βάλουν τάξη και έβαλαν και τον ΟΠΕ και ΕΠΕ στην ΑΔΕ.

Η ορθόδοξη αλήθεια Όσιος Λουκάς επιστρέφει σπίτι του 40 χρόνια μετά. Κορυφαίο επιστημονικό συνέδριο αναδεικνύει τη διαχρονική ακτινοβολία της μωρής στερίου και το καθοδηγητό ρόλο του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στην ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων για την στιγμή πνευματικής αποκατάστασης σαν την επιστροφή ενός δικού μας ανθρώπου που έλειπε αιώνες, μιλά ο επίσκοπος Ταλαντίου. Τώρα δεν ξέρω να μιλά για τον Άγιο Λουκά τον ιατρό, το συγκεκριμένο άρθρο. Άγιος Λουκάς ο ιατρός ήταν ένας Άγιος Εκκλησίας μας, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ από τους Μπολσεβίκους των Ρώσων, τους Μπολσεβίκους Ρώσους, αυτούς που βέφαγαν τον Τσάρο, έβαλαν ένα άθεο καθεστώς στην Μόσχα, στη Ρωσία, και τι έκαναν ήδη

Σαν παράλληλη εκκλησία τότε, ο Στάλιν και αυτοί όλοι, ο Λένιν, αυτούς που τους έχουν εδώ περισπούδας τους και τους κάνουν και εικόνες. Αυτοί έσπαξαν όλο τον ελληνισμό, πολέμησαν την εκκλησία, πολέμησαν την ορθοδοξία, την αλήθεια, έκαψαν μοναστήρια. Τι έκαναν όμως, το φοβερό δηλαδή, ήταν ότι έφτιαξαν μια δική τους εκκλησία, με τα ίδια χαρακτηριστικά, ράσα, πετραχίλια, ναούς, προσπάθησαν να πάρουν τους ναούς της κανονικής εκκλησίας και τους έπαιρναν, και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν υποτατσότουσαν στην δική τους εκκλησία, που την είχαν ονομάσει Ζώσα εκκλησία τότε αυτή, τους έστελναν στη Σιβηρία να πεθάνουν από εξάντληση και από εργασία στα παγωμένα της Σιβηρίας εκεί, στα λατομεία. Τους σκότωναν, εννοείται, με συνοπτικές διαδικασίες, εξορίες τους έστελναν. Τον Άγιο Λουκά τον ιατρό τον είχαν στείλει Σιβηρία, γιατί δεν υποτάχθηκε ως επίσκοπος σε αυτούς. Τότε πολλοί Ρώσοι επίσκοποι της αληθινής εκκλησίας, που δεν υποτάχθηκαν στους άθεους κομμουνιστές, οι οποίοι ήταν μια αίρεση, έφυγαν από τη Ρωσία και βρήκανε καταφύγιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στη Δύση γενικότερα, όσοι μπόρεσαν και γλίτωσαν να φύγουν, και έφτιαξαν εκεί τη Σύνοδο των Ρώσων της Διασποράς, η οποία μέχρι και πριν 20 χρόνια περίπου δεν είχε καμία εκκλησιαστική επικοινωνία με το Πατριαρχείο της Μόσχας, διότι το θεωρούσαν ως συνέχεια αυτής εδώ της εκκλησίας, αν και η αποκατάστασή του έγινε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Το πώς έγινε, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε και χρόνο τώρα, δεν το γνωρίζω και καλά. Είναι μια φοβερή ιστορία, η εκκλησιαστική ιστορία, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας δεν τη γνωρίζουν οι άνθρωποι, δεν ενδιαφέρει και πολλούς, δεν ξέρω. Για μένα όμως έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί είναι φοβερή, αλλά δεν αναδεικνύεται δυστυχώς, διότι δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι που να τη γνωρίζουν και τόσο καλά ίσως. Και δεν δίνεται και ο λόγος διότι, ξέρετε, το κακό προσπαθεί να τα σβήνει όλα αυτά. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι να μην έχουν ιστορική γνώση, ιστορική άποψη, να μην ξέρουν τι τους γίνεται καν δηλαδή, για να είναι χειραγωγούμενοι και να πηγαίνουν να άγονται και να φέρονται όπου θέλει, να πούμε, εν πάση περιπτώσει, το άθεο σύστημα κατεστημένο. Έτσι θα κλείσουμε όμως όμορφα, με εικόνες ωραίες, γλυκές, με τα φοβερά χρώματα από τις φάνες από το Ιωβασίλεμα των Φανών. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας, και με ρέγγε μουσική, μιας και το καλοκαιράκι ήρθε, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλό σας μήνας του Αγίου Πνεύματος χθες. Ελπίζω πάρα πολύ από τους σοφούς να επιφυτίστηκαν, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Και βεβαίως χιλιάδες κόσμου, αγαπητέ Βασίλη, ο Βασίλης Χατζιωάννης στον ήχο, βεβαίως και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ Ρόδι, Δωδεκανήσι και τελοιπά στον Πανορμήτη, ο οποίος Πανορμήτης γιορτάζει και τις Πεντηκοστές, ξέρεις, έτσι, του Άγιου Πνεύματος δηλαδή. Αχ, αυτό το πνεύμα να άγγιζε πολλές φορές και τα media και κυρίως τα social media δηλαδή. Πόσο καλό θα έκανε. Λοιπόν, καλό σας μήνας. Ο Ιούνιος μπήκε, βεβαίως, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε αύξηση των αφίξεων, έχουμε νέα δεδομένα δηλαδή, έχουμε και μία πολύ μικρή αποτίμηση του Μάη δηλαδή. Είχαμε αυτό το οποίο σας λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι ως σοφή, όχι από μακριά, εννοώ από το ρεπορτάζ, μακριά από εμάς η σοφία, έτσι. Αν δεν ήμασταν σοφοί, θα καταλήγαμε και μες στο Άγιο Όρος, αν και εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Σαν αυτούς τους γέροντες, ρε παιδί μου, οι οποίοι υπάρχουν παντού, κοιμούνται το βράδυ, δεν βλέπουν τίποτα άλλο, δηλαδή βλέπουν Ευαγγέλια, δεν βλέπουν ούτε τον Άγιο Άννη τον Θεολόγο, δεν βλέπουν τον Λουκά, δεν βλέπουν τίποτα, αλλά βλέπουν οράματα για τον κόσμο δηλαδή. Και το πρωί αυτά τα οράματα τα μαθαίνει η κοινωνία, η ελληνική, μέσα από την φοβερή φυλάδα δηλαδή, την αγαπημένη μας, και στη συνέχεια γίνονται γνωστά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τέτοια πράγματα συμβαίνουν σε αυτή την όμορφη, μοναδική χώρα δηλαδή. Ο Μάιος πήγε καλά το τελευταίο 12ήμερο, ανετράπησαν κάποιες εκτιμήσεις και βεβαίως αυτό το οποίο είναι σαφές, το γνωρίζουν όσοι κινούνται στον χώρο του τουρισμού, είναι ότι ακόμη και τον Ιούλιο, ακόμη και τον Αύγουστο έχουμε αρκετά κενά. Ελπίζουμε μετά από την νέα αναφορά ότι τα βρίσκουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, κυρίως με τους Ισραηλινούς, γιατί οι Ισραηλινοί το μεγάλο αφεντικό, και θα σας δώσω την είδηση από την πλευρά του Ισραήλ ότι ακόμη και οι Ισραηλινοί επιχειρηματίες έχουν κουραστεί και έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Του λένε «Μπίμπι, σταμάτα επιτέλους». Διότι ξέρετε ότι η παγκόσμια οικονομία κινείται γύρω από το Ισραήλ, θεωρούν ότι πάρα πολύ καιρό είναι σε αυτό το πυρετό του πολέμου, θεωρούν οι επιχειρηματίες, γιατί ζούμε την εποχή της ισχύως, την εποχή του χρήματος, ότι δεν ανακυκλώνουν τα χρήματά τους, ότι θα πρέπει να τους αφήσει εκείνο το περιθώριο να κάνουν επενδύσεις, και πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και σας το λέω από πηγή πρώτης γραμμής. Έτσι, σας το λέω δηλαδή από έναν επιχειρηματία με τον οποίο είχα την δυνατότητα να πούμε δύο λέξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος είναι μεταξύ των 10 επιχειρηματιών που είχε συναντήσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν πριν από μερικά χρόνια επισκέφθηκε το Ισραήλ και είχε συνάντηση με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται έτσι να επενδύσουν στην Ελλάδα, και πολλοί εξ αυτών έχουν κάνει και πολύ μεγάλες επενδύσεις. Έτσι λοιπόν η αναφορά είναι ότι έχει σταλεί μήνυμα στην κυβέρνηση ότι τα πράγματα θα πρέπει να ηρεμήσουν, θα πρέπει η οικονομία να αρχίσει να τρέχει, και η οικονομία του Ισραήλ αλλά και οι παγκόσμιες επενδύσεις. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όσο τα πράγματα δείχνουν να έχουν μια διαδικασία εκτόνωσης, και όλα αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς ο Ντόναλτ, είναι διάφορα που λέει ο Ντόναλτ και τα σχετικά, ότι θα αρχίσει λίγο ο κύκλος να γίνεται ιδανικότερος. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν κατανοούν και οι ίδιοι οι Βρετανοί δηλαδή. Έχουμε τεράστιες ουρές στο αεροδρόμιο της Ρόδου που χρειάζεται ένας νέος χωροταξικός σχεδιασμός με αφορμή τα γκρουπ τα οποία έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι οι άνθρωποι δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να ακολουθήσουν τη σύνηθη διαδικασία, δηλαδή του ελέγχου, με φαινόμενο να δημιουργεί τεράστιες ουρές, όχι μόνο στο αεροδρόμιο της Ρόδου, αλλά σε πάρα πολλά ελληνικά αεροδρόμια που δεν υπάρχουν εκείνες οι κατάλληλες υποδομές, δηλαδή δεν υπάρχουν τα περιθώρια, και έχουμε δεκάδες βίντεο να ανεβαίνουν και να βλέπουν το φως της δημοσιότητας από Βρετανούς που σοκάρονται όταν βλέπουν αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά όταν αποφάσισαν και ήδη δηλαδή ότι το μέλλον της χώρας είναι Brexit, έπρεπε όλες αυτές τις συνέπειες να τις σκεφτούν, να τις αναλογιστούν. Ένα είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μία αλλαγή δηλαδή, διότι η Μεγάλη Βρετανία είναι η πρώτη πηγή, η πρώτη χώρα με την οποία έχουμε μία εξαιρετική σχέση, εννοώ τουριστική δηλαδή οικονομική. Πρώτη αγορά είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεύτερη έρχονται οι Γερμανοί και είναι λογικό να έχουμε αυτές τις ουρές και στο αεροδρόμιο του Ζόλου. Θα στείλω ακόμα ένα βίντεο, διότι με άλλο τρόπο το αντιμετωπίζει καθής εκ των επισκεπτών, ότι πέφτει πολύ γαλλικό δηλαδή στο αεροδρόμιο, όταν βλέπουν την εικόνα και ότι καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να περιμένουν ώρες. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι πρόβλημα σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, δεδομένου ότι η Ρόδος, η Κρήτη, ειδικά στο Ιόνιο, δηλαδή η Ζάκυνθος και όλα αυτά τα νησιά έχουν Βρετανούς επισκέπτες. Είναι, επαναλαμβάνω, γεμάτο το TikTok από τέτοια βίντεο. Και βεβαίως τώρα έχει αρχίσει λίγο να λειτουργεί η αγορά, ακόμη δεν είναι ικανοποιημένοι, κανείς δεν είναι ικανοποιημένος δηλαδή, δεν έχουμε τζίρο στα μαγαζιά. Ελάτε να δείτε καμιά φορά στο Πρελιακό Μέτωπο, να δείτε τι γίνεται και από την πλευρά της κίνησης δηλαδή, βλέποντας τα τραπέζια. Θα διαπιστώσει κανείς ότι μόνο νερά υπάρχουν επάνω στα τραπέζια, που έχουν αρχίσει ήδη να στείνονται ομπρέλες και τα λοιπά σε σχέση με την συμφωνία με την ΕΤΑΘ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο τον Φίλιππο τον Φιλίππου, να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες από την κεντρική παραλία του Έλλη, δηλαδή είναι χθεσινές προχθεσινές φωτογραφίες του Φίλιππα, έχει να κάνει με την εικόνα, έχουν αρχίσει να τοποθετούνται οι ξαπρόστες δηλαδή, και βεβαίως έχουμε και τις γνωστές υπερβολές, αλλά είναι ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Πάμε λοιπόν, Τσαμπίκο, για δείξε φωτογραφίες από την κεντρική παραλία, όπως σου έχω στείλει δηλαδή, για να δούμε μια εικόνα. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει στρωθεί, αυτό το οποίο δεν έχει στρωθεί, διότι υπάρχει αυτή και η ημερομηνία 31η του Μάη, που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, που έχει να κάνει με την ΕΤΑ δηλαδή και με τις απλές χρήσεις. Πάμε να δούμε, να το πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Βλέπετε ότι ένα κομμάτι στα ξενοδοχεία, δηλαδή στο τέλος, που είναι τα δύο ξενοδοχεία, το Μετεράνια, το Ιβίσκος, εδώ ακόμη δεν έχουν στηθεί, έτσι, οι ομπρέλες. Είναι φυσική αυτή. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι ομπρέλες, αυτό το κόκκινο βυσσινή χρώμα είναι οι ομπρέλες του καζίνο σε αυτό το σημείο, και μετά οι υπόλοιπες στην περιοχή έχει μείνει και ένας χώρος και για τις έτσι, ξαπλώστρες μπροστά από τον κόσμο. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα, άρχισε λίγο να παίρνει μια εφταξία, ενώ ότι δεν έχουν πάρα πολύ τις αντοχές να καθίσουν και να πλώσουν την πετσέτα τους και να είναι ώρες μπροστά από αυτή την, έτσι, την παραλία, χωρίς, πώς τα λέτε στην Κάλυμνο, στο καντόνι, facilities. Χωρίς facilities δηλαδή. Οπότε εδώ είναι διαφορετικά. Λοιπόν, μου έδειξε μια άλλη εικόνα τώρα ο Τσαμπίκος πρωί-πρωί, μια φωτογραφία όπου έρχεται κουραζιερόπλοιο και βγάζει πάρα πολύ καύσιμο, ρε παιδί μου. Δεν κάνει προφανώς καλή καύση. Έχει πρόβλημα στη μηχανή και επειδή είναι πολύ ήρεμες σήμερα οι συνθήκες, έχει γεμίζει ο ορίζοντας με τη μαυρίλα, έτσι, από τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια, η μεταβατική πορεία των κρασιροπλοίων που θα υλοποιηθεί μετά από μία δεκαετία και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει, και το κρασιρόπλια έχουν μειώσει κατά πάρα πολύ την ταχύτητά τους, κάνουν οικονομία δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις και τα αποθέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, τα αεροπλάνα έχουν ένα είδος καύσιμου το οποίο είναι ιδιαίτερο, τα πλοία είναι λίγο διαφορετικά και εδώ υπάρχει μια έτσι, άλλη προσέγγιση στα καύσιμα. Όμως ένα είναι δεδομένο, ότι έχουν μειώσει πάρα πολύ την ταχύτητα όλα τα πλοία. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, το λεγόμενο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στην περιοχή μας, με αφορμή την προσπάθεια ίδιοι οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, η τοπική αυτοδιοίκηση να πείσει τους ηγέτες των χωρών τους ότι το πακέτο το οποίο προγραμματίζεται για το 2028 20-34 θα πρέπει η διαχείρισή του να μείνει στις περιφέρειες και όχι να πάει στο λεγόμενο επιτελικό κράτος. Φαντάζομαι ότι είχαν τη δυνατότητα να τα πούν και αυτά στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και μέλος του ΕΛΚ, τον Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ημερίδα έγινε το Σάββατο, το είπαμε την περασμένη εβδομάδα, το Water Solutions, δηλαδή λειψιδρία και πλημμύρες, ένα φαινόμενο της εποχής μας, και εκεί υπόθηκε το αυτονόητο, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όχι ως ειδήμονες αλλά ως μεταφορείς αυτού το οποίο συμβαίνει εδώ και 70 χρόνια σε χώρες της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή μάλλον της Μέσης Ανατολής, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ισραήλ, όλη αυτή η Αίγυπτος, όλες αυτές οι χώρες, Κύπρος κτλ. Ότι δεν είναι δυνατόν να έχετε οποιοδήποτε και να λέει εγώ δεν δίνω το OK προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της τάδε επιχείρησης ή του νέου project με το θέμα του νερού. Αφαρατώσεις. Το κάνουν 70 χρόνια όλοι οι υπόλοιποι. Και σε αυτό λοιπόν το συνέδριο βγήκε ο Περιφερειάρχης και είπε το αυτονόητο, δηλαδή. Δεν ανακάλυψε τώρα ο Χατζημάρκος την Ιερουσαλήμ. Έχει ανακαλυφθεί πριν από 70 χρόνια δηλαδή. Λέει αυτό το οποίο λέγαμε και εμείς. Ότι δεν είναι δυνατόν να λέει η ΔΕΙΑΡ ότι δεν μπορώ να σε συνδέσω και είναι στη διακριτική ευκαιρία του τάδε Προέδρου ή του τάδε Δέλτα Σίγμα, λες και είναι Ιωνί δηλαδή ή είναι Δεσποτάδες. Έτσι, δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Το νησί έχει περιθώρια και βεβαίως η ανάπτυξη έχει τους δικούς της όρους και βεβαίως αυτό που έχουν λύσει όλα τα μικρονήσια δεν έχουν νερό. Η Ρόδος έχει νερό. Έχει την δυνατότητα να είναι ένα ευλογημένο νησί και να έχει και κάποιες περιόδους όπου το νερό το οποίο μαζεύεται είναι πάρα πολύ και είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος. Μπαίνεις δηλαδή στην κεντρική Ρόδο, στην νότια Ρόδο, περνάς από μέρη και βλέπεις ότι είναι χαρά Θεού δηλαδή. Και νερά υπάρχουν και χύμαροι κατεβαίνουν και καταράχτες υπάρχουν. Η Ρόδος δεν είναι ούτε Σίμι, ούτε Κάλινος, ούτε οποιοδήποτε άλλο νησί, ούτε νήσερος. Και εκεί έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αφαλωτώσης. Πίνουν δηλαδή θάλασσα. Ό,τι πίνουν εδώ και 70 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Οπότε αυτές οι εξυπνάδες κάποιων οι οποίοι περιοδικά βρίσκονται έτσι στην εξουσία, γιατί ουδείς δεν είναι μόνιμο στην εξουσία. Αλλιώς θα ήταν όλοι, μιλάμε, θα ζούσαν 200 χρόνια. Κάποιος ωφελεί η εξουσία, μου είπε και ένας φίλος μου. Δύο μάλλον μου το είπανε. Μου το είπε ένας φίλος μου παλιός, πρώην κοινοτάρχης, πολύ έμπειρος, και ένας άλλος φίλος μου ο Παναγιώτης, ότι Τέρι, δεν είναι μόνο θέμα του καλαμιού. Κάποιοι έχουν καβαλήσει ζαχαροκάλαμο. Από την πολύ τη ζάχαρη, μου λέει, έχουν κολλήσει. Καλή είναι εξουσία, αλλά είναι αυτό που λέμε στην πολύ απλή γλώσσα. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να συγχαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν καβαλήσει το ζαχαροκάλαμο και όχι απλόν κάλαμον, διότι στον κάλαμο μπορεί να ανεβαίνεις, να γλιστρήσεις εσύ Βασίλη και να πέσεις κάτω. Όταν ανέβεις όμως και είσαι σε ζαχαροκάλαμο, πιάνει λίγο το παντελόνι, έτσι, γλυκαίνει και η γεύση και άντε να πέσεις. Λοιπόν, πάντως ένα είναι δεδομένο, να σου το πω δηλαδή, το ξέρετε, είναι αυτό το οποίο γράφουν κυρίως έξω από τα σπίτια οι σοφότεροι Έλληνες, σήμερα νεμού, αύριο εταίρου ουδέποτε τεινός. Αυτό να θυμάστε δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη σύνδεση, θέλω να εκφράσω πραγματικά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Χάνονται αρκετοί νέοι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό. Χθες μας σόκαρε αυτή η είδηση της απώλειας του Κώστα Παπαστεργίου. Ο Κώστας είναι ένα αγαπητό πρόσωπο σε όλους μας. Χρόνια άνθρωπος του αθλητισμού. Θα δούμε και μια φωτογραφία του ως το ίστατο χέρι στον Κώστα. Ήρθε μικρό παιδί ουσιαστικά από τη Βόρειο Ελλάδα εδώ στην Ρόδο, Πάμε να δείξει τη φωτογραφία του Κώστα Τσαμπίκο. Ήταν αστυνομικός από πάρα πολύ μικρός στο ποδόσφαιρο, ειδικά δηλαδή στον Απόλλωνα Καλυθιών, που είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Και τι δεν έκανε ο Κώστας στον Απόλλωνα Καλυθιών, δηλαδή προπονητής, στις υποδομές, παράγοντας, παίχτης, τα πάντα όλα. Και μάλιστα το 2023 με την επιμέλεια του Κώστα γράφει και ένα φοβερό βιβλίο, δηλαδή για την ιστορία του Απόλλωνα Καλυθιών. Μου το είχε φέρει για να, έτσι, να δω αυτή την δουλειά, την εξαιρετική. Και ήταν η τελευταία φορά, νομίζω ήταν αρχές του 24 που ειδωθήκαμε. Ευνηδιάστηκε η κοινωνία από την απώλεια του Κώστα. Μιλάω για τον Κώστα γιατί και άλλοι άνθρωποι χάνονται, αλλά λέω για ανθρώπους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και υπάρχει πολύ απέναντι θλίψη, και πραγματικά τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του, στους φίλους του, όλους. Είναι δύσκολες στιγμές. Όταν χάνονται άνθρωποι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, να σας πω και το εξής. Αλλάζουμε Τσαμπίκο. Κατέβασε την φωτογραφία. Στα υπόλοιπα, τι έχουμε. Μας έσωσαν αυτές τις μέρες οι Τούρκοι. Έτσι, γιατί είναι αυτό το οποίο έχουμε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυτή η λεγόμενη πολιτική κόντρα, δηλαδή οι κυβερνήσεις, ο καθένας να λέει αυτά που πιστεύει, να υπάρχει αυτή η διένεξη με την Τουρκία, τώρα με αφορμή τα ήρεμα νερά τα οποία έγιναν έτσι ταραγμένα νερά, η ιστορία που έχει να κάνει με την προσπάθεια της Βουλής των Τούρκων, όχι μόνο να άρουν το Κάζος Μπέλη, αλλά να έρχονται με την γαλάζια πατρίδα, να την νομοθετούν κτλ. Κτλ. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, το οποίο είναι έτσι καθαρό. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τους γύρω λαούς, έχει να κάνει με τη λεγόμενη ήπια πολιτική, με τις ανταλλαγές, με τις διακοπές και όλα τα σχετικά. Περίπου 6.000 Τούρκοι ήρθαν για το Κουρμπάν Μπαϊράμ αυτές τις ημέρες μόνο στη Ρόδο. Γιατί ήρθαν και πάρα πολλοί και στην ΕΚΟ και βεβαίως και στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή. Αναφέρομαι στην Λέσβο. Μπορώ να την πω και με τη Λίνη Αλέξη Τσίπρα. Εκεί λοιπόν, στην Αιχείο και στην Σάμο και βεβαίως και στα υπόλοιπα νησιά, Λέρο κτλ. Και είναι αυτό που φωνάζουμε, ρε παιδιά, 2 χρόνια τώρα. Ας ξυπνήσετε λίγο, και δεν το λέω με την κακή έννοια, από τη Δημοτική Αρχή. Δεν μπορείτε να λείπετε από την τουρκική αγορά, δηλαδή. Δεν μπορείτε να λείπετε. Δεν μπορεί να πηγαίνετε σε αγορές στην άλλη πλευρά του κόσμου που δεν έχουμε περιθώριο παρά να δούμε έναν έτσι, τουρίστα από τη Ρουάντα και να μην πηγαίνουμε σε εκθέσεις στη γειτονική Τουρκία, όταν οι 6.000 Τούρκοι κίνησαν πραγματικά την οικονομία σε εστίαση, σε διασκέδαση, στην αγορά, παντού. Και επειδή τα φέρνει έτσι η ζωή, γιατί απορούν κάποιοι, μα τώρα οι Τούρκοι αγοράζουν εμάς. Μα η Τουρκία είναι 85 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και 20 εκατομμύρια οι οποίοι έχουν λύσει το πρόβλημά τους, δηλαδή. Δεν έχουν την ίδια δύναμη με το απλό λαουτζίκο. Οπότε αυτοί οι επισκέπτες έρχονται εδώ, μπορούν να αγοράσουν το ψάρι, να αγοράσουν το τάδε ρούχο, να πάνε στο καζίνο και να παίξουν τα χιλιάρικά τους. Αυτοί είναι οι επισκέπτες μας. Σε αυτούς απευθύνεστε και γι' αυτό είστε υποχρεωμένοι. Ξυπνήστε επιτέλους να κάνετε και αυτή την συγκεκριμένη διαφήμιση στην λεγόμενη τουρκική αγορά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Βλέπω εδώ και μπροστά μου, έχω κρατήσει και σημειώσεις. Σήμερα υπάρχει μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ The Island of the Light. Είναι για την Ρόδο, της περίφημη ιστορικού συγγραφέα και παρουσιάστριας της Bethany Hughes, την Παναγιά του Κάστρου, και μια συζήτηση για τον πολιτισμό. Να το ξαναπώ, ότι επειδή συζητάμε για τον πολιτισμό, ας τρέξουν επιτέλους κάποιες αποφάσεις που έχουν πάρει για τον πολιτισμό. Ας τρέξουν επιτέλους, δηλαδή. Κατλά είναι αυτά τα ντοκιμαντέρ, έτσι. Αλλά ας τρέξουν επιτέλους και αποφάσεις που έχουν να κάνουν τον πολιτισμό σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια θέματα από αυτά τα οποία ήρθαν την περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία το ένα, μία το άλλο. Είχαμε και την συνεδρία της λογοδοσίας. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Και πάμε σε έναν κύριο, τον οποίο με πολύ δυσκολία έτσι εντοπίσαμε, γιατί είχα χάσει το κινητό του. Είναι ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα σας κύριε Τέλη, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από εσάς.
0: Σας βρήκαμε. Βρήκαμε
1: και στο δικαστήριο, μόνο γι' αυτό δεν με βρίσκατε.
0: Α, ναι,
1: αλλά θεωρώ ότι το λογοπαίγνιο αυτό είναι με βάση αυτό που είπατε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν κάτι τελείως
0: αυθόρμητο.
1: Αλλά και άκουσα αληθινό.
0: Ναι, πώς προέκυψε η διαφορά
1: και από το κινητό μου, το έχω διαγράψει και από τη μνήμη μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω πώς προέκυψε τώρα αυτή η συζήτηση εκεί, ότι να σας στείλω τη φωτογραφία κτλ. Γιατί δεν παρακολούθησα όλο το κομμάτι, ξέρετε. Και έχει ενδιαφέρον.
1: Η συζήτηση προέκυψε ως εξής. Στο πλαίσιο της ερώτησης που κατέθεσα στην Επιτροπή Λογοθεσίας, ρωτώντας για το κυκλοφοριακό, παρουσίασα μέσα σε όλα και για να γίνω και πιο, όχι πιστικός, αλλά πιο κατανοητός και σίγουρα πιο πιεστικός, ότι σε δημόσιες παρεμβάσεις του ίδιου του κ. Κολιάδη στα μέσα, εγώ κατέγραψα 7, χωρίς να συμπεριλαμβάνω τις προσωπικές του αναφορές μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει μιλήσει για το κυκλοφοριακό, είτε διαπιστώνοντας το μεγάλο πρόβλημα, είτε λέγοντας ότι τις αμέσως επόμενες μέρες από τη δήλωσή του θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να εφαρμόστηκαν, αλλά σίγουρα δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα περίμεναν και οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που εγώ έθεσα συγκεκριμένες ημερομηνίες πλέον, στάθηκε σε μία από αυτές, λέγοντάς μου ότι τη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν την έδωσα εγώ ποτέ και ειδικά σε αυτό το μέσο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Μου του λέω ότι μα εγώ την βρήκα, την τις αναζήτησα και τις βρήκα στο
0: ναι,
1: διαδίκτυο.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει στείλτε μου την να τη δω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Την βρήκα, την δείχνω και μου λέει στείλτε μου στο κινητό μου. Και εκείνη την ώρα
0: Το κατάλαβα.
1: Το έχω διαγράψει και από τη μνήμη μου και από το κινητό
0: μου. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Έχετε δίκιο. Καταρχήν έχουν υποθεί πάρα πολλά.
1: Στην ουσία, γιατί αυτό μόνο ουσία δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, έχουν υποθεί πάρα πολλά τώρα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, τώρα, αν ο Δήμαρχος δεν θυμάται αυτά τα οποία λέει, αυτά που ανεβάζει, το πρόβλημα είναι δικό του. Διότι, αν πιάσει κανείς και τα λεγόμενα του Δημάρχου διαχρονικά, θα έχει παραιτηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή με τα διάφορα τα οποία έχει ανεβάσει, αλλά το καταλαβαίνω. Είναι στο πλαίσιο της πολιτικής, δηλαδή, εννοώ του εξευγενισμού ή αν θέλετε της πρόθεσης, έτσι, γιατί η πρόθεση πάντα είναι θετική. Το αποτέλεσμα μας λείπει. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουν υποθεί πάρα πολλά για το κυκλοφοριακό, ακόμη δεν υπάρχει απόφαση. Και επίσης να μας δώσετε τελικά το τι υπόθηκε. Το να επαναλαμβάνουμε διαρκώς την ακαντιά. Η ακαντιά δεν είναι η λύση, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, αλλά ακόμη δεν έχει αποδώσει, εάν δεν έχουμε παράλληλα και άλλους χώρους που έπρεπε να έχει ανακαλύψει, να έχει ανοίξει, να έχει κάνει μια προσπάθεια η Δημοτική Αρχή.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Το βλέπετε και εσείς, δεν είναι κάτι το οποίο έθεσα εγώ και ανακάλυψα την Αμερική.
0: Όχι βεβαίως, αλλά καλά κάνατε.
1: Βεβαίως. Ο ρόλος μας είναι αυτός.
0: Σωστά.
1: Και το κυκλοφοριακό το βλέπετε ότι έχει εξελιχθεί, αν όχι το σοβαρότερο, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας της πόλης. Η κατάσταση που βιώνουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι κάτοικοι μας, οι πολίτες αυτού του νησιού, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, αλλά και οι επισκέπτες μας, μόνο φυσιολογική δεν μπορεί να θεωρείται, ούτε να αντιμετωπίζεται με προσωρινές παρεμβάσεις ή διαχειριστικές κινήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοτική Αρχή έχει αναγνωρίσει η αλήθεια μέσα σε αυτά τα χρόνια που διοικεί δημόσια και τη σοβαρότητα του προβλήματος, και έχουμε ακούσει και δηλώσεις να έχει θέσει ως προτεραιότητά του την επίλυση του κυκλοφοριακού. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε, την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη.
0: Να σας πω κάτι. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Ξέρετε δηλαδή τώρα, αρχίζει ο χρόνος και μετράει ανάποδα. 2,5 χρόνια έχουν περάσει και ο κύριος Κολιάδης, μπορεί τα υπόλοιπα μέλη κάποια εξ αυτών να είναι νέα. Ο κύριος Κολιάδης είναι μια φυσική συνέχεια μιας προηγούμενης δημοτικής αρχής. Δηλαδή, ενώ έχει σχέση με τη διοίκηση. 2,5 χρόνια είμαστε σε διαπιστώσεις.
1: Σωστά. Αυτό έθεσα και εγώ στην Επιτροπή Λογοδοσίας την Παρασκευή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να αυξήσω λίγο τα ντεσιμπέλ ή τους τόνους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκείνη την ημέρα. Αλλά αυτό που διαπίστωσα και εγώ είναι ότι έστω και μετά από 2,5 χρόνια κατά δήλωσή τους θα έρθει μια μελέτη που θα παρουσιαστεί μέσα σε αυτήν την εβδομάδα πάντα κατά τα λεγόμενά τους. Έστω και μετά από 2,5 χρόνια να δούμε αυτή τη μελέτη, αλλά τους ρώτησα, αυτή η μελέτη που θα έρθει θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη διαστόματος του κυρίου Χαλκιά και όχι του κυρίου Κολιάδη, γιατί ανέλαβε το ρόλο του εισηγητή, ας πούμε, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ακούσαμε ότι κάποια από αυτά που προτείνει η μελέτη είναι άμεσα εφαρμόσιμα και θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, να έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητα της πόλης. Ας ελπίσουμε αυτές οι παρεμβάσεις να αλλάξουν έστω και λίγο προς το καλύτερο, ας είναι και υπό τη μορφή πιλωτικών παρεμβάσεων, να αυξήσουν λίγο προς το καλύτερο την πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό που αντιμετωπίζουν και οι πολίτες μας και οι επισκέπτες μας.
0: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχει γίνει η αναζήτηση κάποιων άλλων χώρων πάρκινγκ, διότι, ξέρετε, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλα, τουλάχιστον εγώ οφείλω, επειδή είμαι μεγαλύτερο ηλικία και έχω βιώσει όλα αυτά, να τα θυμίζω. Η ιστορία Καντιά ή Βύρονας ή περιμετρικά της πόλης της Ρόδου ξεκίνησε με τα Πούλμαν από την εποχή της θητείας του Γιώργου του Γιαννόπουλου. Δηλαδή, μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Και εφαρμόστηκε μέρη, διότι βελτιώθηκαν και οι εγκαταστάσεις στην Ακαντιά. Ήταν τότε ένα χώμα και μια απίστευτη αλάνα. Μεταξελίθηκε σε λιμάνι κτλ. Κτλ. Έχουν βρεθεί κάποιοι άλλοι χώροι, δηλαδή, γιατί αυτοί θα αποσυμφορήσουν την πόλη. Να ερχόμαστε από μια ροή, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, το να έρχονται χιλιάδες αυτοκίνητα, να κατευθύνονται στην Ακαντιά. Για να έχουμε από την Ακαντιά μέχρι το λιμάνι αυτή τη διαδικασία, φορτώνουμε ένα άλλο σημείο της πόλης, το επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο. Και ρωτάω, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχουν αναζητηθεί κάποιοι άλλοι χώροι?
1: Το ρεπορτάζ σίγουρα το κάνετε εσείς. Εγώ από αυτά που γνωρίζω.
0: Από αυτά που σας είπα, είναι αυτό ότι λέω, τις απαντήσεις.
1: Είναι ότι δεν πήρα απαντήσεις. Κύριε Χατζηγιάννου, δεν πήρα
0: απαντήσεις. Πήρατε γενικότητες δηλαδή.
1: Η απάντηση που έλαβα και έμεινα σε αυτήν προκειμένου να την δω τη μελέτη, γιατί ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που μηδενίζουν. Mm-hmm. Μου αρέσει να παίρνω απαντήσεις, έστω και λίγο πιο γενικές, αλλά να εξειδικεύονται την ώρα που πρέπει. Δηλαδή, από τη στιγμή που πήρα την απάντηση ότι θα έρθει η μελέτη μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, mm-hmm. περιμένω να την δω. Αν αυτή η μελέτη είναι μια πρόχειρη μελέτη, η οποία δεν δίνει πάλι τις λεπτομέρειες που πρέπει, τότε θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά και να κάνουμε πολύ αυστηρότερη κριτική, γιατί όπως λέτε και πολύ σωστά, αυτά τα 2,5 χρόνια δεν είναι λίγος χρόνος.
0: Mm-hmm.
1: Αν υποθέσουμε ότι τους πρώτους 6 μήνες είναι ο χρόνος προσαρμογής, έχουμε 2 γεμάτα χρόνια που θα έπρεπε να έχουμε ασχοληθεί και σας ξαναλέω να εφαρμόσουμε έστω και πιλωτικά κάποια από αυτά τα μέτρα που θα πρότειναν οι μελετητές, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι 2,5 χρόνια οι μελετητές μελετούν αυτό το έργο και δεν έχουν δώσει 4-5 ιδέες. Να δούμε πώς δουλεύουν, mm-hmm. για να ξέρουμε την επόμενη μέρα τι μπορούμε να περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαι καλοπροαίρετος και λέω να περιμένουμε τη μελέτη, να δούμε κάποια μέρη από τις μελέτες να εφαρμόζονται και να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί. Πάντως, αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σίγουρα δεν έχουν λύσει το πρόβλημα. Μην σας πω ότι έχει ενταθεί το πρόβλημα. Το παραδέχτηκε και ο κύριος Κολιάδης όταν ο κύριος Σαρικάς, που έθεσε θέμα για το κυκλοφοριακό και αυτός, μίλησε για τον αριθμό των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων κάθε χρόνο αυξάνονται.
0: Ναι, έτσι είναι, αλλά ξέρετε κάτι, το να λες ότι εγώ δεν λύσαν οι άλλοι 15 χρόνια ένα πρόβλημα, είναι σαν ουσιαστικά πετάς την μπάλα, επειδή και ο Κολιάδης συμβολείται με το ποδόσφαιρο, έξω από το γήπεδο.
1: Να,
0: διότι 15 χρόνια πριν ήταν άλλες, έτσι, εννοώ, οι συνθήκες αντοχής της πόλης, άλλος ο αριθμός των αυτοκινήτων κτλ. Αυτό δεν είναι απάντηση, ξέρετε.
1: Το συγκεκριμένο, να σας απαντήσω, αν θέλουμε να είμαστε τυπολάτρες, στην Επιτροπή Λογοδοσίας, στη συνεδρία της Λογοδοσίας, δεν ελέγχονται οι προηγούμενοι τι έκαναν, ελέγχονται οι τωρινοί τι
0: έκαναν. Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Οπότε λοιπόν, η απάντηση αυτή ότι δεν βρήκαμε κάτι να το οποίο να το εφαρμόσουμε κτλ. Ξέρετε, ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Αν ο λαός τους προηγούμενους τους έκρινε ότι δεν έκαναν κάτι κυκλοφοριακό, δεν τους εξέλεξε αυτή τη φορά. Τώρα αυτή τη στιγμή στην διοίκηση είναι ο κ. Κολιάδης και αυτός κρίνεται για το τι κάνει και τις ενέργειες του.
0: Όχι, βεβαίως, αλλά λέω ότι δεν θα του φορτώσουμε και όλες τις αμαρτίες. Είναι δεδομένο ότι εδώ δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα στη διαχείρισή του, αλλά θέλει ουσιαστικά αποφάσεις, έτσι. Και υποτίθεται ότι εδώ και 2 χρόνια συζητάνε αυτό το θέμα. Μακάρι. Εγώ λέω ότι επειδή φαντάζομαι και εσείς κινήσετε στην ίδια συλλογιστική, στο ίδιο πνεύμα, μακάρι να βελτιώνουν τα πράγματα στον τόπο μας. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον Κολιάδη, έχει να κάνει με όλους μας. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα τα μέτρα η επέκταση του drones και ο έλεγχος για τους χώρους πάρκινγκ και στη Νέα Πόλη. Δηλαδή. Θα μείνουμε στη λατρεία της Μεσαιωνικής Πόλης.
1: Αυτό δεν θα το δούμε ότι στη Μεσαιωνική αυτό. Και μπορώ να σας το πω, αν όχι με 100% σιγουριά, σε ένα κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ότι δεν πρόκειται να το δούμε ότι.
0: Κύριε Καμπόρη, σας το είχα είχα πει, με συγχωρείτε δηλαδή για τον πρώτο ενικό, ότι για να πάρουμε την έγκριση από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και να βάλουμε τις κάμερες για συγκεκριμένη δουλειά στις εισόδους της μεσαιωνικής πόλης, εκεί που ουσιαστικά υπάρχουν οι μπάρες, δηλαδή οι βυθιζόμενες, ναι, κάναμε από 7 έως 9 μήνες. Έτσι.
1: Μόνο που υπάρχει τώρα μια ουσιαστική διαφορά.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως. Σωστά.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν καταλάβατε. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά με τη σημερινή κατάσταση. Εσείς απευθυνθήκατε στην αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη διοίκηση δεν έχει καν στείλει τη συγκεκριμένη διακήρυξη προκειμένου η αρχή να γνωμοδοτήσει για αυτήν.
0: Σωστά. Εσείς διάβασα ότι θα το κάνετε εσείς. Αυτό που δεν έκανε δηλαδή η Δημοτική Αρχή, θα το κάνετε εσείς.
1: Το έχω ετοιμάσει και το μέσα στις επόμενες μέρες θα το στείλω στην αρχή. Ναι. Θα πάρει κάποιο χρόνο
0: πάντως,
1: να μου απαντήσει. Τουλάχιστον θα έχουμε από επίσημα χείλη μια απάντηση.
0: Πάντως, ή το τελευταίο, κύριε Καμπούργη, σας είπα από την πρώτη στιγμή, δεν έχει καμία σχέση το αν τα ντρόν παρακολουθούν με την ουσία της υπόθεσης, που είναι ένα βήμα στο κενό. Και μία, αν θέλετε, τακτική, η οποία έχει να κάνει με πόρους οι οποίοι έπρεπε να δοθούν για άλλες ανάγκες και όχι αυτό το ζήτημα. Είναι άλλον υποχρέωση και έπρεπε να κάνει άλλα πράγματα Δημοτική Αρχή και όχι να έρχεται με τέτοιες φαϊνές ιδέες που δεν έχουν καμία συλλογιστική. Ένα τελευταίο θα σας ρωτήσω για ένα άλλο θέμα, επειδή χειρίζεσαι ως δικηγόρος υπεράσπισης τις δύο γυναίκες που έφυγαν από τη ζωή. Προέκυψαν νέα στοιχεία περίεργα εκεί, τα οποία είδαν το φως δημοσιότητας, με κάποια προσπάθεια αλλίωσης κάποιων δεδομένων από το αυτοκίνητο, από τον κατηγορούμενο και όλα τα σχετικά?
1: Επειδή βρίσκεται σε η ανάγκηση βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, mm-hmm, και δεν έχω καταφέρει να έχω τη δικογραφία, θα σας πω αυτά που γνωρίζω και εγώ, που διάβασα
0: γενικά,
1: στον τύπο,
0: γενικά,
1: από αυτά που διάβασα στον τύπο και από αυτά που μπόρεσα να εξασφαλίσω σαν πληροφορίες δικές μου, mm-hmm, από τους ανθρώπους γύρω, από τους μάρτυρες. Έχουν προκύψει νέα στοιχεία ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να καταστρέψει στοιχεία του εγκεφάλου του αυτοκινήτου.
0: Άραστε.
1: Και εκεί, αν μείνουμε, είναι, σας λέω, στο πολύ πρώιμο στάδιο. Με το που πάρω τη δικογραφία, με χαρά να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Άραστε. Λοιπόν, στείλτε μου το κινητό σας να το έχω, κύριε Καμπούρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Άστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Είναι από αυτά τα οποία συμβαίνουν, είναι όμορφα δηλαδή, νότα, όσα συμβαίνουν καμιά φορά έτσι, χωρίς να είναι αισθημένα, να προκύπτουν αυθόρμητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είχαμε μία είδου συνομιλία με έναν φίλο μου. Μου λέει, δεν είναι θετικό ότι σε κάποια σημεία πέφτει άσφαλτος? Αλίμονο, παιδιά, προς Θεού. Αλλά δεν μπορεί να είσαι υποθετικός δηλαδή. Δεν μπορεί να λες ότι 15 χρόνια περνούσα τον τάδε δρόμο και η εικόνα ήταν αυτή η απαράδεκτη. Όταν βεβαίως έπεσε ο τάπητας, αλλά δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Πήγε στην Παπαλουκά δηλαδή. Γιατί βλέπω καμιά φορά και τους θαυμαστές. Μα και εγώ πριν από 10 χρόνια άφησε ο προηγούμενος και οι προηγούμενοι και καμιά 30 γέρια τα οποία βλέπετε και έχουν βαλτώσει τώρα. Τι πρέπει να πούμε δηλαδή? Και σας λέω για την Παπαλουκά. Η Παπαλουκά είναι ένας από τους δρόμους που θέλει μία άλλη προσέγγιση. Και βεβαίως λέει, δεν τα έλυσε ο προηγούμενος, μα έλυσε 500 άτομα, 500 άλλα θέματα που τα έχετε παγώσει εσείς. Που έχουν πάει, μην πω την λέξη που έχουν πάει. Δηλαδή, εδώ έχουμε κάνει. Κάποιοι θεωρούν ότι το έλασον είναι η μεγάλη δουλειά δηλαδή. Έχουμε χάσει την κλίμακα αυτού του τόπου. Δεν είναι και αυτά η Ρόδος δηλαδή. Αυτά θυμάμαι παλαιότερα, τα ανακοίνωνε τότε προϊστάμενος των εθνικών υπηρεσιών. Εγώ θυμάμαι Πηγιανόπουλο, το Λευτέρη Κωνστάτζο. Από Καραγιάννη, μετά Μάνος Κόκκινος, μετά Γιώργος Γιαννόπουλος. Ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, όχι ο αντιδημάχος, ανακοίνωνε ότι θα πέσει άσφαλτος στον τάδε δρόμο. Και λέει το εξής, έπεσε άσφαλτος. Δεν έγινε καμία υπόβαση δηλαδή. Γιατί όπως θα έχετε παρατηρήσει, πριν από περίπου κανένα χρόνο είχε πέσει άσφαλτος στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Με το να μην κάνεις υπόβαση σε αυτούς τους δρόμους δηλαδή, να κάνεις μισές δουλειές, σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει επί της Ρόδου αεροδρομίου τώρα, όπου γίνεται υπόβαση. Χθες δεν πρόλαβα να βάλω μια φωτογραφία. Χθες είδα δύο τεχνικούς του ΙΣΔΕΗ και αργότερα του ΟΤΕ να έχουν ανοίξει ένα φρεάτιο και να λειτουργούν από εκεί σε μια ζημιά που είχε ουσιαστικά δημιουργηθεί από κάτω στο οδόστρωμα. Όχι να σκάβω δρόμο, για να επανέλθω. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη που έπαιξε και έπεσε τάπητας, έχουν αρχίσει η τρυπολαγνία δηλαδή. πέρασε ο τάδε, άνοιξε ένα λούκι, ήταν καμιά δεκαπενταριά μέρες ανοιχτό, τώρα έπεσε η άσφαλτος, ξεκίνησε η πρώτη κούρβα. Το ίδιο γίνεται και στην Παπαλουκά. Η Παπαλουκά είναι ένας βασικός δρόμος. Δεν έπρεπε, εφόσον στην Παπαλουκά κινούνται χιλιάδες επισκέπτες. Δείτε στην Παπαλουκά. Από κάτω στην Ψαροπούλα υπάρχουν πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι κινούνται επικίνδυνα στην άσφαλτο. Δεν κάναμε προηγούμενοι. Ήρθανε οι νέοι σοφοί. Ρε οι νέοι σοφοί, κάντε μία από την πλευρά του δρόμου από την πρόσβαση προς την παραλία, δηλαδή εννοώ στην κατάβαση, κάντε μία λωρίδα ενός πεζοδρομίου, να πω ότι κάτι προσθέσαμε, απλά ρίξαμε την άσφαλτο. Ή να πω και κάτι άλλο. Είδα εκεί στο Καλυπάτηρα, στην περίφημη ιστορία με τον, όχι δεν είναι κόμβος, με τα φανάρια. Στα φανάρια. Διαφήμιση. Ρίξαμε άσφαλτο, βεβαίως. 10 μέτρα παρακάτω, το χόρτο, η βρωμιά, είναι, πώς να το πω, πια Ρουάντα δηλαδή. Και το έχω μεταφέρει και στον αντιδήμαρχο κυκλικής οικονομίας που λέγεται Καθαριώτας, στον Τζίμι τον Καρατζία, του είπα, εκεί στην περιοχή, για να πω και κάτι καλό, εκεί στην περιοχή στα Πλατανάκια, όπου κατεβαίνουν κάθε μέρα τα πούλμαν, δεν πάτε εκεί αυτό το γάμα να το φτιάξετε, να το καθαρίσετε. Κατεβαίνουν χιλιάδες επισκέπτες από τα πούλμαν τα οποία τους αφήνουν για να κάνουν τη διαδρομή και βλέπουν απέναντι από τους μικροπολιτές το τι συμβαίνει, ποιος, εκεί θα βρεθεί ο Ταρζάν. Με καμία μαϊμού δηλαδή. Τίποτα. Σε αντίθεση, να το πω, θυμάστε που σας έλεγα την πρόσβαση εκεί προς την Νταμπουάς που είχε καταστραμμένες πλάκες λάρδου. Έκλεισε μια μισή μέρα η μεσονική πόλη, η διεύθυνση δηλαδή, έκλεισε την Νταμπουάς, έδωσε αλλού την κυκλοφορία και γίνανε αποκαταστάσεις σε κάποιες πλάκες, για να μην είμαστε της πλάκας δηλαδή, σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε μείνει να συζητάμε για την πλάκα και την καθαριότητα και για τον κάδο. Αυτό για τη Ρόδο, τη Ρόδο το μεγάλο συναντήσεων, τη Ρόδο που έφερε ηγέτες, περιφερειάρχες, δημάρχους, εκπροσώπους από όλη την λεγόμενη ευρωπαϊκή λαϊκή δεξιά, είναι ξεφτύλα το να συζητάμε για τα σκουπίδια και να συζητάμε για την τάδε πλάκα. Είμαστε ένας τόπος της πλάκας. Κάποιοι παίζουν με την πλάκα.
2: Κόσμος 938. Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιακίδη. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί θα βρούμε την δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά, για να σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις, διότι ένα από τα ονόματα τα οποία υπογράφουν τη διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι και αυτό της κυρίας Καμά στην κατηγορία αυτοδιοίκηση. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σατζιωάννου. Καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε από το καλό καλοκαίρι. Καταρχήν, άρχισε να κινείται λίγο παραπάνω το νησί αυτή την περίοδο.
1: Το νησί πάει μια χαρά, περίφημα τα πάει. Αν είχαμε και πεζόδρομο να περπατήσει ο κόσμος και να απολαύσει τον υπέροχο κόλπο στο λιμάνι μας, θα ήταν ακόμη καλύτερα.
0: Πού βρισκόμαστε αυτό το θέμα,
1: την ώρα που με καλούσατε, μιλούσα με τον Σάββατο Χιονίδη, τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος ακόμη μου λέει πριν δύο εβδομάδες που υπογράφηκε η απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής, αλλάζει η χρηματοδότηση, θα πάει λέει στην περιφέρεια. Εγώ πριν 10 μέρες που συναντήθηκα με τον περιφερειάρχη μας δεν ήξερε τίποτα, δεν ξέρανε τίποτα στην περιφέρεια. Τι κάνουνε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ας το έλεγαν από την αρχή να έχεις απευθυνθεί στην περιφέρεια και να είχαμε ήδη ουσιαστικά το πεζοδρόμιο.
1: Δεν είχε βγει, κύριε Χατζιάνο, ακόμα η απόφαση. Και μιλάμε τώρα ότι ο Δήμος Στήλου ήταν ο πρώτος Δήμος με τις καταστροφές ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση διεκτέκτης ανάγκης. Μιλάμε τώρα για ένα μικρό νησί που το 100%, το 98% της οικονομικής βιωσιμότητας των κατοίκων βασίζεται στον τουρισμό. Κοιτάξτε, έχει φτάσει 2 Ιουνίου και η κατάσταση είναι τραγική.
0: Και είχατε αντιδράσει σε χρόνο τετέα, δηλαδή πριν ουσιαστικά έρθει το βίντεο με τις φωτογραφίες, είχατε υποβάλει
1: την
0: διαδικασία. Ναι.
1: Την ίδια μέρα και χωρίς τεχνικές υπηρεσίες οργανωμένες, στείλαμε όλη αυτή την γραφειοκρατία που χρειάζεται, τα ετοιμάσαν τα παιδιά, τα στείλαμε. Καθόμασταν μέχρι το βράδυ να τα ετοιμάσουμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να συγχαιρετήσουμε όλα αυτά που χρειαζόντουσαν, που είναι πάθαμε τεράστια ζημιά, έτσι.
0: Ναι,
1: με
0: βέβαια,
1: την
0: σωστά.
1: Κυριότερη βέβαια αυτή που σας είπα στον πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, το αποτέλεσμα είναι να φτάσουμε, ας πούμε, να μιλήσουμε με τον Κατσαφάδο την Παρασκευή και να μου πει ο κ. Κατσαφάδος ότι μα εγώ δεν έχω πάρει δημαρχία έτοιμά σου. Τώρα του λέει του κ. Χιονίδη, μα πώς λέει, πήγε το έτοιμα, ή του ολοκλήρωσε το βάθο, γιατί δεν το έχει πάρει.
0: Μιλάμε σπασμένο τηλέφωνο τώρα, παίζουν τώρα και οι γενικοί και οι υπουργοί. Έτσι, αυτά δεν είναι σοβαρά
1: να
0: πράγματα.
1: Πω κάτι, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια.
0: Θα
1: πρέπει να σοβαρευτούμε, και να κάνουμε. Και να κάνουμε σωστές δουλειές που λένε στο νησί μου και όχι να μην είμαστε άξιοι, να βάλουμε τη μία πέτρα πάνω στην άλλη.
0: Όχι, όταν μιλάμε και για σύγχρονη τεχνολογία, Δήμαρχε μου, είναι όλα online, δηλαδή σε μία πλατφόρμα προκειμένου να έχει κανείς πρόσβαση και να δει το σύγχρονο έργο. Ναι, λέω ότι. Μα ήδη δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν από πλατφόρμες τώρα οι γενικοί και οι υπουργοί παίζουν τις κουμπάρες.
1: Στην πλατφόρμα, κύριε Χατζιωάννου, στην πλατφόρμα τα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών και τα Υπουργείο Εσωτερικών τα συγκεντρώνει και τα στέλνει στον Κατσαφάδο. Από εκεί και πέρα ο Κατσαφάδος μου λέει δεν πήγαν εκεί. Τρέχα γύρευε τώρα. Τι να ψάξει. Δεν θα τον θυμόταν, λέει ο άνθρωπος μου. Πώς δεν τον θυμότανε. Από την πρώτη στιγμή του είχα μιλήσει με τον Κατσαφάδο. Και μου το είπε ξεκάθαρο ότι δεν έχει παραλάβει κάτι.
0: Άλιστα.
1: Τώρα, και δεν είναι λέει, το μοναδικό μου, λέει το δικό σου Μαρία, έχει κι άλλα. Τώρα τι να πω. Αλλά μου λέει δεν έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς τώρα θα πάνε στο Χατζημάρκο, θα πάνε στην περιφέρεια. Μα πώς γίνεται, του λέει περιφέρεια να μην ξέρει τίποτα. Πώς γίνεται, δηλαδή τι θα φτάσει το 2027 και θα είμαστε ακόμη χωρίς πεζόδρομο, του λέω.
0: Δυστυχώς.
1: Και δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η αναλγησία. Και απέναντι σε ένα μικρό νησί που ξέρουν ότι δεν έχουμε πόρους, που ξέρουν ότι δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να τα φτιάξουμε μόνοι μας, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένας πεζόδρομος διαλυμένος.
0: Και σε ένα νησί.
1: Μόνο αυτό, αλλά κύριε Χατζιωάννου, κινδυνεύει. Γιατί ο κύριος Χατζημάρκος το είπε και φρόντισε και με την βοήθεια και την παρέμβαση και των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας στα τηλέφωνα που ήμασταν και κάναμε προκειμένου να γίνει η αντιδιαβρωτική προστασία του λιμανιού. Γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να γκρεμιστεί και ο δρόμος που πηγαίνει προς το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου προς ευρωφωνηπιακό σταθμό και προς ενηπιαγωγείου, γιατί έχει πάθει, έχει σκαφτεί όλο εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, και θεωρήθηκε από το Υπουργείο το εσωτερικό ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά και ότι πρέπει να πας αλλού και ότι δεν είναι, σαν δεν είναι στην προστασία για τις φυσικές καταστροφές, αλλά πρέπει να πας, λέει, σε έργο. Μα του λέω, μα η ζημιά αυτή έγινε.
2: Μα έγινε από την καθυγερία. Ακριβώς, από την καθυγερία έγινε. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη. Αυτό το κακό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, εδώ δηλαδή τα τελευταία χρόνια, και να σου πω και κάτι, δεν είναι το τωρινό. Δεν είναι το τωρινό. Απλά τώρα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε άκρη, ρε παιδιά. Έχει γίνει τόσο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, ακόμα και μέσα στα ίδια τα υπουργεία, για να πάει από τη μία υπηρεσία στην άλλη του ίδιου του Υπουργείου, πρέπει να τους κυνηγάμε από πίσω. Μισάβει πια. Μισάβει.
2: Και δεν μόνο αυτό, μιλάμε και για ξεχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, μιλάμε ουσιαστικά για μάζεμα όλων αυτών των αρμοδιοτήτων κτλ. Αλλά αυτά είναι θεωρητικά.
1: Έχουμε γυρίσει πίσω, έχουμε γυρίσει πίσω. 100 χρόνια πίσω έχουμε γυρίσει. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην είμαστε στα νησιά μας ή στους δήμους μας και να τρέχουμε να κυνηγάμε τις υπηρεσίες από πίσω στην Αθήνα. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
2: Να ρωτήσω και να το συνδέσω λίγο και με μια, αν θέλετε, πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση. Τελικά αυτή η φιλοσοφία του επιτελικού κράτους, νομίζω οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό τον βρίσκει στα κάγκελα.
1: Είναι ανέκδοτο.
2: Τραγικά, έτσι.
1: Όταν γίνεται, ξέρετε, σε παρέστικες, έτσι, σε συναντήσεις και αυτά που κάνουμε στην το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις. Αυτή είναι η.
2: Εγώ ξέρω αυτό το λαό με το λιοντάρι, καταλάβεις. Που γυρνάει γύρω-γύρω και λέει: μα περνάει το λιοντάρι.
1: Δεν είναι.
2: Του λέει με δύο κουβέντες. Ναι.
1: Γελάμε τώρα, αλλά πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Και αν δεν εξηγείς, αγαπητή κυρία Δήμαρχε, να εξηγείς τώρα σε έναν επισκέπτη Ευρωπαίο και κυρίως αυτούς οι οποίοι πολλά χρόνια έχουν ουσιαστικά αντιληφθεί πως λειτουργεί η δημόσια διοίκηση Ελλάδας, ότι εγώ έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω, on time δηλαδή, και το ελληνικό κράτος. Έτσι, συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιατί πιστεύετε ότι το καταλαβαίνει ο ταλέπορος, ο γέροντας?
2: Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Όχι.
1: Το σπίτι του.
2: Ναι, στη δήμαρχο τα ρίχνει.
1: Μιλάμε και για σπίτια εκεί πέρα. Και περνάει από ένα κομματάκι 60 πόντους και όταν κρατάει δύο σακούλες με ψώνια δεν μπορεί να περάσει. Τι λέτε τώρα?
2: Ναι, και το καταλαβαίνει.
1: Γιατί να σας πω και κάτι. Γιατί να τον ενδιαφέρει? Γιατί τον ενδιαφέρει?

0: Δηλαδή ότι είχε χαθεί λίγο η αντιπολίτευση, η αντίδραση,
1: βεβαίως,
0: η ένσταση. Ήταν φυσικό και μια φυσική συνέπεια κάποιοι ουσιαστικά να ακολουθήσουν τον δρόμο της αλαζονίας με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν.
1: Τώρα δεν με ρωτάς,
0: ναι.
1: Μου ξεδιπλώνεις τη σκέψη σου.
0: Ναι. Πες το και έτσι, πες το και έτσι. Προσπαθώ να καταλάβω αν κάπου ψιλοχάθηκαν δηλαδή και τα έγραψαν, τα φόρτωσαν στον κόκορα, όπως λένε.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέει εντάξει, μόνοι μας είμαστε τώρα, δεν υπάρχει αντίπαλος, μωρέ. Εντάξει, άστους.
1: Ναι. Ακριβώς. Mm. Και όταν βρίσκεσαι περικυκλωμένος από φρουρούς και.
0: Ναι, χειροκροτητές και από.
1: Και πόρτες ασφαλείας και δεν μπορεί ο κόσμος να περάσει μέσα να στασούρει όπως είναι εδώ, σε εμάς.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Που ένας πέφτει πάνω στην σκοτάφτει πάνω στον άλλον, θα θέλει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Όταν κυβερνάς, ασκείς διοίκηση,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου πρώτα απ' όλα το καλό των πολιτών.
0: Άρα εσύ θεωρείς ότι με την... Ναι, ναι, το κατάλαβα, μην σπαταλάς λέξη αυτό. Άρα θεωρείς ότι και με την παρουσία του Τσίπρα θα υπάρχει μια ισορροπία σε ένα σύστημα, ένας έλεγχος πιο διεξοδικό σε πρώτη φάση.
1: Θέλω να πιστεύω, κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι τώρα ότι όλοι γνωρίζουν την προσωπική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γι' αυτό ρωτάω και εγώ, εντάξει, αυτό λοιπόν να μην υπογράψεις εσύ.
1: Και όχι τώρα. Εγώ τον Αλέξη Τσίπρα τον γνωρίζω πριν ακόμη.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Θα σου πω, όταν ήταν υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, έτσι. Σωστά.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος γνώριζε που ανήκα εγώ σε πιο πολιτικό χώρο ήμουνα. Αυτό βέβαια ποτέ δεν έγινε. Είχαμε μια φιλική σχέση. Έτσι. Ακόμη και μετά που κυβέρνησε και τα λοιπά, γνώριζε ότι εγώ δεν ψήφιζα το χώρο του. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, από τότε μέχρι τώρα, έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Εγώ πάντως πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν δημοκρατικές φωνές, ότι αυτά τα κινήματα των πολιτών ενισχύουν τη δημοκρατία μας, μόνο καλό προσφέρουν. Mm-hmm. Και θέλω και πιστεύω και θέλω να πιστεύω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι θα υλοποιήσει, θα προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτά που έχει διακηρύξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Και ιδιαίτερα mm-hmm. για την νησιωτική Ελλάδα, για την αυτοδιοίκηση και την νησιωτική Ελλάδα. Και έχω να πω ότι εντάξει, και τότε που κυβέρνησε η αυτοδιοίκηση και ειδικά η μικρονησιωτικότητα, η μικρονησιωτική δήμη, είχαμε πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση από την πολιτεία.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα
1: η αλήθεια
0: αυτά
1: πρέπει να λέγεται.
0: Όχι, βεβαίως. Και εντάξει. Ήταν καταλυτική και η συμπεριφορά του Νεκτάριου, που υλοποιούσε αυτά τα οποία λέγανε από την κορυφή. Γίνανε πολλά πράματα και δεν μου αρέσει καθόλου η ισοπαίδωση η οποία έχει να κάνει με τον Τσίπρα τώρα. Έτσι.
1: Θέλει να ξέρει κάτι, γιατί αυτά είναι τα μνημόσυνα. Το ότι έχουμε μια πάρα πολύ ακτοπλοϊκή, καλή ακτοπλοϊκή σύνδεση εδώ, στη Δωδεκάνησο, που θυμάσαι πως ήταν, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Νεκτάριο του Σαντορίνιου.
0: Και που έχουμε νερό στο Νεκτάριο οφείλεται.
1: Ακριβώς και
0: έτσι.
1: Αυτό.
0: Και που έχουμε
1: τώρα...
0: και 21 ευρώ το μήνα, δηλαδή, μετά από 2 χρόνια περιμένουμε για το μεταφορικό σωδίνομαι, και αυτό στο Νεκτάριο οφείλεται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, κυρία Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από την δήμαρχο της Τήλου, την Μαρία Καμά. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως είχε μια ειδική σχέση και ο Τσίπρας βρέθηκε συχνά πυκνά. Επικαλέστηκε και το παράδειγμα της Χάλκης, της Τήλου και των ύπων νησιών κατά καιρούς. Και βεβαίως τώρα βλέπω κάποια σχόλια από το 2015, λέει το 2016, βρε χριστιανοί. Δηλαδή συζητάμε για τον πόλεμο τώρα. Δηλαδή τι συζητάμε τότε. Κάνουμε κριτική στο Τσίπρα, λέγεται το 2015 και το 2016 που ανοίξαν τα σύνορα, παιδιά, μια χώρα αιματοκυλίτου, η Συρία. Και η φιλενάδα σας, η Άγγελα, η Μέρκελ και ο συγχωρεμένος, ο Βρόφκαν Σόιμπλε δηλαδή, έλεγαν please, άλλα σκλά και ελάτε εδώ. Και περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι τα σύνορα.

Ζητάμε για εκείνη την εποχή και βλέπω τώρα μία λογική που είναι ισοπεδωτική. Κοιτάξτε, θα κριθούν όλοι. Και ο Τσίπας θα κριθεί για τα λάθη, για τις παραλήψεις, για ό,τι έγινε, ό,τι δεν έγινε. Και η Καριστιανού και Ανδρουλάκης. Αφήστε όλα τα λουλούδια να θύσουν, ρε παιδιά. Τι μανία είναι αυτή. Τι μανία, τι ισοπαίδωση είναι αυτή με αυτά τα ζητήματα, δηλαδή. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου πλην του Κιμ Γιονγκ δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια διαφορετική προσέγγιση πολιτική, δηλαδή. Πού ζούμε τώρα. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτά. Εκλογές πλησιάζουν. Πώς δεν πλησιάζουν, έτσι. Τιμαστείτε, 1η-1η του 2027, αν δεν πάμε σε εκλογές, ή από τη Θεσσαλονίκη θα ακούσετε. Επιστρέφουν τα 212 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν έχουν δοθεί για τον μειωμένο συντελεστή του φορολογικού, δηλαδή στην Ρόδο και στη Ρόδο. Νέο πεσκέση έχουμε σήμερα. Τι έχουμε? Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση χρεών, 72 δόσεις, νέα μισθολόγια. Ελάτε κόσμε, πάρτε τώρα που γυρίζει. Είναι καλή η περίοδος η προεκλογική των κομμάτων. Ξαφνικά εκεί που το μαξιλαράκι είναι πολύ μεγάλο και βαρύ, δηλαδή, σταθερότητα και τα σχετικά, να λυπάσαι όταν βλέπεις τη φέτα στο σούπερ μάρκετ ή όταν βλέπεις και πάει να βάζεις καύσιμα και όλα τα σχετικά, αλλά παράλληλα μια καλή περίοδος για την χώρα, δηλαδή. Αρχίζει και λειτουργεί το σύστημα, έτσι. Καλή χώρα, καλή. Λοιπόν, μου είπε και το άκουσα τον Άδωνη, λέει: είμαστε χαρούμενοι που έχουμε ήλιο. Ρε εσύ, Άδωνη, και πριν από 100 χρόνια είχαμε ήλιο στην Ελλάδα, δηλαδή. Φαΐ όμως πρέπει να έχουμε μαζί με τον ήλιο, δηλαδή. Καλό είναι, και ειδικά σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο, που είναι τα Δωδεκάνησα. Εδώ, όποιος λέει ότι δεν βρίσκω δουλειά, είτε τεμπέλης είναι ή γάτος. Έχω ένα γάτο, Μπλάκι λέγεται, ένας πολύ όμορφος καινούργιος, έχω κανένα χρόνο που τον έχω ουσιαστικά υποδεχθεί εκεί, τον έχω στο μπαλκόνι, τον στήρωσα και τα λοιπά, θυμάμαι τώρα και τους διάφορους εκεί τους εντεταρμένους στα δέσποτα και τα λοιπά, και ό,τι και να κάνει είναι αυτό που λένε αραχτός ο Μπλάκι. Το ξέρει και ο πάπος του, μου λέει, ότι 100 χρόνια υπήρχε ηλιακάδα στην Ελλάδα. Και ταϊσμένος ο Μπλάκι, μια χαρά. Άμα δεν είχες να φας, δηλαδή, άμα αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα, άμα 15 του μήνα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Έχω ένα γείτονα ο οποίος είναι συνταξιούχος ο άνθρωπος και δεν κατάγεται από τη Ρόδο. Ήρθε στη Ρόδο, βρέθηκε εδώ λόγω δουλειάς. Μου λέει: γυρνάω στην πατρίδα μου την ιδιαίτερη, γιατί δεν βγαίνω με το νίκαιο το οποίο πληρώνω εδώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι tragic. Το 2026, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, να αναγκάζεται ένας συνταξιούχος, αυτός η γυναίκα του δουλεύει κανονικά, δηλαδή η γυναίκα είναι στην εργασία, να μου λέει: επιστρέφω στην πατρίδα μου γιατί δεν βγαίνω πλέον στη Ρόδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε ήλιο είχαμε πάντα. Ας έχουμε και εργασία ή ας έχουμε αυτό το οποίο πληρώνεται σε άλλες χώρες, δηλαδή, γιατί πραγματικά εξελίσσεται η χώρα μας. Λοιπόν, να είστε καλή, καλή συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν. Και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε το στίγμα της ημέρας, ξεκινώντας καταρχήν από τα παιδιά, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία, σήμερα στις πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. The two beautiful girls, όπως λέμε στην Απαλατσία. Η Απολακιά. Καλημέρα στους Πολοκιάτες. Καλημέρα στους Μονολιθιάτες δηλαδή. Αναφέρομαι στην περιοχή που έχει αρκετά ζητήματα, ή στους Μεσαναγρενούς ή στους Καταβενούς, σε σχέση με τα ελάφια, διότι αργότερα πρέπει να τους πω την ευχάριστη είδηση ότι τα ελάφια έχουν μετακομίσει στη Ρόδο, κατεβαίνουν πλέον για καφέ στο Μαντράκι, έτσι. Δεδομένου ότι αυτή η τοπική πολιτεία, όπως εκφράζεται, έχει κάνει πάρα πολλά για το θέμα, εκτός από εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες δηλώσεις, λέξεις και τα λοιπά, και αποφάσισαν τα ελάφια να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Σου λέει, ας κατέβουμε στο Μαντράκι, μήπως και κάποιοι συγκινηθούν δηλαδή, διότι εδώ έχουμε συνεχώς τροχαία ατυχήματα και δεν είμαστε μακριά, δεν θέλω να γίνω μάτι κακών, από το δυστύχημα, έτσι, σε αυτόν τον τόπο, από ελάφι. Λοιπόν, εκεί στο control, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία, είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Και τι άλλο έχουμε σήμερα, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα, έχει πάρει φωτιά δηλαδή με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τελείωσε και αυτό το λεγόμενο σύριαλ της Νέας Αριστεράς. Έφυγαν 156 στελέχη, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Γάκης, και βεβαίως και οι 7 βουλευτές οι οποίοι παραιτήθηκαν. Από την Βουλή τελείωσε και η Έφη Αξιόγλου, και επανέρχεται στην Βουλή των Ελλήνων ως ανεξάρτητος, γιατί ξέρουμε την πορεία του, ο Γιάννης Δραγασάκης. Όλοι αυτοί έχουν να συναντήσουν τον Τσίπρα από το 2023, αλλά όλοι συνειδητοποιούν ότι χωρίς τον Τσίπρα, αυτή είναι η αίσθηση, δουλειά δεν γίνεται. Οπότε εκ των πραγμάτων θα περιμένουμε και την τελευταία πράξη του δράματος, της αριστεράς δηλαδή, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ, όλων αυτών των κινήσεων, γιατί δεν μόνο ο Τσίπρας ο οποίος μπαίνει και welcome τον Αλέξη, είναι αυτή η διαλυτική τάση η οποία υπάρχει στη λεγόμενη αριστερά, στα οικολογικά κινήματα κτλ. Ο μόνος ο οποίος επιμένει και παραμένει είναι ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έχουμε το συνέδριο, όπως λέγεται, μάλλον την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, θα πούνε ότι πάμε με τον Αλέξη, μήπως δούμε στην αριστερά ή στην χώρα μία άσπρη μέρα. Είναι φαινόμενο τύπος, δηλαδή μπορεί να εκτιμάει ο καθένας όπως θέλει, να ψάχνει το τι έγινε το 2015 και όχι τι θα γίνει το 2027 δηλαδή σε αυτή την χώρα, αλλά έχει πράγματι αυτό το κοκαλάκι της νυχτερίαδας ο Αλέξης, δηλαδή το έχει από τις πιτσιρικάδες έως τις ηλικιωμένες κυρίες, δηλαδή θυμάστε, έτσι, ωραίος Αλέξης δηλαδή, ακόμη και δεξιές όταν έβλεπαν τον Αλέξη πάθαιναν κάτι της. Λοιπόν, είδα μια πολύ όμορφη φωτογραφία όπου σε μια εκδήλωση που έκανε ο Όμιλος Μασούτη, ο Μασούτης ο οποίος μπαίνει πολύ δυναμικά και στην αγορά εδώ στον τόπο μας, δηλαδή με την εξαγορά των καταστημάτων Κριτικός, περνάνε στο Μασούτη, είμαστε σε μια διαδικασία μετατροπής και των αλυσίδων δηλαδή στο να πάρουν αυτό το χρώμα. Ο Μασούτης πολύ ικανός, όταν ξέρεις από τροφές, ξέρεις πώς θα τους βάλεις. Τους έβαλε σε ένα τραπεζάκι και είναι Γεωργία Γιάδης Θεωρικάκος, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου. Το τι φάγανε δεν το συζητάμε. Είναι φοβερή φωτογραφία. Λοιπόν, και άρχισαν τα γλυκά λόγια προς το Σαμαρά. Ο Σαμαράς λέει είχε την δική του ιστορία. Αυτός δεν είναι ο Μασούτης, αλλά τέλος πάντων εσύ πρέπει να μη μασάς. Βάλε πιο μέσα για να φαίνεται τι λέει η γελιογραφία, γιατί έτσι που την έχεις βάλει δεν φαίνεται. Ή κάντε ένα, σε παρακαλώ, full screen, έτσι για να είμαστε στο πνεύμα. Πάμε Τσαμπίκο αν μπορείς, full screen την φωτογραφία, την γελιογραφία μάλλον. Μπράβο. Γίναμε ανεξάρτητοι βουλευτές, τι κάνουμε μετά, έτσι. Πάτε και το βράδυ στο σεφ και φωνάζεται πάω πάω, έτσι, Ελλάς. Είναι η γραμματέα στο Αλέξη και δίνει οδηγίες τι έχουν να κάνουν μέχρι ουσιαστικά να πάρουν το διαβατήριο για να έρθουν στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός δεν είναι ο Μασούτης όμως. Ο Μασούτης είναι μια άλλη φωτογραφία, θα τη στείλω εγώ λίγο αργότερα. Όπου παραλαμβάνω, όταν ξέρει δηλαδή ο άνθρωπος από τροφές, τους έχει εκεί και τρώνε, είναι αυτό που λένε έφαγε ένας τον άλλον. Όχι, ήταν πάρα πολύ τυπική, αλλά ενδεικτική του κλίματος είναι η σχετική φωτογραφία. Θα τη δούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, στον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί και σωστό ήταν να έχουν πάρει το πράσινο φως, δηλαδή να μπήκε στο αρχείο αυτή η υπόθεση που είχε να κάνει με τον Αθανασίου αλλά και τον Χατζηβασιλείου, αλλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται το σώσε, έτσι. Έχουμε νέες ελλείψεις στην περιοχή της Κοζάνης. Οι τύποι, λέει, 13 άτομα έφαγαν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το σύνολο των χρημάτων που έφαγαν οι ίδιοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι με τζάπα και με περίεργες μεθοδεύσεις έπαιρναν τα χρήματα, είναι σε πολύ μεγάλο έτσι, ύψος. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, εδώ στα ατομικά, χθες είχαμε δύο σημαντικά δεδομένα. Το πρώτο, είχαμε την επίσκεψη εδώ στην Ρόδο του Σεμπάστιαν Έμπελ, είναι ο πρόεδρος της ΤΟΥΗ, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, και βεβαίως το βράδυ είχαμε μια εκδήλωση η οποία έγινε στην Παναγιά του Κάστρου για να παρουσιαστεί αυτό το ντοκιμαντέρ, δηλαδή, το οποίο αφορά την Ρόδο, και είναι μια δουλειά της Bethany Hughes. Έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση από ό,τι καταλαβαίνω. Άκουσα λίγα λόγια από την ομιλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος μίλησε βεβαίως και στα αγγλικά, τιμώντας και τους προσκεκλημένους, και έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για το μεγαλύτερο, για το σημαντικότερο κομμάτι, το οποίο αφορά τον πολιτισμό μας, για τον οποίο πολιτισμό, εκτός από αυτά τα όμορφα τα οποία γίνονται, καλά θα κάνουν όσοι εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση να σπρώξουν λίγο παραπάνω, μήπως και πέσουν και κάποια χρήματα, γιατί έχουμε και κάστρα τα οποία καταραίουν, και αυτά είναι κομμάτι της ιστορικής προσέγγισης της Ρόδου. Βεβαίως, το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση είχε να κάνει με τα αρχαιότητα, είχε να κάνει δηλαδή ουσιαστικά με την λεγόμενη κλασική περίοδο, την ελληνιστική περίοδο, αυτά τα οποία αρέσουν στο Γιάννη Παρασκευά. Δηλαδή, Παρασκευά θα αρέσουν αυτά τα ελληνιστικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως από την είδηση και από αυτές τις αλλαγές. Το λέω γιατί πρόσφατα είχαμε αντιδράσει στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες, διότι άλλαξε πλέον. Έχουμε και νέο χαρταξικό για τις λεγόμενες ΑΠΕ, και βεβαίως έχουμε και την είδηση, δημοσιεύεται σήμερα στην Εφημερίδα Δημοκρατική. Έχουμε υπεράκτιο αιωλικό πάρκο, παρακαλώ, ανοιχτά της καταβιάς. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου, που λένε όχι στα πάρκα τα οποία γίνονται στα νησιά, τέρμα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, ή αν υπάρχει η δυνατότητα ας προχωρήσουμε στην κατασκευή υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, δηλαδή εννοώ πάρκων μέσα στη θάλασσα, γιατί εκεί είναι πιο σταθερή, έτσι, η άνεμη δηλαδή, και πιο δυνατή η άνεμη, και βεβαίως γλιτώνουμε από όλα τα προβλήματα και δωρακίζουμε, αν θέλετε, και λίγο αυτό το πνεύμα που έχει να κάνει με τον χώρο του Αιγαίου, με τις ζώνες, με τα εθνικά ζητήματα, με την Τουρκία κτλ. Στην είδηση θα πάω, γιατί θα έχουμε και τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την καθηγήτρια, η οποία είναι εξαιρετικά, έτσι, εξαιρετική σε αυτό που έχει να κάνει με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εμπειρογνώμονας, η καθηγήτρια οικονομικής ανάπτυξης του Παντίου Πανεπιστημίου, η κυρία Στέλλα Κιβέλου. Η κυρία Κιβέλου δηλαδή αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες, από εκεί θα τη συναντήσουμε, διότι συμμετέχει σε αυτά τα πολύ μεγάλα συνέδρια και φόρα τα οποία γίνονται αυτή την περίοδο σε όλο τον κόσμο. Λέω, είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Εμείς θα δούμε όμως το ζήτημα που έχει να κάνει με την γενικότερη προσέγγιση του χωροταξικού αυτή την περίοδο, διότι η κυρία Κιβέλου ως ειδική, έτσι, καταθέτει την άποψή της, μιλάει επίσης για τις προοπτικές, μιλάει και λέει ότι η περιοχή της Νοτίας Ρόδου μπορεί να γίνει ένα μοντέλο μοναδικό και να δούμε και ποιες ενστάσεις υποβάλλει, έτσι, σε αυτά τα οποία τρέχουν σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την καθηγήτρια θαλάσσιου χορταξικού σχεδιασμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Στέλλα Κυβέλου Χιωτίνη, για να ακούσουμε τις σκέψεις της και για τη ΣΑΠΕ, αλλά και για την λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη στη Νότια Ρόδο. Οι Τούρκοι μπορεί παρανόμως να μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, αλλά εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να μιλάμε για γαλάζια ανάπτυξη. Καλημέρα, κυρία Κυβέλου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηγιάννη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, γιατί καταλαβαίνω βρίσκεστε σε συνέδριο στις Βρυξέλλες. Οπότε...
1: Είμαι στις Βρυξέλλες, να είναι λίγο δύσκολο και σε παράλληλα meetings. Και...
0: Το καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καταρχήν με το σημαντικότερο, έτσι, με την τοποθέτηση που κάνετε σχετικά με τη ΣΑΠΕ. Και κάνετε και μια ιδιαίτερη αναφορά για τη δική μας την περιοχή, που ξέρετε, πριν από περίπου 15 μέρες είχαμε πολύ μεγάλη ένταση σχετικά με την τοποθέτηση άνεμο γεννητριών, κυρίως στην περιοχή της Νότιας Ρόδου.
1: Νομίζω πάντως ότι υπήρξε μία παρέμβαση του Περιφερειάρχη, κάνω λάθος.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά,
1: σωστά. Για την ουσιαστικά υπέρ των υπεράκτιων ΑΠΕ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ελικό πάρκο στη θάλασσα και όχι στη στεριά.
0: Σωστά, έτσι, σωστά,
1: δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Έτσι, για να, ναι, το θέτω για να το... γιατί δεν είμαι τόσο πολύ ενημερωμένη για τα τεκτενόμενα στη Ρόδο αυτή τη στιγμή, γιατί τρέχω σε άλλα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αυτή η κίνηση του κυρίου Χατζημάκου είναι πολύ σωστή, γιατί έτσι νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ανταποκρίνεται και στις ενστάσεις των κατοίκων της Νότιας Ρόδου όσον αφορά τη χωροθέτηση στην ενδοχώρα. Αλλά το ζήτημα... και στις εντόμως ζητήματα και ως προς την χωροθέτηση στη θαλάσσια περιοχή. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ζήτημα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση αυτή τη στιγμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξέδωσε το Υπουργείο και μέχρι 24 Ιουνίου έχουμε δικαίωμα όλοι να μπούμε και να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν έχει, φυσικά μιλάει για όλων των ειδών τις ανανεώσιμες πηγές και όλα, εν πάση περιπτώσει, στα διάφορα χωρικά πλαίσια. Εγώ όμως θα σας μιλήσω πιο πολύ για το ζήτημα των υπεράκτων που μας ενδιαφέρει, δηλαδή στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτό τώρα... Θεωρώ ότι γενικά αυτό το πλαίσιο, το περιμέναμε πολύ καιρό, είναι ένα σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού της χωρικής πολιτικής της χώρας, διότι αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης υπεράκτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολύ σημαντικό, ξέρετε, δουλεύω για αυτά τα πράγματα και για αυτό και για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και για τις περίφημες πολλαπλές στην πολυλειτουργικότητα του θαλάσσιου χώρου, δηλαδή όχι μία και μόνο δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο σε κάποιο σημείο, αλλά όσο το δυνατόν, επειδή είναι περιορισμένος, όσο το δυνατόν ένας συνδυασμός χρήσεων, που αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ωστόσο επιτυχάνεται με τρόπους, με παραγωγή καινοτομίας τελικά, και θα δούμε λίγο παρακάτω τι εννοώ. Τώρα, είναι λοιπόν ένα καλό, μια καλή ρύθμιση αυτή που προωθείται. Δίνει επίσης, τονίζει τη σημασία του θαλάσσου και του νησιωτικού χώρου για την ενεργειακή μετάβαση και επίσης τη σύνδεση του ενεργειακού σχεδιασμού με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αναφέρεται επιτέλους ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έντονα σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί πραγματικά είναι ένα εργαλείο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ωστόσο, θα έλεγα ότι...
0: ναι, ποιες είναι οι επιφυλάξεις που έχετε? Γιατί διαβάζω τις δηλώσεις σας. Ουσιαστικά είναι ένα άρθρο και είναι κάποια σημεία τα οποία έχουν αξιοποιηθεί σήμερα μαζί με την είδηση. Γιατί να σας μεταφέρω και την είδηση ότι στην περιοχή της Καταβιάς, εσείς μιλάτε για τα λεγόμενα υπεράκτια αεολικά πάρκα, έχουμε σε εξέλιξη την κατασκευή ενός αεολικού πάρκου, δηλαδή τις διαδικασίες που τρέχουν. Οπότε το βλέπω και ως κεντρικό θέμα σήμερα στην Εφημερίδα Δημοκρατική. Θα σας στείλουμε αργότερα και το δημοσίευμα να το δείτε. Έτσι. Και συνδυάζονται και εκφράζεται κάποιες επιφυλάξεις γενικότερα για το πώς πάει η χώρα σε αυτό το ζήτημα. Ποιες είναι οι επιφυλάξεις σας?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αφενός υπάρχει ένα θέμα τεχνικό, όπως σας είπα. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε αποκλειστική χρήση σε καμία δραστηριότητα. Έτσι, το έχω προσπαθήσει και με το ζήτημα της ιχθυοκαλλιέργειας, έχοντας απρότυπο την δική σας ιχθυοκαλλιέργεια, της Δυτικής Ρόδου,
0: ναι,
1: η οποία συνδυάζεται με τον καταδυτικό τουρισμό.
0: Στη Μάκρη, λέτε. Μιλάτε για την ιχθυοκαλλιέργεια στην Μάκρη, έτσι, στην νησίδα Μάκρη,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Τη γνωστή της.
0: Του Νίκου του Χατζηνικολάου. Του Σάββατου Χατζηνικολάου, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό, ειλικρινά σας λέω, αυτό το
0: πάντρεμα.
1: Το πάντρεμα, ναι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καινοτομικό. Ήταν σε εποχή που πραγματικά η Ευρώπη επένδυε. Δηλαδή όλη την 20ετία, τώρα από το 2000 επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, σε αυτό. Έτσι, σε αυτή, mm-hmm, την πολυλειτουργική χρήση και τις πολλαπλές χρήσεις του θαλάσσιου χώρου. Και ο κύριος Χατζηνικολάου το είχε θέσει αυτό το πράγμα πραγματικά σαν, πώς να σας πω, πολύ πολύ νωρίς. Και το αναγνώρισε επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, ναι, ήταν καινοτόμα, έτσι, αυτή
1: πολύ, πολύ
0: η παραγωγική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε.
1: Γιατί κάνω ουσιαστικά, υποστηρίζω το Υπουργείο για να μπορέσει να κάνει τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδιά του, που δεν τα έχει καταφέρει βέβαια ακόμα.
0: Ναι,
1: και το έφερε εξ αρχής και έφερε το παράδειγμα του κυρίου Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
1: Τότε είχε αντιδράσει πάρα πολύ κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με τις ιχθυοκαλλιέργειες, ωστόσο τελικά έγινε κατανοητό. Και πέρασε μάλιστα και σε κοινή υπουργική απόφαση ότι μπορεί η ιχθυοκαλλιέργεια να συνεπάρχει με τον καταδυτικό τουρισμό. Άρα να αμέσως μια πρώτη επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ τώρα μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι, και τα αιωλικά πάρκα. Είναι λοιπόν, είναι λίγο παράδοξο σε αυτό το ειδικό χωροταξικό, ότι ενώ το αναγνωρίζει ως, ξέρετε, διακήρυξη, ως ευρωπαϊκή κατεύθυνση κλπ, αναγνωρίζει αυτό το πράγμα, όταν έρχεται, αναγνωρίζει δηλαδή την ανάγκη συνύπαρξης των υπεράκτιων ΑΠΕ με δραστηριότητες όπως η αλληλεία, η υδατοκαλλιέργεια, η ναυτιλία και ο τουρισμός, περνώντας όμως από τις γενικές διακήρυξεις, τις χωρικές ρυθμίσεις στα χωροθετικά, ας πούμε, η φιλοσοφία διαφοροποιείται. Λες και ξαφνικά ο νομοθέτης έγινε διαφορετικός.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Εξακολουθεί λοιπόν να οργανώνεται γύρω από ζώνες αποκλεισμού.
0: Mm-hmm.
1: Αποστάσεις ασφαλείας, χωρικούς διαχωρισμούς, δηλαδή λέει μακριά από ενάλλες αρχαιότητες, μακριά από προστατευόμενα ναυάγια, μακριά από θαλάσσια πάρκα, καλώδια και δίκτυα, γραμμές ναυσιπλοείας, τέτοια πράγματα. Δηλαδή αποκλείει.
0: Άρα έχει μια αντίφαση, δηλαδή τώρα, από τη μία το ανοίγει και από την άλλη το περιορίζει.
1: Πάρκα. Mm-hmm. Το τονίζω το θαλάσσια πάρκα, θα σας πω γιατί. Γιατί όπως ακούσατε, ο κύριος Γεραπετρίτης πρόσφατα είπε ότι αν ο νόμος, αν τελικά η Τουρκία εκδώσει αυτόν τον περίφημο νόμο, ναι, με τον οποίο απειλεί να έχει 152 και ίσως και παραπάνω
0: γκρίζες ζώνες και γκρίζα νησιά, σωστά.
1: Βέβαια και γκρίζες ζώνες, τότε λέει μια λύση θα ήταν, λέει, να κάνουμε ένα θαλάσσιο πάρκο.
0: Ναι.
1: Μα τι θαλάσσιο πάρκο? Δηλαδή όταν το θαλάσσιο πάρκο, δηλαδή, το οποίο θα απαγορεύει και τις ανανεώσεις, θα είναι μακριά, έτσι, αυτό, mm-hmm, θα είναι απαγορευτικό για την χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα Δωδεκάνησα? Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη Ρόδο? Καταλαβαίνετε. Δηλαδή με το θαλάσσιο πάρκο θα πάμε να αφαιρέσουμε δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας. Θα πάμε να αφαιρέσουμε δραστηριότητες που δίνουν ζωή στον τόπο. Καταλαβαίνετε.
0: Κυρία Κυβέλου, πολιτικά τώρα να πάω να σας ρωτήσω το εξής. Εφόσον λοιπόν είμαστε εναμονή αυτής της νομικής πράξης, νομοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες και πληροφορίες από την Τουρκία, δηλαδή από ανθρώπους που διάβαζαν τα κείμενα, τα τουρκικά. Δεν θα έπρεπε η χώρα να έχει τρέξει λίγο σε αυτά τα ζητήματα, να μην βρεθούμε εκ νέου φνηδιασμένοι και τρέχουμε εκ των υστέρων?
1: Κοιτάξτε, η χώρα ευτυχώς έχει κάνει μια κίνηση, ναι, παλαιό, όχι εδώ και δύο μήνες
0: κάποιους
1: περίπου.
0: Μήνες.
1: Ναι, ναι, κάποιους μήνες. Η κυρία Αγλαία Μπαλτά, mm-hmm, η οποία είναι πρέσβης μας στον ΟΗΕ, έστειλε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μια επιστολή στην οποία τονίζει όλα τα ζητήματα των αμφισβητήσεων κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πραγματικά θέτει όλα τα θέματα πολύ σωστά. Αλλά αυτό είναι μόνο μία επιστολή. Εντάξει,
0: ναι,
1: πω, κάτι έχουμε κάνει, το οποίο δεν το είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε δηλώσει τις θέσεις μας. Υπάρχει ένας ιστορικός τίτλος, λέει εμείς πιστεύουμε αυτά και όσα είναι εν πάση περιπτώσει την ΑΟΣ μας, έτσι, όλα αυτά που πρέπει, τα χωρικά μας ύδατα, τα 12 ναυτικά μίλια κλπ. Την επίρρεια των νησιών μας, τα πάντα. Έχει μέσα τις νομολογίες, τα πάντα. Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό κείμενο. Το έχουμε καταθέσει. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα και προφανώς και αυτό δημιούργησε και την αντίδραση αυτή των γειτόνων. Έτσι, είναι προφανές ότι αυτό το γράμμα, το οποίο ήταν μια επανενεργοποίηση, αν θέλετε, έτσι, της αδιαφορίας που φαινόταν ότι έχουμε μέχρι τότε, της αποστασιοποίησης, θέλω να πω, από τα θέματα αυτά, που τα αφήναμε όλα, ας πούμε, να περνάνε ντούπου. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε κάνει και δεν μπορώ αυτό να το κρίνω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ. Χατζηνικολάου.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Γιατί μιλούσαμε προηγουμένως για το Σάββατο.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν μπορώ να κρίνω αν αυτή η πολιτική της κυβέρνησης είναι σωστή. Γιατί δεν υπάρχουν μυστικές, ξέρετε, συνομιλίες, υπάρχουν μυστική διπλωματία, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Ενδεχομένως να γίνονται κινήσεις τις οποίες να μην τις γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό πολλές φορές το κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό
0: που. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Επιστεύοντας λίγο.
1: Και επίσης, καλό είναι να μην δείχνουμε πανικό,
0: ναι,
1: κατά την άποψή μου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Τα τετελεσμένα όπως είναι. Κοιτάξτε, το κυριότερο είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Τουρκίας. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή αυτό που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, δύο χρόνια, που βγήκε, έβγαλε ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και εμείς ακόμα δεν έχουμε.
0: Ναι, τους χάρτες τους οποίους είχαμε παρουσιάσει μαζί.
1: Δεν έτσι. Σχέδια,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σε περιοχές γύρω από το Καστελόριζο και τα λοιπά. Όλες αυτές τις χώρες, τις περιοχές.
1: Και τα θαλάσσια πάρκα.
0: Και τα θαλάσσια πάρκα, τα πάντα όλα είχαν βάλει.
1: Τα πάντα, μάλιστα, θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα και όλα αυτά. Αυτό θέλω να πω. Είναι, αν θέλετε, ουσιαστικά και αυτό που θα έρθουν να κάνουν τώρα, θα κατακυρώσει αυτό. Αλλά αν δείτε την ιστοσελίδα και μόνο με την νομοθεσία της Τουρκίας, γιατί ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με μια καινούρια, έτσι, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει να κάνει με μια νέα στρατηγική για Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, για τη γαλάζια οικονομία. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια καταγραφή η κάθε χώρα τι έχει κάνει. Μέσα και η Τουρκία, μέσα και η Αίγυπτος, έτσι, όλη η Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αυτή η δύσκολη γειτονιά, τέλος πάντων. Αυτή η δύσκολη γειτονιά.
1: Όλη αυτή η ευρύτερη γειτονιά. Λοιπόν, σε εθνικό επίπεδο, λοιπόν, βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Το πώς η Τουρκία παρουσιάζει αυτά που έχει κάνει, με μια εκπληκτική ιστοσελίδα, με βίντεο, με το ένα με το άλλο. Πηγαίνει τώρα εδώ και δύο χρόνια ο αντίστοιχος, εν πάση περιπτώσει, επιστήμονας από την Ακαδημία Ναυτικού Δικαίου της Άγκυρας και το λέει παντού και το, ξέρετε, το προωθεί όλο αυτό.
0: Είναι πρωτοπόροι στην προπαγάνδα οι Τούρκοι. Να το λέμε, έτσι. Είναι πρωτοπόροι.
1: Τι κάνουμε? Δεν έχουμε ούτε καν στη δική μας γλώσσα. Δεν σας κρύβω ότι πήρα το κομμάτι, το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ψηφίζετε στη Βουλή, συζητείτε στη Βουλή για να ψηφιστεί η κωδικοποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
0: Ναι,
1: που ήταν,
0: βέβαια,
1: ένα έργο μάλιστα του προσφάτως απολεσθέντα κυρίου Ταγαρά, Νίκου Ταγαρά, του αναπληρωτή
0: υπουργού.
1: Ακριβώς. Άφησε πραγματικά ένα μεγάλο έργο και ένα μεγάλο κομμάτι είναι για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ξέρετε τι έκανα? Αμέσως το πήρα, το μετέφρασα, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ πραγματικά όπως πρέπει να είναι, και το έστειλα εδώ στους αυτούς που συνεργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γενική Διεύθυνση Αλλιεύθερης Τελεσσίων Υποθέσεων, ακριβώς για να είναι ενήμεροι, εν πάση περιπτώσει, για το τι κάνουν μέχρι τότε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ήταν τα πάντα στην εθνική μας γλώσσα. Είναι ποτέ δυνατόν? Δηλαδή, να μην μπορούμε να δώσουμε ένα κείμενο στα αγγλικά όλων αυτών των πραγμάτων που εμείς κάνουμε? Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Υπάρχουν κενά επικοινωνίας. Ακόμα και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Και το έδωσα, ειλικρινά σας λέω, το έκανα χθες το βράδυ και το έστειλα, γιατί είμαι στις Βρυξέλλες. Παρακολουθώ, βέβαια, τι γίνεται στην Ελλάδα και έκανα αυτό το πράγμα. Άρα, λοιπόν, δεν μπορώ να πω τώρα τι παραλήψεις έχουμε κάνει. Το ζήτημα είναι Νότια Ρόδος,
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Κυβέλη, ναι, γιατί είναι ότι εδώ. Διαβάζω ότι μιλάτε ότι μπορεί να γίνει ένα ευρωπαϊκό πιλωτικό παράδειγμα, έτσι, γαλάζιες ανάπτυξης.
1: Ακριβώς. Θα είναι, νομίζω, κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά θα παρακαλούσα πραγματικά την περιφέρεια, αλλά και άλλους φορείς στη Ρόδο, να κάνουν έτσι μια, πώς θα σας πω, μια συνάντηση και να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να συζητήσουμε αυτή τη δυνατότητα συνύπαρξης των υπεράκτιων ΑΠΕ με δραστηριότητες όπως η αλληλεία, η υδατοκαλλιέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισμός, έτσι, όλα αυτά. Και κυρίως εσάς, βέβαια, σας ενδιαφέρει.
0: Θα μεταφέρουμε. Βεβαίως. Θα μεταφέρουμε την πρόταση εκεί που πρέπει. Έτσι, γιατί. Βεβαίως. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει αυτό το.
1: Δεν είναι. Πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση. Και επίσης να αρχίσει να πηγαίνει. Δηλαδή να πηγαίνουν υπεύθυνοι άνθρωποι και να βλέπουν τι γίνεται στην Ιαπωνία, τι γίνεται στην Ολλανδία, τι γίνεται στο Βέλγιο. Έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, αυτή η μεταφορά τεχνογνωσίας πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει της πράγμαση. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι λιμένο.
0: Ναι, δεν είναι θεωρητικό, είναι σε εξέλιξη, αλλά βέβαια υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο ακολουθούν οι υπόλοιποι. Μάλιστα.
1: Είναι προωθημένο και είναι και, δηλαδή υπάρχει και νομοθεσία, ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Βέλγιο, αν πρώτα δεν αποκλείσεις ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πολλαπλές χρήσεις, δεν μπορείς να χωροθετήσεις μια χρήση.
0: Κυρία Κυβέλου, θα μείνουμε σε αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να τα πούμε και τηλεοπτικά, για να έχουμε και εικόνα.
1: Ωραία.
0: Διότι, ξέρετε, ραδιοφωνικά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, αν και εμείς το συνοδεύουμε έτσι με κατάλληλες εικόνες από την περιοχή ή από την Νότια Ρόδο. Αλλά θα το πράξουμε την επόμενη φορά τηλεοπτικά. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ θερμά.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά, κυρία Κυβέλου, να είστε καλά. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα για να δείτε αυτό που σας έλεγα, για να πάμε δηλαδή στην είδηση. Να παρακαλέσω τον Τσαμπίκο για δύο λεπτάκια να δούμε κάποιες κάρτες από αυτές τις οποίες ουσιαστικά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε σχέση και με αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη. Γιατί είναι σε εξέλιξη? Μιλάμε για ένα υπεράκτιο ολικό πάρκο στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, δυτικά δηλαδή. Πάμε στα στατιστικά στοιχεία, Τσαμπίκο, και στο χάρτη που σου έδωσα. Θα δείτε δηλαδή τις ΑΠΕ στην χώρα. Θα δείτε και με βάση την νέα νομοθεσία το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ είμαστε. Είμαστε τέλος του 2025. Βλέπετε λοιπόν ότι η τελευταία μπάρα, κάτι σου έχει στημωχθεί ακόμη μία μπάρα. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε σε ένα επίπεδο γύρω στις 5.000. Πιο μέσα, η τελευταία μπάρα είναι η είδηση. Μπράβο, εδώ λοιπόν. Είμαστε γύρω στις 5.956, πάμε, εδώ. 5.495 μεγαβάτ που έχουμε σε χρήση, δηλαδή ουσιαστικά οι ανάγκες αυτής της χώρας είναι πολύ παραπάνω και η εκτίμηση είναι ότι το 2030 θα πρέπει να φτάσουμε στις 10.000 μεγαβάτ, δηλαδή από τη λεγόμενη αιωλική ενέργεια. Επίσης θα πάμε σε ένα άλλο χάρτη που δείχνει σε μια άλλη μάλλον διαφάνεια που δείχνει, πάμε στην επόμενη σε παρακαλώ αν μπορείς, έχουμε ακόμα δύο, πάμε στο χάρτη. Πάμε στο χάρτη που δείχνει ακριβώς ποιο είναι το ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας και εδώ βλέπετε τις εταιρείες, δηλαδή στατιστικά, τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ, δηλαδή στη χώρα. Βλέπετε τις μεγάλες εταιρείες, consortium κτλ. Τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει πάρα πολύ χρήμα στην ενέργεια, καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο δηλαδή ενδιαφέρον συγκεντρώνει. Και πάμε και στο χάρτη που δείχνει ουσιαστικά τις δυνατότητες του αιωλικού δυναμικού, δηλαδή στη χώρα, με έναν σχετικό χάρτη. Στις υψηλότερες εδώ είναι και η περιοχή της Δωδεκανήσου και στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό απαγορεύονται ΑΠΕ σε όλα τα νησιά με δύο, αν θέλετε, διαφορές. Της Καρπάθου και της Ρόδου, της Καρπάθου δηλαδή σχεδόν το σύνολο του νησιού και της Ρόδου η περιοχή της Νοτίας Ρόδου δηλαδή που έχει αυτό το δυναμικό. Στην ουσία τώρα, βλέποντας τα εξής, λοιπόν, μιλάμε για ένα consortium νορβηγικών εταιριών. Η Νορβηγία είναι κυρίαρχη στην ολική ενέργεια στην Ευρώπη. Ένα κλάστερ δηλαδή νορβηγικών συμφερόντων, έχουν προηγηθεί πολλές προσπάθειες, συνεννόησεις. Έχει έρθει η νορβηγική εταιρεία, η Equinor, που είναι η μεγαλύτερη στην Αθήνα. Έχει γίνει παρουσία στην Αθήνα. Πηγαίνουν από τα υπουργεία τα δικά μας στην Νορβηγία για να δουν τι ακριβώς κάνουν οι Νορβηγοί κτλ. Και μιλάμε για ένα θαλάσσιο, υπεράκτιο δηλαδή αιωλικό πάρκο, 6 ναυτικά μίλια δυτικά της Ρόδου. Ήδη, να σας εξηγήσω. Έχουν γίνει οι απαραίτητες έρευνες. Γιατί έρευνες? Έρευνες οι οποίες βλέπουν το βάθος του βυθού, δηλαδή, έτσι κάνουν μετρήσεις, βλέπουν τον βυθό όπως είναι, ποια είναι δηλαδή η εικόνα του υπεδάφους, του βυθού, και βεβαίως έχουν γίνει και έρευνες για να δούμε εάν υπάρχουν είτε ναυάγια είτε ναρκοπαίδια. Γιατί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή η περιοχή είχε πάρα πολλά ναρκοπαίδια δηλαδή. Και επειδή μιλάμε για αιωλικό πάρκο, μιλάμε για floating καταστάσεις, δηλαδή είναι αγκυροβολημένες στο βυθό αυτές οι ανεμογεννήτριες πολύ μεγάλων διαστάσεων, και μπαίνουν και ζητήματα τα οποία διασφαλίζουν αυτό το οποίο εμείς λέμε αποκλειστική οικονομική ζώνη, δικαιώματα κτλ. Μιλάμε, παραλαμβάνω, για ένα αιωλικό πάρκο δυτικά της Ρόδου, νορβηγικών συμφερόντων, έτσι. Είναι πάρα πολλές εταιρείες. Μακάρι να γίνει, για να αποφύγουμε και όλες αυτές τις παρεμβάσεις στην χερσαία περιοχή της νοτιάς Ρόδου.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Υπεράκτιο υλικό πάρκο, ανοιχτά της Καταβιάς, στην δυτική πλευρά της Ρόδου δηλαδή, σε πολύ μεγάλη απόσταση από εταιρεία νορβηγικών συμφερόντων, κοσότσιου μάλλον εταιρείων, διότι μαζί με τους Νορβηγούς μπαίνουν και πολύ μεγάλες εταιρείες, π.χ. Τέρνα κτλ. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Αλλά βεβαίως έχουν γίνει και οι απαραίτητες έρευνες, όπως επαναλαμβάνω. Είχα πει νωρίτερα, floating δηλαδή καταστάσεις, ενώ δηλαδή πλωτές ανεμογεννήτριες, πολύ μεγάλες σε διάσταση είναι αυτές, γιατί υπάρχει σταθερότητα στον άνεμο, στην θάλασσα και βεβαίως βάθη, βυθός, ναρκοπέδια, ναυάγια. Είναι αυτές οι λεγόμενες ζώνες αποκλεισμού για τις οποίες μίλησε νωρίτερα η καθηγήτρια κυρία Στέλλα Κυβέλου. Και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το οποίο υπάρχει μια καλή δραστηριότητα, είναι αλήθεια αυτό, από την πλευρά της ενεργειακής αυτά τα ζητήματα, αλλά είναι μια πολύ ωραία και μεγάλη συζήτηση αυτή. Και ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο προστατεύεις δηλαδή, ουσιαστικά δημιουργείς ζώνες ασφαλείας για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Πάμε σε ένα πρόβλημα, το έχω πει επανειλημμένως, έχουμε κάνει εκπομπές, έχουμε ακούσει δηλώσεις όλους, αλλά λένε, μου είπε ο υπουργός, του είπε ο υπουργός, σας είπε ο υπουργός, δεσμεύσει τα χωριά, τίποτα. Λόγια, λόγια, λόγια, γιατί στην πολιτική δεν μετράνε τα λόγια, μετράνε τα αποτελέσματα. Για τα ελάφια αναφέρομαι, ήμασταν πάρα πολύ φυλακτικοί, διότι στην αρχή όταν ξεκινήσαμε ήθελαν σώνει και καλά κάποιοι άνθρωποι να τα βγάλουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ενώ επιστημονικά άλλη ήταν η καταμέτρηση. Βεβαίως είναι αυτό το οποίο λέμε ότι το ελάφι σε πολύ μικρό χρόνο κάνει πολύ μεγάλες αποστάσεις. Είναι ένα ζώο το οποίο τρέχει τρομερά δηλαδή. Και είναι αυτή η παράσταση που υπάρχει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την αμφισβήτηση πόσα ελάφια είναι, άρα μοιραστήκαμε, στη συνέχεια υπήρξαν άλλες πιο ψύχρεμες προσεγγίσεις, όμως υπήρχε ένα road map, έτσι, ο δικός χάρτης, εδώ και 5-6 χρόνια. Ούτε χάρτης, ούτε τίποτα, επισκέψεις σε υπουργεία, ναι. Έχουμε φτάσει πλέον στο αμήν, δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα και τους αγρότες και βεβαίως δεν έχουν μπει και τα κατάλληλα σήματα, σημάσεις στην περιοχή που υπάρχει πολύ μεγάλο και οξύ πρόβλημα. Τα ελάφια πολλαπλασιάζονται, έτσι, τα λόγια επίσης πολλαπλασιάζονται και πλέον αφού είδαν τα ελάφια στην Νότια Ρόδο δεν έχει που λένε φαγητό, σου λέει δεν κατεβαίνουμε στη Ρόδο. Λοιπόν, θα δείτε μια εικόνα που μου στείλανε. Είναι σημερινή, χθεσινή μάλλον, χθες μου τη στείλανε το βράδυ. Είναι η περιοχή προς το αεροδρόμιο, δηλαδή Καβάφη και Σικελιανού. Εάν ζουμάρει ο Τσαμπίκος, ζούμαρε Τσαμπίκο, το βλέπεις το ελάφι, ζούμαρε λίγο το ελάφι σε παρακαλώ, να δεις που βρίσκεται το ελάφι. Το ελάφι είναι παρακαλώ, να το ελάφι. Κοιτάξτε τώρα που βρισκόμαστε, έτσι. Είναι το δίπολο, έτσι, των δρόμων Αγγέλου Σικελιανού και Καβάφη προς το αεροδρόμιο. Κοιτάξτε που έχει κατέβει το ελάφι. Σε λίγο θα πάει να βρει το ξάδερφό του στο Μαντράκι δηλαδή. Εκεί θα καταλήξουμε. Τι θέλω να πω. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν λέω για το θέμα μόνο των αγροτών. Δεν έχει γίνει τίποτα με τις σημάσεις. Και ξέρετε, όταν οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες, βλέπουν αυτά τα σήματα στο δρόμο, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί το ξέρουν και στην πατρίδα τους. Όταν υπάρχουν σήματα για διέλευση ζώων, προσέχουν πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Λοιπόν, και λυπάμαι γιατί τα χρόνια περνούν, δεν έχει γίνει τίποτα και κάποια στιγμή θα έχουμε και μοιραίο. Και θα δω τι θα λένε μετά όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί. Και οι βουλευτές προς τους υπουργούς και οι υπουργοί και τα διάφορα περί νέων μελετών και όλα αυτά τα πολλά τα λόγια τα μεγάλα. Λοιπόν, σε ένα άλλο τώρα θα πάμε σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι, ρε άνθρωπε, ωραίο είναι να κάνεις πολύ μεγάλα βήματα, ωραία είναι να ονειρεύεσαι, ωραία να κάνεις μονάδες, αλλά πρέπει και αυτοί οι οποίοι έχουν σχέση με τον τόπο δηλαδή, όταν πετάνε τα εκατομμύρια, να βάλουν λίγο και το μυαλό τους να λειτουργήσει σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν φταίνε εκείνοι. Φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν βγαίνει σε παραδείγματα ή καμιά φορά και το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλάμε για το μεγάλο κεφάλαιο τόπου που είναι η κληρονομιά μας. Έτσι. ό,τι έχει ουσιαστικά παραθεί από την ανθρώπινη διανόηση σε αυτόν τον τόπο, από την κλασική ελληνιστική περίοδο και τα λοιπά μέχρι την σύγχρονη. Λοιπόν, πάτε σε ένα τοπόσημο. Συγκεκριμένο είναι. Κάστρο Ασκληπιού. Παρακαλώ από κάτω, σας θυμίζω τι μονάδες υπάρχουν. Κάστρο Ασκληπιού, από το κακό στο χειρότερο. Θα δούμε δύο φωτογραφίες και να δείτε ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει κάστρο. Θα πέσει όπως θα πέσει και το Φαρακλό, έτσι, η Φερακλό. Θα διαλύσουν τα λεγόμενα κάστρα, τα τοπόσημα δηλαδή. Κοιτάξτε, έχει αρχίσει να καταραίει πλέον. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει αποτυπώσεις, έχουν γίνει τοπογραφικά και όλα τα σχετικά, αλλά δεν υπήρχε η βούληση να πέσουν χρήματα σε αυτά τα λεγόμενα κάστρα. Ακόμη μια φωτογραφία, εδώ είναι. Σε λίγο θα χαθεί εντελώς το κάστρο, ενώ θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση λίγο το Υπουργείο Πολιτισμού να έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Και θα το ανοίξω σε μία από τις ερχόμενες φορές, έτσι, αυτό το θέμα. Και ρωτάμε, μα έχουν ενημερωθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού που έχουν την αρμοδιότητα, ή έχει πάρει μία πρωτοβουλία, π.χ. ξέρω εγώ, ο Δήμος της Ρόδου, για αυτό το θέμα, κάτι έχει γίνει? Κοιτάξτε, ο Δήμος και κυρίως η Δημοτική Κοινότητα έχει αποστείλει δεκάδες επιστολές στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή βλέπω την τελευταία επί θητείας του Νίκου Κογκρά, δηλαδή. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου του 2022, το έγγραφο. Προς εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κτλ. Κτλ. Εργασίες στο κάστρο, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, καθώς και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Κοινότητας Ασκληπιού. Άμεσα, παρακαλώ, ζητάει ο άνθρωπος. Κάντε εργασίες στο κάστρο του Ασκληπιού. Ελάτε δηλαδή, δείτε κάποια μέρη τα οποία έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Τι να κάνουν παραπάνω οι πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας, τι να κάνουν παραπάνω δηλαδή? Και δεν είναι μόνο το κάστρο του Ασκληπιού, ναι, ρε Βασιλή. Δεν είναι μόνο το κάστρο του Ασκληπιού, είναι και το κάστρο του Φερακλού. Τι να πω εκεί δηλαδή, ευτυχώς που σώθηκε από το κάστρο Περίπλου στο κάστρο της Κρητινίας δηλαδή. Έτσι. Και βεβαίως μιλάμε για Ασκληπιό. Δεν θέλω τώρα να θυμηθώ το κάστρο της Βιλανόβα, δεν θέλω να θυμηθώ το κάστρο της Κρεμαστής, το οποίο έχει μελέτη τα πάντα και έτρεχε και τίποτα δεν γίνεται τώρα, αλλά το Ασκληπιό είναι το πόσιμο. Από κάτω, επαναλαμβάνω, υπάρχουν δεκάδες φοβερές ξενοδοχειακές μονάδες που είναι και ασκληπενών συμφερόντων. Δεν θα μπορούσε λίγο εκεί οι ίδιοι σκληπενοί επιχειρηματίες, αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και χτίζουν. Και αναφέρομαι σε όλους να πούνε, βρε αδερφέ, ας βάλουμε λίγο πλάτη κι εμείς εκεί, αφού δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, ένα δωμάτιο είναι η αποκατάσταση ενός κάστρου. Μία συντήρηση δηλαδή η οποία χρειάζεται, μία αναβάθμιση η οποία χρειάζεται. Θα τρέπεστε αύριο μεθαύριο, αν πέσει, θα λυπάστε και για την εικόνα του χωριού σας. Λοιπόν, Κώστας Πανός, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον βάλουμε να μιλήσει για όλα δηλαδή, για το όχι. Με αφορμή θα κάνει και λίγο το ρεπόρτερ τώρα, όχι για το κάστρο, αλλά τι έγινε χθες στην Παναγία του Κάστρου. Δηλαδή, να αντιποσυνδέονται, διότι είχαμε την κυρία Μπέτανη Χιούς να παρουσιάζει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έπαιξε εκεί στο BBC, αν θυμάμαι καλά. Στο οποίο ντοκιμαντέρ πάντα συμμετέχει ο εξαιρετικός καθηγητής και φίλος, ο Σπύρος Σιρόπουλος δηλαδή, νομίζω είναι ο αγαπημένος στην Μπέτανη Χιούς, όπου έγινε η παρουσίαση και έγινε μια συζήτηση περί πολιτισμού. Καλημέρα, κύριε Σπανέ. Το ρόλο του ρεπόρτερ θα παίξετε τώρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Αν βοηθάει αυτό, βεβαίως.
0: Πώς δεν βοηθάει, αλλήμωνο τώρα. Μου πείτε τι εικόνα που αποκομίσατε.
1: Μόνο οι συνάδελφοι, πώς λέει, μαχόμενοι δημοσιογράφοι.
0: Εντάξει τώρα, μαχόμενοι δημοσιογράφοι τώρα, πολύ μεγάλη συζήτηση. Όλοι μαχόμενοι είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Για, τι αποκομίσατε ως μπέστηση, τι βγαίνει?
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε βγάζει το όνομα της Ρόδου και την εικόνα της Ρόδου προς τα έξω, θεωρώ ότι αποτελεί κέρδος
0: για τον τόπο. Αλίμονο.
1: Μια πολύ καλή παραγωγή, έτσι, με ένα πολύ βατό λόγο.
0: Έτσι είναι τα ντοκιμαντέρ.
1: Χωρίς περίπλοκα και ιστορικά, έτσι, πολύ... πολύ κατανοητό, εύκολο, είναι στα βιβλία που διαβάζεις και τρέχουνε.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε Οπότε σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Εικόνες νομίζω και από τόπους οι οποίες δεν έχουμε επισκεφτεί και εμείς οι ίδιοι.

0: ως προορισμό προς το στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι πάντα ωφέλιμα, αρκεί να υπάρχει μία συνέπεια και μία συνέχεια σε όλα αυτά, δηλαδή ο καθένας θα κάνει το δικό του κομμάτι. Πάμε τώρα λίγο στην αγορά, γιατί δεν ξέρω αν ήταν όμορφα που ήταν σίγουρα στην Παναγιά του Κάστρου, αλλά η αγορά, ρε παιδί μου, διαμαρτύρονται όλοι, δηλαδή πολύ μουρμούρα φέτος.
0: Η αγορά προσεύχεται, ναι, στην Παναγιά. για να εμφανίσει πελάτες. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει όχι τόσο τα πρωινά αλλά τα απογεύματα και τα βράδια στο κέντρο, στην αγορά τη Ρόδο, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Έχουμε πιάσει Ιούνιο, η αγορά δεν έχει ανακάμψει από την πασχαλινή περίοδο. Υπάρχουν καταστήματα ακόμα και σε πολύ τουριστικές περιοχές οι οποίοι καταγράφουν σημαντικές απώλειες σε σχέση με πέρσι και δεν φαίνεται κάτι το οποίο θα αλλάξει τη συγκεκριμένη εικόνα πάρα πολύ άμεσα.
1: Πού θεωρείτε ότι οφείλετε, κύριε Σπανέ? Δηλαδή αυτό φέτος είναι πραγματικά είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια υποθέσει κανείς ότι ζητάμε το ιδεατό, τέλος πάντων, πάρα πολύ είμαστε. Αλλά φέτος έχει βάση αυτό το οποίο λέγεται ότι δεν δουλεύουμε στην αγορά.
0: Πρώτα απ' όλα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε κάτω στις αφίξεις.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα στατιστικά και είναι πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται. Mm-hmm. Αυτό σε ένα συνδυασμό μαζί με την αύξηση και την πίεση, τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, γιατί αν το δούμε έτσι αντικειμενικά, mm-hmm, εμείς απευθυνόμαστε σε ένα μέσο χαμηλό, μέσο όρο, μεσαία τάξη και κάτω,
1: ναι,
0: όταν,
1: έτσι είναι,
0: όσον αφορά το τουριστικό.
1: Όταν έχει μαζικό τουριστικό προϊόν.
0: Αυτή λοιπόν η τάξη στην Ευρώπη είναι αυτή η οποία πιέζεται περισσότερο και είναι η πρώτη η οποία πιέζεται από τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Οπότε και λιγότερο θα μείνουν, που σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν να δουν είτε τα σημεία ενδιαφέροντος πάρα πολύ γρήγορα, είτε θα προσπαθήσουν να ξεκουραστούν στις διακοπές τους. Μία παραμονή κάτω των 6 ημερών, εμείς έχουμε παρατηρήσει ότι δεν έχουν έτσι πολύ μεγάλη δυνατότητα να βγουν στην αγορά. Είναι επίσης ότι έρχονται με ένα πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό και αυτός είναι ο προϋπολογισμός τους. Τέλειωσε. Μέχρι εκεί. Πάμε να κάνουμε διακοπές σε ένα all inclusive ξενοδοχείο το οποίο θα μας παρέχει τα πάντα. Δεν θα βγούμε έξω, δεν θα ψωνίσουμε. Εντάξει μας τώρα να ψωνίσουν τι ακριβώς,
1: ναι,
0: εκτός από τα κλασικά σουβενίρ ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι έτσι, πολύ ιδιαίτερη η περίπτωση για να κάνεις αυτό. Η παραμονή είναι αυτό το οποίο θα δείξει φέτος και θα ακολουθήσει και η κατακεφαλήν δαπάνη στο τι αποτελέσματα θα έχουμε στην αγορά. Αλλά γενικά είναι πολύ ήσυχα. Είναι πολύ ήσυχα.
1: Πολύ ήσυχα, Και όταν μπαίνεις στον Ιούνιο και είσαι ήσυχα, εντάξει, θα ανέβει πολύ περισσότερο και η κίνηση, έτσι, και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά δεν ξέρω αν σώζεται.
0: Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο τρίμηνο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς αυτό
0: Ιούνιο,
1: είναι.
0: Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και άντε να πιάσουμε και κάτι από το Σεπτέμβριο, εκτός αν μετακινήσουμε την όλη τουριστική περίοδο προς Σεπτέμβριο μεριά. Ναι. Τα οποία όμως, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό.
1: Καλά, μιλούσαμε για επέκταση σεζόν, έτσι. Επέκταση σεζόν σημαίνει ότι περισσότεροι μήνες για να μπορεί να ρολάρει
0: και η
1: οικονομία κάθε μια μικρή επιχείρηση.
0: Τέλος πάντων, προσπαθούμε να χτίσουμε τα τελευταία 25-30 χρόνια τα οποία θυμάμαι εγώ. Η επέκταση σεζόν, κάποια στιγμή είχαμε και συρρήκνωση της σεζόν. Έχουμε πάει προς το Σεπτέμβριο αρκετά καλά και αρχές Οκτωβρίου, γιατί είναι και ο καιρός καλός. Αλλά από εκεί και πέρα το υπόλοιπο είναι σε πολύ χαμηλά νούμερα και θέλει άλλες προδιαγραφές και άλλο τύπου οργάνωση για να επιτευχθεί. Αυτό είναι σαν μια γενική εικόνα της αγοράς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πραγματικά είναι ήσυχα.
1: Ναι, είναι πολύ ήσυχα. Έχουμε και ένα άλλο θέμα. Βέβαια, δεν φταίμε εμείς αυτό. Φταίνε ήδη οι Μεγαλοβρετανοί που μήγανε εκτός Ευρώπης με το Brexit. Τις εικόνες στο αεροδρόμιο της Ρόδου, οι οποίες επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, κάθε μέρα, όταν ανοίξει κανείς το TikTok, θα δει δεκάδες Βρετανούς, να μην πω χιλιάδες δηλαδή, να ανεβάζουν αυτές τις ουρές αναμονής, διότι υπάρχει και το νέο σύστημα. Υπάρχει και κοροταξικά ένα πρόβλημα. Έρχονται και πάρα πολλές πτήσεις μαζί.

0: Έτσι, και να διαμαρτύρονται. Τώρα, διαμαρτύρονται οι Βρετανοί, ας διαμαρτύρονται και τον Νάιτζελ Φάρατζο. Τώρα το λέω εγώ γιατί ξέρω ότι έχετε βρετανική υπηκότητα, δηλαδή έχετε σχέση με τη Βρετανία.
1: Πάντα, ναι, είναι γνωστό. Το χωριό είναι Οξφόρδη.
0: Ακριβώς. Έχετε σχέση με τη Βρετανία.
1: Λοιπόν. Όχι, δεν είναι μόνο στη Ρόδο αυτό που είναι το.
0: Ναι, είναι παντού.
1: Δεν είναι μόνο στη Ρόδο. Ναι. Είναι και στην Κέρκυρα και όπου έχει αφήξει.
0: Και στη Ζάκηθο παντού, όπου είναι, ναι, σωστά.
1: Από εκτός Σέγγεν, ακόμα και στο εκτός Σέγγεν έχει θέμα,
0: ναι.
1: Πολλές φορές. Ας πούμε, λέω όμως, οι οποίοι είναι εκτός Σέγγεν, έτσι, πρέπει να περάσει σε έλεγχο διαβατηρίων.
0: Ναι, λέω όμως, η Μεγάλη Βρετανία, γιατί είναι η πρώτη,
1: η πρώτη χώρα
0: σε εμάς, έτσι.
1: Είναι η πρώτη σε αφήξεις αυτή τη στιγμή,
0: ακριβώς.
1: Και είναι τρίτη χώρα, οπότε όλοι πρέπει να περάσουν βιομετρικό έλεγχο.
0: Σωστά.
1: Και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει όταν είσαι κακά προετοιμασμένος, εφαρμόζεις ένα σύστημα.
0: Ναι, και αυτό πρέπει λίγο να το δει και η Fraport σε σχέση με τον χώρο, δηλαδή το χωροταξικό, έτσι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πίστα του, έρχεσαι με το αεροπλάνο, σε κατεβάζει, υποτίθεται το λεωφορείο και να σε πάρει στα 5 μέτρα και μετά κάνεις μία ώρα, ένα χιλιόμετρο δηλαδή. Ναι, δηλαδή αυτό τώρα είναι πρωτόγνωρο, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να ενισχυθούν και τα πόστα και την θέμα χωροταξίας.
0: Ναι,
1: δεν χωράνε όλοι αυτοί μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και θέμα ακόμα περαιτέρω ενίσχυσης των πόστων που κάνουν αυτή τη δουλειά στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι γιατί παίρνει χρόνο η διαδικασία. Παίρνει από 1/4 έως 20 λεπτά ο κάθε επισκέπτης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
0: Λοιπόν, ας πιέσουν και οι βουλευτάδες μας που λένε. Έτσι, προς τα υπουργεία, να μην φεύγουν μόνο αστυνομικοί για την Πιερία που δεν έχει διεθνές αεροδρόμιο, αλλά να βλέπουν τι γίνεται στη Ρόδο και στην ΚΟ και στα άλλα νησιά. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Σπανέ, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να'στε πολύ. Καλά.
0: Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα που έχει να κάνει με το κάστρο, εάν τα συνδέσει κανείς, γιατί μιλάμε για τα κάστρα, για την Παναγία του κάστρου, για την Παναγία να μας βοηθήσει. Για να πω ότι βλέπω και άλλα στοιχεία, δηλαδή βλέπω την απάντηση προς τον πρόεδρο της κοινότητας Ασκλεπιού του 2025, δηλαδή είναι. Μιλάμε για τον νέο πρόεδρο, τον Γιώργο Χρυσαφίνα, από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου της Ρόδου, που λέμε αυτεπιστασία. Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ρε παιδιά, ο πρόεδρος. Ή λίγο η τοπική πολιτεία πρέπει να ζητήσει λίγο και τη συνδρομή της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι με τον τόπο συνδέεσαι και με τα τοπόσημα συνδέεσαι εάν πραγματικά δίνεις την ίδια ευαισθησία και σε αυτά. Και το λέω γιατί από κάτω έχετε συγκεκριμένους επιχειρηματίες ασκληπενούς οι οποίοι είναι κρατεοί δηλαδή, Χατζηλαζάρου, Παπαβασιλείου, κρατεοί δηλαδή. Μία βοήθεια αυτεπιστασία θα κάνει τώρα ο πρόεδρος με δύο υπαλλήλους στην δημοτική κοινότητα δηλαδή. Έτσι, αυτά τα θέματα θέλουν μία άλλη προσέγγιση. Μία άλλη προσέγγιση γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές, έχουν αλλάξει οι ανάγκες. Θα επανέλθω με αυτό. Έτσι, με τα κάστρα δηλαδή και αυτή την λεγόμενη ιστορία που έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Κλείνουμε με τη φωτογραφία την οποία ψάχναμε νωρίτερα, τη βρήκε βεβαίως ο Τσαμπίκος και είναι αυτό που σας έλεγα, δηλαδή ο Όμιλος Μασούτη, ο οποίος προσκάλεσε προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα να τους δούμε. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφη εικόνα είναι αυτή. Άδωνης, Θοδωρικάκος, Ανδρουλάκης, Μασούτης, Κωνσταντοπούλου. Τίποτα δεν φάγανε. Τους λέει κάτι να φάτε, λέει δεν πειράζει, τρώμε ένας τον άλλον. Λοιπόν, τους έβαλε μας, είδες το τραβέζι. Λοιπόν, και έχουμε και αυτή την εξαγορά, επαναλαμβάνω, έχει σχέση και την περιοχή μας. Τα κριτικό τα αγόρασε ο Μασούτης, οπότε τώρα έχουμε rebranding στους χώρους των σούπερ μάρκετς και θα έχουμε και τη... Τι ωραία που τους έβαλε, μπράβο δηλαδή, είναι αυτό που λένε, τους έφερε όλους ένα τραπέζι. Βρε, παρακαλούσε ο Μητσοτάκης τίποτα. Βρε, ο Τασούλας τίποτα. Α, Μασούτης. Έτσι. Τους έφερε όλους στο τραπεζάκι. Λοιπόν, είδα και ένα σχόλιο σε σχέση με την Ροδιακή Επαύλη Παιδεία. Κοιτάξτε αυτά τα σχόλια. Δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί είναι αμαρτία δηλαδή. Πραγματικά αμαρτία. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Διαβάζω διάφορες σελίδες, ιστοσελίδες, ομάδες κτλ. Όλοι συνειδητοποιούν ότι έχουμε γεράσει, έχει γεράσει η Ρόδος. Θέλει πραγματικά lifting, θέλει μια άλλη διαδικασία, θέλει ένα. Πώς το είναι και επίκαιρο, ένα rebranding χρειάζεται η Ρόδος. Rebranding. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Να γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΜΠΑ.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, γεια και χαρά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας. Καλώς ήρθατε στο κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Συνέχεια λοιπόν στην πρωινή σας ενημέρωση. Από νωρίς το πρωί στις 7. Και πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, όπου θα έλεγα ότι το κυρίαρχο στοιχείο είναι η πολιτική. Η πολιτική, όπου βλέπουμε ότι να υπάρχουν σοβαρές ανατροπές στα πολιτικά μας πράγματα, έτσι όπως καταγράφηκαν από την έγκυρη εταιρεία, την Opinion Poll, που για το κανάλι το Action 24. Τι είδαμε λοιπόν, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτό το οποίο είδαμε, σε αυτήν εδώ τη μέτρηση, και νομίζω πως δεν είναι και η μοναδική. Είχαν προηγηθεί και δύο άλλες μετρήσεις, όπου είχαμε εκπλαγεί καταρχήν πως το ΠΑΣΟΚ τελικά κατέβηκε τόσο χαμηλά. Οι προβλέψεις έλεγαν πάντα ότι ναι, είναι λογικό ότι ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα από κάπου θα πάρει, από κάπου θα αντλήσει τις δυνάμεις του, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να ρίξει το ΠΑΣΟΚ 4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Και δεν ήταν βεβαίως, δεν είναι μόνο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου βλέπουμε ότι φέρνουν σοβαρές ανατροπές στα πολιτικά μας πράγματα. Επηρέασαν και το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως μας έλεγαν οι έγκριτοι συνομιλητές μας κατά καιρούς, η Νέα Δημοκρατία θα δεχόταν έτσι το μικρότερο, το χαμηλότερο πλήγμα από όλα τα άλλα κόμματα. Τα κόμματα τα οποία έχουν πληγεί σοβαρά φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εγώ, αν θέλετε έτσι μια ταπεινή προσωπική άποψη, δεν φανταζόμουν ότι το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θα έφτανε τόσο ψηλά. Δηλαδή θα ξεπερνούσε το 15%. Το υπολόγιζα εκεί στο 12-13%, κάπου εκεί μέσα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα έχετε την ευκαιρία εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, με τους πλέον έγκριτους αναλυτές, αλλά και τον πρωταγωνιστή της χθεσινής, έτσι όπως καταγράφηκε σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα της χώρας, εικόνα η οποία παρουσιάστηκε από την δημοσκόπηση της Opinion Poll, τον διευθυντή της, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίον έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, μια χαρά.
0: Θα έχετε σήμερα και αρρωγό στην προσπάθειά σας, στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, και τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη. Ξέρω την αγάπη και την εκτίμηση την οποία τρέφεται στο πρόσωπό του. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, Κλεβαγάρτη, καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εδώ καλά. Λοιπόν, μαζί με τον Βασίλη Χατζιάνου. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά, όλα ωραία. Τα πάντα βαίνουν καλώς από
3: εδώ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, τελικά φέρατε τα πάνω κάτω. Εσείς φέρατε. Τα ίδια τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία έφεραν τα πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσείς ήσασταν ο πρωταγωνιστής. Εσείς πλέον αυτή την ώρα έχετε γίνει ο περιζήτος όλων των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Να είστε καλά. Κοιτάξτε, έχουμε ίδρυση το τελευταίο διάστημα δύο κομμάτων. Και η έρευνα, να πούμε, επειδή σεβαστήκαμε και την οδηγία αυτό που είχαμε καταλήξει, θέλαμε πρώτα να ιδρυθούν και μετά να τα μετρήσουμε.
0: Λογικό είναι έτσι.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Τώρα αρχίζει το πολιτικό παιχνίδι, ας πούμε. Δηλαδή και οι δύο θα κριθούν, γιατί θα τους μαθαίνουμε όλο και καλύτερα, με τις θέσεις, με τους συνεργάτες τους. Τα άλλα κόμματα θα βγάλουν όσο άμυνες μπορούν, γιατί βλέπουν να χάνουν, να έχουν σημαντικές απώλειες. Άρα μπορούμε να πούμε όμως αναμφίβολα ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση αναδιοργάνωση του πολιτικού σκηνικού, ειδικά στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα τώρα. Η πρώτη εικόνα είναι όλα τα κόμματα, καταρχάς, από ό,τι παρατηρήσαμε, χάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα η οποία λέει τρία κόμματα, στη μέτρησή μας τουλάχιστον, τα βρήκαμε κάτω από 1% και άλλα τέσσερα κόμματα κάτω από το 2%. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά κόμματα θα θα δούμε αν θα επιβιώσουμε, το πούμε έτσι, εκλογικά πραγματικά.
0: Εδώ βλέποντας έτσι και την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί όλη η ουσία εδώ είναι τώρα, εκεί καταλήγουν όλα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες. Θα μας μιλήσει και ο κύριος Δρυμιώτης πάνω απ' όλα εδώ, η εμπειρία είναι αυτή που έχει αξία αυτή την ώρα. Βλέπουμε τελικά ότι το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πλήττεται λιγότερο, πιο ελαφρά. Βλέπω ότι στην εκτίμηση ψήφου έχει χάσει λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα συγκρίνοντας την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: 0,7%.
0: 0,7%. Εδώ όμως αυτό το οποίο πραγματικά είναι εκπληκτικό, κύριε Δρυμιώτη, είναι η καθίζηση στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγή, στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή μιλάμε...
2: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
0: Εσείς το λέγατε, αλλά εγώ δεν σας πίστευα.
2: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Ανδρουλάκης έχει στρέψει το κόμμα προς τα αριστερά. Και το έλεγα με πολύ απλό τρόπο. Μεταξύ του γνήσιου και του αντιγράφου, ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο. Ο Τσίπρας είναι πιο γνήσιος αριστερός από ότι είναι ο Ανδρουλάκης. Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά.
2: Λοιπόν, εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση, ήταν αναμενόμενο, αν θυμάστε σας το έλεγα από πολύ νωρίς, από τις πρώτες στιγμές, ότι ο Ανδρουλάκης θα πάει τρίτο κόμμα και πολύ πιθανόν και τέταρτο. Στην δημοσκόπηση της Opinion, αν δεν απατώ, είναι τέταρτο.
0: Τέταρτο.
2: Λοιπόν,
0: και με μεγάλη διαφορά βλέπω τώρα από το τρίτο, έτσι.
2: Αυτά ελέγχθηκαν πριν από μήνες. Σε σένα, μαζί σου, Γκράντι μου, και όπου αλλού κάθισα και τα είπα, και υπάρχουν και γραπτός, δεν είναι σε κάτι συνεντεύξεις.
0: Δυστυχώς όμως δεν σας πιστεύαμε, κύριε Δρυμιώτη, οφείλω να το ομολογήσω.
2: Δεν είναι έτσι, άκουσε να σου πω κάτι. Ξέρεις, δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι απλή λογική. Η απλή λογική, η οποία καμιά φορά την αγνοούμε. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αριστεράς είναι σε αποδρομή σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Δεν στρέφεις το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά. Τι να κάνεις, η λίμνη τόσα ψάρια έχει, θα τα πάρει αυτός.
0: Επειδή ο καλύτερος ψαράς. Επειδή ο Ζαχαρίας.
2: Είναι πιο γοητευτικός ο Αλέξης στο θέμα του μεταξύ Ανδρουλάκη και τα Ρίδη.
0: Μπράβο. Αυτό η αλήθεια, κύριε Ζούπη, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Δρυμιώτης, παρά το ότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά γνωρίζουμε όμως τον καθένα εξ αυτών. Βλέπω τώρα εδώ στην καταλληλότερα για πρωθυπουργό, όπως μας δείχνει το κοντρόλ, κύριε Ζούπη, βλέπω τελικά ότι από το προηγούμενο μήνα είχατε στον κύριο Μητσοτάκη 28,9, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι, και αν άλλαξε είναι προς το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει, δηλαδή, περνάει δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη Καριστιανού, τέταρτος ο Ανδρουλάκης, αλλά με 4,8, προσέξτε. Όταν η Καριστιανού είναι στο 7,7. Δηλαδή τώρα εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά, κύριε Ζούπη, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, για να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος Δρυμιώτης. Το ΠΑΣΟΚ 2 χρόνια ήταν μόνο του στο πολιτικό παιχνίδι, από το χώρο της αντιπολίτευσης. Βρέθηκε αξιωματική αντιπολίτευση και ενώ υπήρχαν φάσεις που έπεφτε η κυβέρνηση, δεν είναι. Υπήρχαν περιπτώσεις που είχαν μία μονάδα, 2 και 2,5, στα συλλαλητήρια πέρυσι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρε, κατακρεμνιζόταν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν φάνηκε να διαθέτει εκείνη την ηγετική μορφή και εκείνο το αφήγημα που να του επιτρέψει. Δεν εισέπρατε ψήφους ούτε από τα αριστερά που λένε, ούτε από κέντρο και άλλες δυνάμεις. Το μόνο σημείο που διατηρούσε ήταν η συσπήρωσή του, που ήταν γενικά υψηλή. Αυτή τη στιγμή πειράζεται και η συσπήρωσή του, γιατί τα δύο κόμματα παίρνουν κάτι λιγότερο από 2%. Μην ξεχνάμε στις αναλύσεις ψήφων που βλέπουμε το κάθε κόμμα που χάνει, που δίνει, ότι χάνει και προς Νέα Δημοκρατία και ένα κομμάτι πάει σαν αποφάσεις τους. Άρα ήταν θέμα στιγμής, δηλαδή κατά τη γνώμη μου και τα δύο κόμματα να μην υπήρχαν, μπορεί όχι τόσο τα καινούργια, μπορεί όχι τόσο έντονα, αλλά πάλι θα ζούσε στιγμή πτώσης. Γιατί δεν μπορούσε να συσπηρώσει δυνάμεις. Ενώ μεταξύ στις ευρωεκλογές αξιοποιώντας και την πτώση στον χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πρώτο, βρέθηκε πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Έτσι περίπου πορεύτηκε, ας πούμε, μέχρι το τέλος του 24. Μετά έκανε αυτή τη στροφή που συμφωνώ απόλυτα, η οποία δεν και... του απέφερε τίποτα.
0: Υπάρχει μια ζημία του, όχι απλά δεν του, όχι απλώς υπάρχει... δεν του έφερε κάτι, αλλά του προκάλεσε και ζημία. Εγώ εκ του αποτελέσματος στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμε.
1: Και για να γίνω πιο σε εισαγωγικά σκληρός, με τη τακτική που ακολούθησε και που οδηγήθηκε, συνέβαλε σημαντικά στο να ανοίξει το δρόμο στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ προσανατολιζόταν στον χώρο του κέντρου και για αυτή τη στιγμή ένα 17-18, για παράδειγμα, θα έκλεινε διαδρόμους προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ενώ τώρα
1: έχει δίκιο ο Αντρέας.
0: Εδώ είναι, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Δρυμιώτης.
1: Στο χώρο της διεκδίκησης αριστερών στρώμων ψηφοφόρων, η μονομαχία Τσίπρα Νίκου Αντρουλάκη δεν χρειάζεται.
0: Πονούσανε αυτά που έλεγε ο κύριος Δρυμιώτης, και αντί να τον ακούνε, του έκαναν επιθέσεις. Πονάνε τα ευρήματά σας, κύριε Ζούπη, και αντί να σας ακούνε και να τα προσέχουν έτσι ιδιαιτέρως, ούτως ώστε να βελτιωθούν, μαθαίνω ότι σας επιτίθενται και από την άλλη μεριά. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει το ότι αντί να καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα, νομίζουν ότι δεν έχουν πρόβλημα και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Η δημοσκόπηση, εγώ δεν είχα ποτέ μου εταιρεία δημοσκοπήσεων, αλλά στηρίζω τους ανθρώπους, γιατί κάνουν ένα επιστημονικό έργο και το κάνουν σωστά, και ό,τι και αν τους λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Είναι πραγματικά αυτό είναι.
0: Στηρίζονται στις όποιες αποκλίσεις του παρελθόντος, καταλάβατε.
2: Δεν είναι οι αποκλίσεις του παρελθόντος, οι δημοσκοπήσεις. Δεν σου λένε τι είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σου λένε τι σκέφτεται ο κόσμος εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Το τι θα ψηφίσει είναι εντελώς διαφορετικό. Διότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρότερα. Στην ώρα που ψηφίζει, ψηφίζει με περισσότερο μυαλό. Ψηφίζει γιατί σκέφτεται το μέλλον.
0: Εδώ είναι τώρα η ουσία. Πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος με βάση τα ευρήματα τα σημερινά των δημοσκοπήσεων?
2: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όπως είναι η σημερινή κατάσταση, εκτός αν συμβούν τεκτονικές αλλαγές, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές.
0: Ζαχαρία Ζούπη, αυτό το οποίο ισχυρίζεται εδώ και καιρό ο κύριος Δρυμιώτης, και εγώ τον ακούμε με πολύ προσοχή, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, με τα δεδομένα τα σημερινά, βλέπεις, ας πούμε, να απέχει πολύ λίγο? Ποια η εκτίμησή σου?
1: Κοίταξα, θέλει οπωσδήποτε προσπάθεια και να ξεπεράσει προβλήματα που έχει η κυβέρνηση, αλλά όποιος βιάζεται και αποκλεί αυτή την προοπτική, να πούμε και κάτι απλό. Η χθεσινή έρευνα έβγαλε 7 κομματική βουλή. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να δούμε και 6 κομματική. Αυτό σημαίνει μεγάλο υπόλοιπο.
0: Μεγάλα υπόλοιπα που σημαίνει ευκολότερη αυτοδυναμία.
1: Αυτό σημαίνει, μην νομίζουμε ότι χρειάζεται, γιατί έχουμε συνηθίσει και λέμε το 40% για να γίνει αυτοδυναμία. Μπορεί και με 36-37, αν μείνει ικανό υπόλοιπο.
2: 36-38% εκτός βουλής βγαίνει η αυτοδυναμία.
0: Πόσο είπατε να το επαναλάβουμε αυτό, κύριε Δημιά?
2: 36% και 8% εκτός βουλής κάνει αυτοδυναμία.
0: Εάν είναι 10% εκτός βουλής, γιατί έχω...
2: κάνει μεγαλύτερο, κατεβαίνει κι άλλο.
0: Ευκολότερα δηλαδή, μάλιστα. Άρα λοιπόν και το 36 και το 35,5 σε κάποιες στιγμές μπορεί να δώσει. Λέτε να εδράζεται εκεί επιμονή Μητσοτάκη, κύριε, να λέει ότι με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε, εγώ είμαι θεσμικός, δεν λέω και ξελέω?
2: Αυτό είναι προς τιμή του. Το ότι άλλαξε τον εκλογικό νόμο στις αρχές του 20, στην αρχή, για να μην τον κατηγορήσουν ότι είναι τακτικισμός. Τον άλλαξε και πολύ καλά έκανε και επανέφερε τον παλιό νόμο του με τον πόνους, το οποίο το μαλάκωσε κάνοντας τον πόνους να είναι κλιμακωτό αντί να είναι φάπαξ, και είπε ότι δεν θα το ξαναλλάξω, παρά το γεγονός ότι έχει και πολλές εισηγήσεις, και εγώ επανειλημμένα έχω ισχυριστεί ότι θα ήταν πιο σωστό, ας μην αλλάξει τίποτα άλλο, αλλά μόνο το κατόφλι αντί να είναι 3 να γίνει 5.
0: Της εισόδου των μικρών κομμάτων, έτσι.
2: Ναι. Για να μην έχουμε, γιατί εμένα με ενοχλούν, πάρτε το παράδειγμα που είχαμε. Αν είχαμε 5, ούτε η πλεύση ελευθερία θα ήταν μέσα, ούτε η νίκη, ούτε οι Σπαρτιάτες. Λοιπόν,
0: Λοιπόν, επειδή όμως ο φίλος μου ο Ζαχαρίας ο Ζούπης είναι και πολιτικός αναλυτής, θα ήθελα εδώ τώρα την εκτίμησή του, γιατί κάποιοι λένε, για σταθείτε ρε παιδιά, πάνω απ' όλα δηλαδή η θεσμικότητα του Μητσοτάκη ή το συμφέρον της χώρας να μην περάσουμε σε ακυβερνησία. Είναι και αυτή μια σωστή σκέψη, κύριε Ζούπη.
2: Δεν θα περάσουμε σε ακυβερνησία.
0: Το λέει...
1: Είναι πολύ ισχυρή. Μάλιστα. Και το βλέπουμε από μέτρη σε μέτρηση να ισχυροποιείται. Η τάση για σταθερότητα, κατά τη γνώμη μου...
0: Η οποία μας δίνει ποσοστό τρομακτικό, ως προς το θέμα της...
1: Μάλιστα το βάζουμε...
2: 30% ήταν...
1: Και μάλιστα το βάζουμε διλημματικά. Δηλαδή, με βασικό κριτήριο τη σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία. Και είναι 56,6 σταθερότητα και 33,5 η διαμαρτυρία.
0: Υπερέχει 20 και πλέον μονάδες, έτσι. Να, εδώ μας τα δείχνει τώρα και η τηλεόραση, τα βλέπουμε.
1: Γιατί υπάρχει και μια λογική. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα ζήσαμε τελευταία δεκαετία, 15 ετία, διάφορα. Mm-hmm. Αυτά, όσο και αν τονούν τα εμβόλια, φαίνεται να κρατάνε ακόμα. Δηλαδή, και ο κόσμος που διαμαρτύρεται, και δικαίως, γιατί θέλει ο καθένας μας καλύτερο βιωτικό επίπεδο, δεν είναι, σε όλα τα επίπεδα, έχει και στο νου του. Μη πάμε σε άλλες καταστάσεις, να κυβερνηθεί η χώρα. Πολύ περισσότερο όταν από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, συγγνώμη, δεν υπάρχει και κάποια εναλλακτική λύση. Εδώ δεν μιλούνται ένα-δύο μεταξύ τους, έτσι δεν κάνω λάθος?
0: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Δεν μιλούνται πραγματικά.
1: Είναι σαν εκείνη την ταινία που λέγει ο Σταυρίδης, σε ποιον μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πειρατώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία λύση. Η εναλλακτική τροφοδοτή εντάσεις, βλέπετε. Το κόμμα Τσίπρα λέει δεν είναι όμορος χώρος για μένα το Πασόκ. Νέα Αριστερά σήμερα έφυγαν 150 στελέχη.
0: Τράχα,
1: το Μέρα 25 λέει δεν μιλάω με τους άλλους. Δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Εγώ όμως τώρα θέλω να μπω τώρα έτσι, στο αύριο περισσότερο. Αγαπημένε μου Ανδρέα Δρυμιώτη, πες μου κάτι. Εάν εμφανιστεί έφνης ο Αντώνης Σαμαράς, που είναι πολύ πιθανόν σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούγονται από το περιβάλλον του, σε τι βαθμό μπορεί να αλλάξει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα?
2: Θα είναι προσωρινά, μπορεί να κάνει ζημιά, να στερήσει την αυτοδυναμία, αλλά αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές δεν θα πάρει ούτε 3%. Λοιπόν, και ουσιαστικά θα βοηθήσει το Μητσοτάκη, λοιπόν.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, στην αρχή, δηλαδή, μόλις εμφανιστεί, είναι λογικό, τι ποσοστό μπορεί να πάρει στην αρχή, αγαπημένη μου Ζαχαρία?
2: Τον καιρό που ήταν νέος και δραστήριος, ναι, με την πολιτική άνοιξη πήρε 5,8. Αυτό είναι το ταβάνι.
0: Τι μπορεί να πάρει Ζαχαρία Ζούπη αυτή την ώρα?
2: 4%, το πολύ 4%.
0: Τόσο βλέπει ο Ανδρέας Δημιώτης.
1: Εγώ τόσο βλέπω, 4-4.
0: Α, και εσύ τόσο που το μετράς δηλαδή, τον έχεις μετρήσει.
1: Στη δυτική ψήφο, το πολύ πιθανό είναι κοντά στο 3,5 κολλημένο. Μετράμε από τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα, στο 3,5.
1: Και με το αρκετά πάει σε ένα 9-10.
0: Που σημαίνει αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι στην επαναληπτική εκλογή, εάν κόψει την αυτοδυναμία, μπορεί
1: ακόμα
0: να συμβεί.
1: Και αν καταφέρει να έχει ποσοστό εισόδου στην πρώτη, στη δεύτερη το βλέπω πάρα πολύ χλωμό.
2: Τα ίδια λέει και ο Ζαχαρίας.
0: Τώρα, επειδή είστε και οι δύο πολιτικοί αναλυτές πέραν των άλλων, εκτός από εκλογολόγοι, λοιπόν, βλέπετε αυτά εδώ τώρα τα ευρήματα, θα δούμε βέβαια τώρα και τις υπόλοιπες, οι οποίες καλά να είμαστε, κάθε μέρα θα έχουμε και νέα δημοσκόπηση, αλλά λίγο πολύ, ξέρω, βλέπουμε ότι εκεί παίζουν όλες, μία-δύο μονάδες συν πλην. Βλέπουμε να υπάρχουν έτσι κάποιες εξελίξεις, ανατροπές, δηλαδή στον χώρο του Πασόκ. Θα αρχίσει τώρα η αμφισβήτηση, Ζαχαρία, να φουντώνει. Εδώ υπό άλλες συνθήκες και φούντωνε η αμφισβήτηση. Τώρα με αυτά τα αποτελέσματα τι βλέπετε και τι μηνύματα εισπράτετε εσείς? Γιατί υπάρχει και δυσφορία, πληροφορούμε από τη Χαριλάου Τρικούπη, κύριε Ζούπη.
1: Να το πω απλά. Και το έλεγα και σε στελέχη του Πασόκ αυτές τις μέρες που μου έλεγαν διάφορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κόμματα είναι οι ηγεσίες τους, τα στελέχη τους, είναι ο κόσμος τους. Στο κόσμο είναι πιο απλά. Αν το Πασόκ δεν αντιμετωπίσει και δεν δείξει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που εκεί θα κατασταλάξει. Θα έχουμε 2-3 έρευνες ακόμα να δούμε αν κατασταλάζει το σκηνικό όπως το είδαμε χθες. γιατί δεν μπορούμε να το πούμε ότι αυτή είναι η τελική εικόνα στο νέο σκηνικό. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει προσαρμογές, που κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο, και μπορώ να το εξηγήσω γιατί, για τον απλό ψηφοφόρο είναι πολύ πιο απλό. Ο απλός ψηφοφόρος δεν είναι στέλεγος να πει πρέπει να φύγω, θα κάνω μια δήλωση, πότε να φύγω. Ο ψηφοφόρος, αν δεν τον ικανοποιείς, σε αφήνει, μπαίνει στο παραβάν, ψηφίζει αυτό που θέλει. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής, ίσως είναι το πιο ευάλωτο κόμμα να βρεθεί προαπρόπτων στις εκλογές, συνεχίζοντας έτσι.
0: Τι προβλέπει, τι προβλέπει τώρα και ο Ανδρέας?
2: Απόλυτα, απόλυτα ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ζαχαρίας το είπε πολύ σωστά. Είναι η ερμαφρόνητη τάση, η οποία εμφανίζει, η επαφοντερίζουσα μάλλον στάση, η οποία στρέφει το κεφάλι του προς την... Κλειάθη να στα πω πολύ απλά. Κατά την άποψή μου, στην Ελλάδα υπάρχουν ακροδεξιά και πολύ ακροδεξιά, περίπου 20%. Αριστερά και ακροαριστερά, άλλα 20%. Στη μέση υπάρχει ένα περίπου 60%. Όποιος καταφέρει να κερδίσει από αυτό το 60% το μεγαλύτερο μέρος, κάνει κυβέρνηση. Αυτή είναι η νοικοκυρία.
0: Τόσο απλά.
2: Είναι, δεν είναι ούτε πυρηνική φυσική ούτε τίποτα άλλο. Είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν οι εξτρεμιστές και από εδώ και από εκεί, και υπάρχουν και οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι βγάζουν οι κυβερνήσεις. Τελεία και παύλα.
0: Τόσο απλά τα πράγματα. Και όμως κοινή λογική Ζαχαρία Ζούπη ενίοτε απουσιάζει. Είπες για το ΠΑΣΟΚ ότι πώς θα αντιδράσει αυτή την ώρα η ηγεσία του Ζαχαρία, πώς εκτιμάς και τι λένε και οι πληροφορίες σου? Γιατί επαναλαμβάνω, κάνεις πολιτική ανάλυση.
1: Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τουλάχιστον τρεις ψυχές. Εάν κάποιος δει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ τι λένε, το έχω ξαναναφέρει.
0: Αυτοί που μιλάνε τώρα να ενωθεί η αριστερά, τους βοηθά ή όχι αυτό?
2: Όχι,
0: εδώ.
2: Όχι.
0: Όχι, λέει ο Ανδρέας.
1: Και εγώ νομίζω όχι. Κοίταξε, να το εξηγήσω πώς το βλέπω εγώ και αριθμητικά. Και το βλέπω σε βάθος χρόνου. Υπάρχει ένα 20% αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων που λένε θα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Που όταν τους ρωτάς ποιον επιλέγεις για πρωθυπουργό, ποιος είναι ο καταλληλότερος, λένε Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Απ' την άλλη μεριά
1: υπάρχει ένα κοντά στο 20, χοντρικά τα λέω, το οποίο βλέπει πιο αριστερά ακόμα, ξέρω εγώ, μια πιθανή συνεργασία με Τσίπρα, βλέπει και προς Τσίπρα. Και υπάρχει και ένας ενδιάμεσος χώρος που λέει ρε παιδιά, εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη, μια μεγάλη δυσκολία είναι να συνενωθούν σε μια γραμμή, μια κίνηση άγαρμπη.
2: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Πάρε για παράδειγμα τη στάση του στο θέμα της ανανέωσης της ιδίας του Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα ΠΑΣΟΚ. Ήτανε σύμβουλος του Σιμίτη. Βοήθησε την Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές. Και πας εσύ και ψηφίζεις παρόν. Δηλαδή... αυτά τα πράγματα, πώς να το πω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω, θέλω να χρησιμοποιήσω μια λέξη, αλλά μήπως παρεξηγηθώ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξυπτάδα να πω ότι έπρεπε να ψηφιστεί ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας δεν έχει τίποτα, τι του προσάπτουνε του Στουρνάρα, ότι επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια.
0: Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
2: Αν είναι δυνατόν για αυτόν τον λόγο να του στερήσω εγώ τη χώρα από ένα κατάλληλο τραπεζίτη.
0: Μα μισό, είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ? Είναι ο Ανδρουλάκης?
2: Όχι, δεν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ που ξέρουμε και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα συστημικό κόμμα να κάνει αντιπολίτευση, ούτως ώστε να γλιτώσουμε
0: με την κοινή λογική και να ξεφύγουμε από τα άκρα, από τις τρέλες, από τα ψεκ.
2: Από τα άκρα, γιατί αυτά είναι οι κίνδυνοι. Λοιπόν, και αντί να το δει αυτό το πράγμα, στρέφει, έχουμε και τον Δούκα, ο οποίος θέλει να πάει ακόμα πιο αριστερά.
0: Πιο άκρα ακόμα.
2: Πιο άκρα ακόμα. Τι να σου πω.
0: Και εκείνη η κοινή, τότε συνυπέγραψαν όλα τα κόμματα για την πρόταση δυσπιστίας, γιατί χάθηκαν τα βαγόνια, λέει, για τα ξυλόλια. Όλες αυτές οι τρέλες τώρα, μα μισό λεπτό, έρχονται και βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα ξανά, ας πούμε, και τα θυμάται ο κόσμος.
1: Μα τα πλήρωσε κατά καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι την άνοιξη βρέθηκε τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ κάτω από την πλεύση ελευθερίας που είχε μια προσωρινή άνοδο τότε. Μάλιστα. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις έχει δει ή θα έπρεπε να έχει δει η ηγεσία του ότι κοστίζουν. Έχει δίκιο ο Ανδρέας. Εγώ έχω λογοφέρει, εισαγωγικά το λέω, και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πιστεύω σε μια αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος που η Νέα Δημοκρατία και ένα ΠΑΣΟΚ θα έχει συνείδηση.
0: Όπως το περιέγραψε προηγουμένως
1: ο
0: Μέντορας. Έτσι.
1: Ο Μέντορας.
0: Βεβαίως. Μέντορας.
1: Το οποίο συμβαίνει αύριο μια ανάποδη στη χώρα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, μια εναλλακτική λύση που να εμπνέει εμπιστοσύνη.
2: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε. Έχει μάθει. Δεν είναι ερασιτέχνες. Εγώ φοβάμαι τον ερασιτέχνη, το είπα και με έναν τρόπο και με παρεξηγήθηκα. Δηλαδή ο επαγγελματίας διαρρήκτης θα έρθει να σε κλέψει, δεν πρόκειται να σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης διαρρήκτης στον πανικό του μπορεί αντί να σε κλέψει να σε σκοτώσει. Λοιπόν, τους είδαμε τους ερασιτέχνες, δεν θέλουμε ερασιτέχνες. Θέλουμε επαγγελματίες, πολιτικούς και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συστημικό κόμμα και θέλουμε να το ξαναδούμε να είναι έτσι και να είναι μια υγιής αντιπολίτευση, γιατί ο λαγός τρέχει μόνο άμα τον κυνηγάνε. Αν δεν τον κυνηγάνε πέφτει και κοιμάται.
0: Τι ακούω σήμερα, χωρίς να θέλω να σας κολακεύσω, εδώ μιλάμε τώρα ανοιχτό πανεπιστήμιο, δηλαδή εδώ είναι μάθημα για προχωρημένους και αντί να σας ακούνε, αντί να σας ακούνε σας επιτίθενται. Είναι δυνατόν να συμβαίνει ποτέ αυτό?
2: Είναι κοινή λογική η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει, όσο και να ακούγεται περίεργο, δεν υπάρχει. Μην πας μακριά. Ειδικά οι πολιτικοί μας δεν έχουν την κοινή λογική. Πρόσεξε, ο Κοτσάς έκανε μια δήλωση η οποία, παρά το γεγονός ότι δεν συμπαθώ πολύ τις ιδέες του, είναι κινδυνεύουμε να έχουμε περισσότερη αυτοδυναμία από κόμματα. Θέλει να είναι ο Ανδρουλάκης πρώτος με μία ψήφο. Η Καριστιανού λέει ότι πάμε για πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρας πάει για πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε να είναι, αυτά είναι εκτός λογικής.
0: Μάλιστα. Χθες το βράδυ, θα το πω ρε παιδί μου, δεν κρατιέμαι. Τσακώθηκα με έναν φίλο μου, γιατί μου είπε τώρα, είναι τώρα, τι είναι αυτά που κάνει ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας, του λέω, πήρε το μήνυμα της κοινωνίας και σας το φέρνει. Σας το δίνει. Για να ανοίξετε τα μάτια σας, θα βρει και τον πελάτη. Καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε.
1: Είναι, υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο στη ζωή και στη πολιτική.
2: Στους Έλληνες αρέσει η ιδέα της συνωμοσίας. Θέλουν το κάθε πράγμα να το ερμηνεύουν και να λένε ότι είναι πληρωμένοι οι δημοσκόποι. Παιδί μου, εγώ τους βάζω ένα πολύ απλό ερώτημα. Τα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία. Εάν μια εταιρεία μπαλαμουτιάζει τα αποτελέσματα υπέρ ενός κόμματος, όταν το κόμμα αυτό χάσει την εξουσία, θα πάει και θα κατηγορήσει την εταιρεία και θα λέει: τον καιρό που ήμουν εγώ στην εξουσία, μου έβγαζε τις δημοσκοπήσεις υπέρ μου. Τόσο απλά. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί, αν θέλουν να επιβιώσουν και δεν είναι, πόσο λένε, διάτοντες αστέρες και έχουν εταιρείες οι οποίες έχουν χρόνια, κάνουν επαγγελματική δουλειά και άσε με εμένα να τα λέω εγώ, Ζαχαρία, που δεν έχω κανένα συμφέρον και δεν είναι.
0: Δώσε μου. Ζητά από το κοντρόλ να μας δώσει και τις άλλες κάρτες για την εκτίμηση ψήφου. Να έτσι έχω κάποιες απορίες με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί σταθήκαμε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ. Τι βλέπετε τώρα, κύριε Ζούπη μου, Ζαχαρία μου, αγαπημένε μας, πες μας τώρα, εδώ τώρα ποια είναι η προοπτική? Βλέπω ότι η πλεύση ελευθερίας και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου σε ελεύθερη πτώση. Και ποια κόμματα είναι αυτά τα οποία θα μείνουν εκτός με πάντα με τα σημερινά δεδομένα?
1: Η πλεύση ελευθερίας έχει το προνόμιο, σε εισαγωγικά λέω, να δέχεται πλήγματα από δύο πλευρές. Χάνει δυνάμεις και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καρισιανού. Mm. Και γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη πτώση. Όμως πτώση έχει και ο κύριος Βελόπουλος από την κυρία Καρισιανού. Το κόμμα που βρίσκεται σε αποδρομή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που το βρίσκουμε στο 1,7.
0: Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος.
1: Και το οποίο στις 6 Ιουνίου έχει κεντρική επιτροπή να δει τι θα κάνει.
2: Πρέπει όμως να μου δώσετε και εμένα να ευλογήσω τα γένια μου.
0: Δηλαδή?
2: Γιατί όταν το 19 είπα σε συνέντευξη στο Δανίκα στο πρώτο θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάρει 31% θα πάει στο 60% με κοροϊδεύανε όλοι.
0: Α, το είχες πει, ναι.
2: Όλοι με κοροϊδεύανε, λέει ότι ναι, λέει ανοησίες.
0: Μπράβο. Μπράβο, τι μας θύμισε τώρα. Και τι βλέπουμε, τι άλλο βλέπουμε, Ζαχαρία μου?
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα παντελές αδιέξοδο τουλάχιστον για 7 κόμματα.
0: Για 7 κόμματα.
1: Εγώ βλέπω 7 κομματική βουλή. Αν ένα από αυτό πιεστεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να δούμε, δεν μπορώ να αποκλείσω και 6 κομματική. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπω 7 κομματική.
0: Η όσφρηση του Ανδρέα Δρυμιώτη. Θα δούμε τώρα επιθέσεις τώρα προς την Καριστιανού και προς το Τσίπρα. Θα δούμε επιθέσεις που δεν τις βλέπαμε μέχρι τώρα.
2: Μα ήδη ξεκινήσανε οι Καριστιανοί, επιτίθεται στο Τσίπρα που λέει ότι τις έκλεψε το πρόγραμμα.
0: Εγώ λέω τώρα ο Βελόπουλος και αυτή και η ζωή.
2: Αυτή, ακούστε, αυτή είναι η επιτομή της εγγλέζικης κουβέντας ποιητική δικαιοσύνη που λένε. Δηλαδή όπως έστωσαν και αυτοί λοιπόν ανέδειξαν την Καριστιανού με το ξυλόλιο και τα βαγόνια τα χαμένα και τώρα η Καριστιανού έρχεται για να τους κλέψει τους ψηφοφόρους. Είναι ο πατέρας μου, ο Κακομοίρης, μου λέει όταν είμαστε μικρός, μου λέει μια κουβέντα και την έχω. Ήταν, λέει, ο Βοσκός το χειμώνα, βρήκε ένα φίδι το οποίο ήταν σε χειμερή ανάρκη, το έβαλε μέσα στον κόρφο του, ζεστάθηκε και το δάκωσε πάγιο ο Βοσκός. Λοιπόν, αυτό κάνανε οι...
0: Άκουσα να τη λένε Αχαριστιανού από στελέχη του κυρίου Βελόπουλου.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Αχαριστιανού.
1: Θα ακούσουμε κι άλλα, μην έχουμε ψευδέστησης. Θα είναι όλοι εναντίον όλων.
2: Και εγώ νομίζω ότι θα συμβληβούν τα μικρά κόμματα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ζαχαρίας το επικροτώ κι εγώ.
0: Nice.
2: Το ότι θα υπάρχει ένας συνοστισμός γύρω στα 10% και όλοι αυτοί θα κλέβουν από τους μικρούς.
0: Η εμπειρία τι λέει? Εάν εξαγγείλεις την έκθεση Θεσσαλονίκης, πάρε κόσμο, δώσε πράγμα, όχι τσοβόλα δώστα όλα, γιατί μετρημένος είναι ο Μητσοτάκης και προσέχει τα δημοσιονομικά του. Αλλά όσο να είναι, υπάρχει περιθώριο και νομίζω ένα απόθεμα θα το χρησιμοποιήσει προς τα εκεί, να το εξαγγείλει. Αυτό βοηθά τελικά, να πούμε, στο να ανεβάσει τα ποσοστά του ή ο κόσμος, τέλος, ό,τι είναι αυτό είναι? Εδώ τώρα θέλω. Δεν υπάρχει προθυμία και αυτό με προβληματίζει.
1: Όχι. Περιμένα από εσένα. Να μας δώσεις τον λόγο. Κοίταξε, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σημαντικό κομμάτι αυτών που λέμε ανθρώπων που διαμαρτύρονται για το βιωτικό τους επίπεδο, το βλέμμα τους κυρίως είναι προς την κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά τους πιπίλεσαν το μυαλό ότι το βιωτικό επίπεδο και η ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία φέρνεται στην πρώτη θέση είναι του Μητσοτάκη κρίση, δεν είναι διεθνής.
1: Εντάξει, όλα αυτά δεν θα τα γλιτώσουμε στην Ελλάδα.
2: Μια παρένθεση από τον γέροντα.
0: Δεν είναι γέροντας, είναι ο νεότερος νους. Ο νεότατος νους είναι αυτή την ώρα ο Ανδρέας.
2: Ακούστε λοιπόν, είναι και προς τους δύο το ερώτημα. Ισχυρίζονται ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, στις 20 του μηνός.
0: Αυτό λένε.
2: Αν αυτό ήταν πραγματικότητα, ο κόσμος θα είχε εξηγηθεί και θα ήταν στους δρόμους. Διότι πώς ζει τις υπόλοιπες 10 μέρες? Οι καταθέσεις των οικοκυριών αυξάνονται.
0: Άρα δεν το είπαμε αυτό. Και μάλιστα και σε ρεκόρ καταθέσεων βρισκόμαστε.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν... Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους όπως έχει βγει κατά καιρούς στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες και θα κάνει πλάτσικο και θα σπάζει τα
0: καταστήματα. Ναι, θέλει πολύ ο Έλληνας, δυσκολεύεται βλέπετε να βγει στον δρόμο.
2: Λοιπόν, άρα δεν είναι, μας αρέσει να γκρινιάζουμε και από την άλλη μεριά κάπως έχουμε, πρόσεξε, όταν δηλώνουν το μέσο ενίκιο 300 ευρώ, τι περιμένεις?
0: Έλα μου ντε, λοιπόν, ξαναπείτε το αυτό.
2: Ο δε Σουρνάρας το είπε πολύ καθαρά. Δηλώνουμε 80 δις και ξοδεύουμε 120.
0: Πώς γίνεται? Το 50% αυτό πού το βρίσκουμε?
2: Πού το βρίσκουμε αυτό, λοιπόν? Ξέρεις, Καλό είναι η γκρίνια, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι.
0: Αν ήσασταν σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, και ξεκινάω από σένα, Ζαχαρία μου, και είναι το τελευταίο ερώτημα. Τι θα τον συνεβούλευε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρήσει σε εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή να εξαντλήσει την τετραετία, δηλαδή να πάμε άνοιξη του 27?
1: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάει στις αρχές του 27.
0: Ο Ανδρέας Δερμιώτης τι λέει?
2: Το είδε ακριβώς και νομίζω ότι έτσι θα γίνει, γιατί το είπε στο συνέδριο 4-5 φορές για το 27. Διότι παρεξηγήθηκε μια κουβέντα που είχε πει πριν από το συνέδριο, ότι μετά τη Θεσσαλονίκη δεν θεωρώ ότι είναι πρόορες, και αυτό ερμηνεύτηκε από πολλοί κόσμο ότι θα τις έκανε μετά τη Θεσσαλονίκη, και έτσι αναγκάστηκε 5 φορές να επαναλάβει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό, ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα τυχαίο. Αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός, και για να το επαναλάβει 5 φορές σημαίνει ότι το εννοεί.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη η παρουσία σας και χρήσιμη πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Ανδρέα.
0: Πολλά ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι διαγράφεται. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα. Προσέξτε, το τι θα γίνει αύριο, αυτό αλλάζει. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο λάθος. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα εμείς οι νεοέλληνες που δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα επιστημονικά ευρήματα? Παίρνουμε αυτό το οποίο κατέγραψε σήμερα μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία του κυρίου Ζούπη, η Opinion Poll, το κρατάμε και πάμε μετά από κάποιους μήνες, όταν θα υπάρχει τότε μια διαφορετική εικόνα των πραγμάτων, και συγκρίνουμε αυτό με το τότε, μόνο και μόνο εάν ανήκουμε είμαστε στην κατηγορία των πονεμένων, γιατί δεν μας ευνόησαν. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ τώρα Ανδρουλάκης, θα ήμουν στην κατηγορία των πονεμένων, γιατί με έφερε τέταρτο, έτσι, και με ενοχλεί όσο να είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μου χαλά τη γοητεία μου, μου χαλά το αφήγημά μου που θέλω να γίνω πρωθυπουργός και λέω ότι το Πασόκ θα είναι μπροστά και με μία ψήφο, ενώ μόλις το 2% να πούμε το πιστεύει από τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Μπράβο. Και έρχονται λοιπόν μετά, προσπαθούν να ακυρώσουν αυτό εδώ το εύρημα στη λογική του αφηγήματος, ότι μετά από 4-5 μήνες καταγράφεται κάτι διαφορετικό.
3: Θα δούμε και άλλη πτώση, κλέφτη μου.
0: Αυτό τώρα είναι. Εσύ σε παραδέχομαι. Είχε πει ότι θα έρθει τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Από πότε το έλεγε αυτό? 5-6 μήνες πριν.
3: Εγώ πιστεύω θα πέσει καλό. Τώρα, ειδικό δεν είμαι, αλλά πάω βάση λογική. Δεν μπορεί ο κύριος Δούκας να δηλώνει συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και μόνο? Και πιο αριστερά ακόμα.
3: Και πιο αριστερά ακόμα.
0: Λοιπόν,
3: είχαμε βέβαια άμεση αντίδραση από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Τώρα, κοιτάξτε. Μπράβο. Και εδώ γίνεται τώρα το χάος. Λοιπόν, αλλά λέει ο ένας.
3: Τι γίνεται τώρα εκεί, Κλέαθη μου, έτσι?
0: Να βάλουμε στη συντροφιά μας και τον Δημήτρη Λίτσα, γιατί θα μας πει τώρα και για τα τοπικά πόσες είναι οι έδρες. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα και καλημερίζω.
0: Συνέχισε, Βασίλη.
4: Ανθρώπους που λατρεύω.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
4: Και όλα τα 12
3: σε καλά. Να δούμε από αυτό, κύριε Λίτσα. Βλέπουμε τον κύριο,
0: τον κύριο Δούκα
3: να λέει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε άμεση αντίδραση από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Να λέει αυτά δεν γίνονται.
3: Ναι. Τι γίνεται εκεί, κύριε Λίτσα?
4: Τι πιστεύω εγώ?
0: Πιστεύω
4: ότι το ΠΑΣΟΚ, και πίστευα πάντα, έχει ανθρώπους σοβαρούς, έμπειρους στην πολιτική, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ξέρουν στα δύσκολα να κρατάνε ισορροπίες. Και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω, είναι ονειροπαρμένοι.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρόνο που... Να, εδώ το control μας βοηθά. Εσείς πήρατε αμέσως την δημοσκόπηση αυτή της opinion poll του κυρίου Ζούπη, την αναλύσατε. Ελάτε τώρα, πείτε μας πόσες έδρες δίνετε στη Νέα Δημοκρατία. 100...
4: Η Νέα Δημοκρατία 26.

0: Σε ποια δημοσκόπηση, στην προηγούμενη αναφέρεσαι?
1: Στην προηγούμενη της Opinion Poll που είναι κάπου 5 Απριλίου.
0: Και μάλιστα. Βλέπουμε παράλληλα ότι και ο Μητσοτάκης κερδίζει κάτι, το κάτι της, κάτι ανάλογο, 0,8 από την προηγούμενη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, στη Δωδεκάνησο τελικά οι έδρες. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει δύο έδρες?
1: Αυτό δεν είναι σίγουρο.
0: Με βάση τα δεδομένα, ναι, πάντα δεν
1: έχει. Με βάση τίποτα. Τα δεδομένα θα έχει δύο έδρες. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει μία έδρα από την πρώτη κατανομή.
0: Από την πρώτη, είναι το μόνο κόμμα που θα πάρει από την πρώτη κατανομή. Όλοι οι υπόλοιποι πάνε στη δεύτερη κατανομή.
1: Και έτσι. Από εκεί και πέρα το δυστύχημα μπροστά στο ευτύχημα της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι πρώτο κόμμα, το δυστύχημα είναι ότι το πρώτο κόμμα δεν μπαίνει στην πίτα κατανομή.
0: Εδώ μας δείχνει τη Δωδεκάνησο και βλέπουμε δύο έδρες η Νέα Δημοκρατία στη Δωδεκάνησο. Οι άλλες τρεις βλέπω πάνε στο κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού και Πασόκ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι τέσσερις αυτές έδρες θα τις πάρει η Νέα Δημοκρατία αν περισσέψουν.
0: Δηλαδή μπορεί να γίνει και αυτό το ακραίο, το οριακό. Γιατί άκουσα να το λέει στον Τέρι και έλεγα τι λέει τώρα ο Δημήτρης, και αυτό μπορεί να συμβεί.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Πώς φτάσαμε να πάρουμε τέσσερις έδρες το 23?
0: Δηλαδή θα εξαρτηθεί, εφόσον κανείς δεν τις παίρνει πλην Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κατανομή, δεν παίρνει, εννοώ δηλαδή τα άλλα κόμματα, αλλά πάνε στη δεύτερη κατανομή, και εκεί πλέον θα εξαρτηθεί από τα υπόλοιπα που θα υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Αν λοιπόν την έδρα δεν την πάρουν στο Δωδεκάνησο και την πάρουν σε άλλες περιοχές, την παίρνει το πρώτο κόμμα μετά. Άρα λοιπόν δεν είναι...
1: Τις ορφανές παίρνει. Όλες τις ορφανές που θα περισσέψουν.
0: Και με τη λογική αυτή μπορεί να βγάλει και τέσσερις ξανά και πέντε, σας άκουσα να λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ φαίνεται ότι δύο είναι με τα σημερινά δεδομένα. Δύο, μία, μία, μία. Όμως
1: αυτά
0: δεν αποκλείεται.
1: Αυτά είναι τα στατιστικά μοντέλα βάσει των αποτελεσμάτων που μας δίνει η δημοσκόπηση και βάσει των αποτελεσμάτων και του κλίματος που είχε αποτυπωθεί στις εθνικές εκλογές.
0: Ένα σχόλιο θα ήθελα από σένα, Δημήτρη μου, γιατί και εσύ κάνεις πολιτική ανάλυση. Πες μου, σε παρακαλώ, περίμενες ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβαινε τόσο χαμηλά?
1: Ναι, και περιμένω κι άλλο.
0: Κι άλλο,
1: όσο το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι οι δύο συνομιλητές σας αυτή τη στιγμή...
0: Τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνει ο άνθρωπος?
1: Τους βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, το αποτύπωσαν πάρα πολύ σωστά. Ότι όσο κρατάει...
0: Αναφέρεσαι τώρα στους προηγούμενους συνομιλητές, έτσι?
1: Ναι, όσο κρατάει αυτή την τακτική το ΠΑΣΟΚ και δεν υψώνει σοβαρό ανάστημα απέναντι στα προβλήματα του τόπου, τόσο θα το παίρνει κατρακύλα, διότι βάλεται από παντού.
0: Κατάλαβα.
1: Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει φθορά ελάχιστη και δεν την έχει αγγίξει κανένας.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη μου, την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
0: Νίκος Έργης, μήπως έχεις καμιά καινούργια, τίποτα φρέσκο πράγμα? Μπορεί να γίνει FBI το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Μπορεί να γίνει, απλώς ο νέος ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: αφού κάποιοι κάνουν ότι δεν υπήρξαν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. Αξιόγλου και όλοι αυτοί,
0: ναι,
2: αλλά και αυτοί που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: παριστάνουν ήδη ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και θα γίνει ο καινούριος ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά πώς θα το λέει η ελληνική αστυνομία, θα το λέει ή FBI? Γιατί κάπου...
2: Γαδά θα το λέει.
0: Γαδά.
2: Ξέρω εγώ, ναι, έχει διάφορα που μπορεί να πει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, με το που το έκανε Ελλάς,
0: ναι,
2: αυτό που έλεγες προηγουμένως, ναι, πάει ο μεσαίος χώρος, η υποψία του μεσαίου χώρου πήγε εάν Ελλάς κατευθείαν. Οπότε ο άλλος έκανε τους συνειρμούς, άκουγε και αυτά που έλεγε για τον παγκόσμιο πλούτο ότι θα φορολογεί.
0: Ναι, μια στιγμή εδώ θέλω να κάνουμε σοβαρή ανάλυση, γιατί πήραμε τα φώτα του Αλέξη μας για τον παγκόσμιο πλούτο, πώς τα 30 τόσα τρισεκατομμύρια τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη να τα μοιραστούν. Να πάρει από 9 χιλιάρικο ο καθένας μας και μετά θα σταματήσει
2: πολλά
0: κάθε άλλο.
2: Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Γιατί
0: λιγότερα είναι από 9.
2: Ναι, είναι πολύ λιγότερο. Και τι γίνεται, δεν μιλάμε για κάση, δεν μιλάμε για μετρητά. Μιλάμε για ακίνητη περιουσία, αυτοκίνητα.
0: Εννοείται.
2: Για να μπορέσει να εκποιηθεί αυτή η περιουσία και να μεταφραστεί σε χρήματα τα οποία θα πάρουμε, θα πρέπει να βρεθεί ένα κοινό το οποίο θα τα αγοράσει.
0: Μπράβο, από το πλανήτη.
2: Δηλαδή, υπάρχονται σε
0: Έχω ειδικό

0: Έχω ειδικό με τους εξωγήινους. Έχουμε ειδικό, είναι ο Θανάσης ο Καμιλάρης. Να μας φέρει τώρα νέα από το υπερπέραν. Γεια σου Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Τι κάνω.
0: Έχουμε κάτι νεότερο, υπάρχουν επενδυτές από κανένα πλανήτη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τώρα τον Δία, την Αφροδίτη από κάπου.
1: Έστω και εξωγαλαξιακό επενδυτή.
2: Μέχρι τη διεθνή έκθεση θα ακούσουμε. Μην καταγωγείς, θα τα ακούσουμε και αυτά. Για πολλά πράγματα γελάγαμε και τα βρήκαμε μπροστά μας.
0: Τα βρήκαμε μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, Νίκο Σέργη, έλα τώρα να βάλει μας τώρα σε μία τάξη. Εσύ τώρα ως ο επικεφαλής της ομάδας σταθερότητας, να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε τα πράγματα και σήμερα. Πάμε λοιπόν. Τι γίνεται τώρα με την αριστερά? Υπάρχει αριστερά τώρα, τι γίνεται?
1: Κοίτα να δεις, αριστερά ουσιαστικά δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, σαν σημείο αναφοράς αριστερά κάπου να υπάρχει στον κόσμο, δεν υπάρχει εδώ και 30 τόσα χρόνια, 37 χρόνια. Παρόλα αυτά κάποιοι έλεγαν ότι εμείς είμαστε αριστεροί και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να χορέψουμε τις αγορές και διάφορα τέτοια. Αυτό βέβαια το 2015, τέτοιες μέρες που κοντεύουν, ας πούμε, έχουμε επέτειο, κατέρευσε παντελώς. Τελικά οι αγορές δεν μάσησαν, μας την έριξαν στα αυτιά και μας δώσαν ένα πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή μας έδωσαν και μας είπαν, εμείς θα σας δώσουμε αυτά τα λεφτά, θα σας δώσουμε αυτά τα χρήματα για να πορευτείτε και να μην πάει η ζωή σας πολύ πιο κάτω και θα μας ξεπληρώνετε μέχρι το 2070. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι θα κάνεις κάτι διαφορετικό και θα ξανακάνεις στην Ελλάδα να ζήσει το ίδιο, δεν θέλει να σε ακολουθήσει.
0: Ναι, αλλά εδώ μας έριξαν όμως, γιατί σου λέει θα πληρώνετε μέχρι το 70, αλλά μας δέσμευσαν την περιουσία για 99 χρόνια. Γιατί βάλανε τα παραπανήσια χρόνια, τα παραπάνω? Εδώ τώρα να πρέπει να διαμαρτυρηθούμε.
1: Είναι
0: άδικο αυτό το πράγμα.
1: Πράγματι, με ένα νόμο του 2016, το νερό, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια...
0: Ναι, μέχρι τα μουσεία πήγανε και βάλανε. Όλα, τις παραλίες.
1: Ναι, και το θέμα ποιο είναι, ότι πράγματι πολλά από αυτά έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή αεροδρόμια, λιμάνια, δεν μπορούσαμε ούτε να σοβά να ρίξουμε πεταχτό, για να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή σαν κράτος δεν είχαμε τα λεφτά. Αλλά έβαλαν και το νερό. Μετά, όταν έγινε η περίπτωση με το νερό και μετοχοποιήθηκε και ξέρω εγώ, βγαίνει το ΣΤΕ και λέει ότι ξέρετε, να γυρίσουν πίσω οι μετοχές. Δεν μπορεί να είναι δημόσιο αγαθό. Παρ' όλα αυτά έβγαζαν τον κόσμο στον δρόμο και κάναν συναυλίες.
0: Ήδη πήγανε ακριβώς. Αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Και τους έλεγες, ρε παιδιά, δεν ισχύει. Καταρχήν έχει βγει απόφαση και είναι δεσμευτική μέχρι τον Αύγουστο. Οι μετοχές θα ξαναγίνουν στο δημόσιο. Γιατί βγαίνετε και κάνετε συναυλίες? Βγαίνετε και κάνετε συναυλίες. Και λένε, πουλάνε το νερό και τους έλεγε το 2016 είναι ο νόμος.
0: Ακριβώς. Δικός τους, του Τσίπρα ήταν.
1: Του Τσίπρα, ακριβώς. Ένας νόμος, ένα άρθρο ήταν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε φρέσκο πράγμα. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion, είχαμε και τη δημοσκόπηση της Pulse. Όπου και εκεί λίγο πολύ κάτι ανάλογο βλέπουμε. Απλώς βλέπουμε τώρα σε αυτήν εδώ τη μέτρηση να είναι μισή μονάδα το Πασόκ πάνω από την Καριστιανού.
3: Πάνω από την Καριστιανού.
0: Λοιπόν, τρίτο. Ναι, τρίτο. Αντί για τέταρτο. Αυτή τώρα είναι η εικόνα, αυτό είναι τώρα το φρέσκο πράγμα και τελικά βλέπω ότι ο μεγάλος χαμένος όλης αυτής εδώ της κατάστασης σήμερα δεν είναι άλλο από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής Πασόκ, Κινάλ. Και τελικά έχω μάθει ότι μέσα στην Χαριλάου Θανάση Καμιλάρη ο θυμός δεν περιγράφεται, σηκώνουν τα τηλέφωνα, παίρνουν διάφορους δημοσκόπους και τα λοιπά, τους λένε τι είναι αυτά που κάνετε. Οι άλλοι άνθρωποι σου λένε για στα δίτερα, λέει, παιδιά. Τι κάνουμε εμείς? Καταγράφουμε την κοινή γνώμη. Αν πρέπει να κατηγορήσετε κάποιους, θα κατηγορήσετε αυτούς που απήντησαν, που έδωσαν αυτά τα αποτελέσματα. Πώς τα βλέπεις τώρα εσύ, Θανάση μου, πού πάει τώρα το πράγμα?
1: Ο Δούκας έχει κάνει άνω κάτω.
0: Τους έχει κάνει άνω κάτω τώρα και ο Δούκας.
1: Ο Δούκας έχει κάνει με τις δηλώσεις του που κάνει, έχει κάνει άνω κάτω το Πασόκ. Και επειδή ας πούμε. Αυτό που γελάγανε στην αρχή το πέτυχε μέσα στο συνέδριο, δηλαδή την απόφαση να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, επικράτησε αυτό του Δούκα, ο Δούκας έχει πατήσει πάνω σε αυτό τώρα και κάνει άνω κάτω. Δηλαδή λέει πράγματα τα οποία αν κάτσε να τα αναλύσει κανένας
0: δεν μου λες να Θανάση, βαλτός είναι ο
1: Δούκας.
0: Λες να είναι βαλτός ο Δούκας. Αλλά από ποιον να είναι
1: βαλτός? Για βαλτός και τέτοια δεν ξέρω.
0: Γιατί λέγαμε βαλτό τον Γιώργο τον Παπαδρέμου τότε, ας πούμε, από την Αμερική.
1: Εκείνο που μπορώ να πω εγώ ότι είναι άσχετος περί του εκλογικού νόμου, διότι αυτά που λέει σημαίνει κατάργηση του Πασόκ. Δηλαδή αν ακούσατε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε, ότι λέει να πάμε στις εκλογές την πρώτη Κυριακή και μετά όποιος είναι δεύτερος λέει,
2: αυτό θα είναι υποψήφιο και θα τον στηρίξουμε να κάνει. Δεύτερο φαίνεται να είναι ο Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρα. Άρα.
2: Ναι.
0: Άρα.
2: Πώ να τον στηρίξει να κάνει μαζί, διότι.
0: Να ενσωματωθούν.
2: Δύο κόμματα δεν μπορούν να πάρουν τον πόνο. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν τώρα. Αν δεν εξαφανιστεί το ένα και αφομοιωθεί από το άλλο.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όπα, όπα, βάζει κάτι σοβαρό τώρα ο Θανάσης. Μια στιγμή να το καταλάβουν κάποιοι υδροκέφαλοι.
2: Δηλαδή, πρέπει
0: δύο
2: να.
0: Δύο κόμματα σου λέει κόμματα, δεν μπορούν να πάρουν τον πόνους.
2: Δύο κόμματα ανεξάρτητα να συνεργαστούν δεν μπορούν να πάρουν
0: πρέπει
2: τον
0: πόνους. Πρέπει να είναι ένα ενιαίο πολιτικό σχηματισμό.
2: Πρέπει να είναι ένα χώρο ενιαίο που θα
0: να είναι πρώτο και να έχει πάνω από 25%. Σωστά, Νίκο Σέργη.
3: Ακριβώς, δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν, αν κατεβούν σαν ένα κόμμα,
2: αυτό το οποίο υποδούχασαν ότι θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή με δεύτερο ας πούμε τον Τσίπρα ο οποίος ναι. θα είναι αρχηγός υποτίθεται και το ΠΑΣΟΚ θα αφομοιωθεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν τον πόνους. Θα γίνει ένα χώρο, α πούμε, για να πάρουν τον πόνι θα κυβερνήσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν μου λε, στη Σίμη πώ το λένε, ρε Βασίλη. Μπαλιά, μπούλιο, μπούλιο. Πώ το λένε. Πώ τα έχουν κάνει έτσι τώρα. Και όλα αυτά τώρα είναι. Ποια δεξαμενή από τι τρει είναι, Νίκο Σέργη, είναι η αριστερή δεξαμενή τώρα αυτά. Αυτή η λογική πριτανεύει εκεί. Και είναι η εξεντάρα τώρα, η μεγάλη. Ολυμπιακών διαστάσεων. Ο Μητσοτάκη μόνο του έχει, ξέρει. Ναι, και ψαρεύει άνετα τώρα.
4: Πασόκ με Τσίπρα, όχι.
0: Είδα ναι, αλλά μια στιγμή δεν ακούσα όμως ο Δούκας. Ο Δούκας ακριβώς αυτό λένε. Ότι θέλει να. Ναι, ο Δούκας.
3: Ένα αστικό κόμμα όπως το Πασόκ κατάντησε να είναι ακραίο με πολλές τάσεις μέσα του. Έπαθε κατά κάποιο τρόπο.
0: Εμένα εδώ ο Άδωνης πάντως μου είπε τις προάλλες όταν τον είχα, του έθεσα το θέμα. Μου λέει τι περιμένεις τώρα, ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας είναι.
3: Εκεί κατέληξε.
0: Εκεί κατέληξε.
3: Το ΠΑΣΟΚ από αστικό κόμμα με τα όχι του και τα περίεργά του ακόμη και τώρα έχει φτάσει σε μια κατάσταση σουρεαλισμού που αν αφισβητούνταν ο Ανδρουλάκης και γινόταν ξανά εκλογές για τρίτη φορά οι πιθανόν να τον ξανάβγαζαν. Αλλά θα τον ξανάβγαζαν παρότι είναι σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και από ό,τι έχει μαζέψει εκεί πέρα μέσα. Όπως
0: μα δεν πριν. Ήταν έτσι ο Ανδρουλάκης, ρε παιδιά.
3: Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει σκυλεύσει το ΠΑΣΟΚ. Το καλό κομμάτι το έχει πάρει. Και σε περίπτωση που γινόταν κάτι και λέγανε ότι η πρόταση Δούκου ουσιαστικά να συνεργαστούν με του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, του καινούργιου Τσίπρα τέλος πάντων, πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ θα πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία για πλάκα, να μην σου πω το 80%. Ναι. Δεν τους εκφράζει δηλαδή. Δεν είναι
0: μας έλεγε ο Ζαχαρίας ο Ζούπης θες ότι το 20%, το 20% ναι, το 20 από, ναι, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ θέλουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Θέλουν, ναι. Οπότε τι κάθονται, γιατί κάθονται λοιπόν εκεί, αφού θέλουν Μητσοτάκη, γιατί δεν έρχονται μια ή καλή. Και βγαίνουν μετά όμως από τη δεξιά τώρα πολυκατοικία, από απέναντι, και φωνάζουν κάματε τη Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Εδώ τι τους λες τώρα, Θανάση.
2: Τώρα, κοίταξα, σε αυτή είναι, είπαμε, είναι το 20% ας πούμε που έχουν φύγει πιο δεξιά στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Αυτά που είπε ο Δρυμιώτης, ότι είναι το 20% από εκεί πλευρά, λοιπόν, οι οποίοι τώρα φωνάζουν προς αυτή την κατεύθυνση και βλέπουμε ότι και τα μέσα έχουν αρχίσει τώρα να αναβιώνουν πάλι το κόμμα Σαμαρά, βλέποντας ότι ακόμα και ο Τσίπρας, γιατί μην θεωρήσουμε επειδή ο Τσίπρας πέρασε το ΠΑΣΟΚ ότι είναι καμιά επιτυχία το 15,5, ο Τσίπρας έφυγε το 23 τον Ιούνιο με 17%, είχε 3 χρόνια όπου έκανε το περιβόητο rebranding και όλες τις ενέργειες αυτές προκειμένου να ρίξει τον Μητσοτάκη μέσω Κασελάκη, μέσω χιλιάδες πράγματα, έβγαλε και το βιβλίο, γύρισε και όλη την Ελλάδα ας πούμε, ξέρω εγώ, ως νεοεμφανιζόμενες. Λοιπόν, έκανε και μια εντυπωσιακή ας πούμε παρουσία στην ανακοίνωση του κόμματος. Λοιπόν, και τελικά στην πρώτη δημοσκόπηση όπου εκεί και τα πράγματα για όλα τα καινούργια, ας το πούμε, κόμματα είναι ελπιδοφόρα, πηγαίνει με 15%. 15,5% στη μία, 14% στην άλλη. Λοιπόν, και λένε ότι η επιτυχία είναι που πέρασε το ΠΑΣΟΚ. Επιτυχία δεν
0: συγγνώμη,
2: είναι.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά,
2: έπεσε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι κάτω από το 17% του 23%. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε επιτυχία.
0: Βρε Νίκο μου, έχει δίκιο ο Θανάσης. Ξεχάσαμε ότι με 17 πλάς είχε φύγει ο Τσίπρας.
3: Ναι, τα παράτησε και έφυγε. 8 έφυγε.
0: Α, μπράβο, 18 δηλαδή.
3: Το θέμα ποιο είναι με αυτούς τους δεξιούς, με αυτούς τους τάχα δεξιούς και πατριώτες. Το θέμα είναι ότι μένουν εκτός συμφώνους, εκτός πολιτικής.
0: Το πατριώτης και ένα μία από μπροστά. Πατριώτης.
3: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στη νέα πολιτική πραγματικότητα των ανθρώπων με γνώσεις δηλαδή δεν έχουν καμιά πιθανότητα να υπουργοποιηθούν και πιθανότητα πιθανόν να είναι υποψήφοι οι οποίοι θα εκλεγούν με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό φωνάζουν. Δεν το κάνουν επειδή έχουν κάτι καλό στο μυαλό τους ή τους ενδιαφέρει η αριστερά ή η δεξιά και οτιδήποτε. Είναι η πολιτική τους επιβίωση η οποία τελικά δεν θα υπάρξει επειδή είναι παροχημένη. Τύπου Σαλμά, διάφοροι τέτοιοι περίεργοι τύποι οι οποίοι δεν πήραν υπουργείο. Και τελικά δεν θα είναι και υποψήφοι και αν ήταν υποψήφοι δεν θα τους ψήφιζε και ο κόσμος. Οπότε αυτοί όλοι λένε είμαστε πατριώτες, πατριώτες είμαστε. Να. Και τώρα ξύπνησαν ξαφνικά και θέλουν να σώσουν τη χώρα από την κακή Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ μεταξύ βλέπω τώρα εδώ και επειδή η τηλεόραση μας δείχνει αυτή την ώρα. Ακούω ρε παιδιά, εντάξει το πράγμα μιλά μόνο του. Δηλαδή είναι μόνος του ο Μητσοτάκης παίζει. Έρχεται τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει τη μαγιά του 17% να λέμε, έτσι. Την έχει. Είναι αυτή που είναι, τέλος. Κολλημένη σε αυτόν. Πάμε, δεν το συζητάμε. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα όμως τώρα βλέπεις ένα Μητσοτάκη με 30 και βλέπεις ένα Ανδρουλάκη με 7. Και στην προηγούμενη μέτρηση ήταν ακόμα και πιο κάτω από το 7. Τώρα εδώ έχουν δίκιο οι φίλοι μας τώρα, η ομάδα σταθερότητας ρε Βασίλη. Δεν μιλάνε με κομμένο κεφάλι. Πού πάει τώρα το Πασόκ.
3: Κρίμα ρε παιδί. Ακόμα λίγο για το πρέτατο και τις παρακολουθήσεις θα τα πάει ακόμα καλύτερα. Το 7 θα γίνει 5.
0: Μα συνεχίζουν στον ίδιο, το ίδιο βιολί τελικά.
3: Αυτό γίνεται από το 2022, δηλαδή και στις προηγούμενες εκλογές. Αν δεν ήταν το δυστύχημα των Τεμπών να γίνει πρώτο θέμα και μετά ήταν οι παρακολουθήσεις, θα πηγαίναμε στις εκλογές τότε με αυτό το θέμα και ο Ανδρουλάκης του Πασόκ επιμένει, έχουμε 2026, σε ένα χρόνο περίπου και λιγότερο θα πάμε σε εκλογές, και επιμένει στο ίδιο θέμα το οποίο δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά κανέναν. Η οικονομία είναι αυτή που ενδιαφέρει. Τι μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, αυτό τελείωσε. Κρίθηκε στο δικαστήριο. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι κυβερνητικό.
0: Έπειτα ο κόσμος, μην νομίζεις. Τον έχει ταυτίσει με την Καϊλή. Σου λέει, ρε φίλε, σε παρακολουθούσε η ΑΕΠ. Τότε που παρακολουθούσε και την Καϊλή. Και έβγαλε λαβράκι με το Κατάρ. Και ξέρουμε ότι τι γίνεται με το Κατάρ. Και πώς ήθελε να ψηφίζει νόμους, ας πούμε, στα κομμένους κεραμένους ευρωπαϊκούς νόμους στα μέτρα του. Όπου από εκεί περνάει ένα σημαντικό κομμάτι της τρομοκρατίας. Ρε παιδιά, αυτά. Τυχαία μόνο δεν γίνεται το κάθε τι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν παρακολουθούσαν και άλλους και άλλους και άλλους. Για πείτε μου. Και γι' αυτό τι. Φταίει ο Μητσοτάκης επειδή η ΕΕΠ είναι υπό τον Μητσοτάκη. Τι σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης. Αφού δίνει εντολή και παίρνει το OK της εισαγγελίας, της δικαιοσύνης. Άρα γιατί να το σηκώσει έτσι με αυτόν τον άθλιο τρόπο και πήρε αγκαλιά μετά την Κωνσταντοπούλου, πήρε αγκαλιά το Βελόπουλο, τους πήρε όλους αγκαλιά ο Ανδρουλάκης και πήγανε μέσα στη Βουλή παρέα όλοι με την πρόταση της πιστείας να ρίξουν την κυβέρνηση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά πλέον λες ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει στη σφαίρα των αντισυστημικών κομμάτων. Καμία σχέση με τα κόμματα τα αστικά τα οποία γνωρίζαμε.
3: Υπήρχε περίπτωση με αυτή την πρόταση του να μην ωφεληθεί ο Μητσοτάκης. Μα τα κουτιά δεν έβγαιναν.
0: Και ωφελήθηκε ο Μητσοτάκης. Πολύ σωστά το λέει ο Νίκος.
3: Δεν υπήρχε υποψία ότι κάποιοι βουλευτές του Μητσοτάκη θα κάνουν κάτι διαφορετικό.
0: Άρα κακού της κεφαλής τους, δεν τους φταίνει οι άλλοι.
3: Έξι μήνες δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακαταθέσει. Και του λες, είσαι σίγουρος ότι θα ρίξει το Μητσοτάκη. Δεν βγαίνουν τα κουτιά. Και όμως το κάνανε. Αυτά είναι τρελές καταστάσεις που τις βλέπει ο υποψιασμένος κόσμος και τους βάζει στη φάση ότι είστε κι εσείς ψυχασμένοι.
0: Γι' αυτό βλέπεις μετά τον ένα μετά τον άλλον να τα μαζεύουν, να παίρνουν τα κουβαδάκια τους και να φεύγουν από αυτή την παραλία και πάνε σε μια άλλη καθαρή, όμορφη, νοικοκυριαμένη την παραλία του Μητσοτάκη. Και κάθονται εκεί. Αυτό γίνεται.
3: Ακούς λογικά πράγματα.
5: Εδώ Κλεάνθη μου, έχει ξεβγεί από το θεσμικό. Θα έρχεσαι στο σημείο έναν κατηγορούμενο, έναν καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό άνθρωπο να τον κάνει σημαία τη στιγμή που συνταγματικά ο καταδικαστής. Και αυτός ο οποίος θα πάει στο εφετείο έχει δικαίωμα να λέει και ψέματα προκειμένου να βρει τη θέση του. Και τον έχει κάνει Ευαγγέλιο αυτό τον Νίκλαν, ας πούμε, και ό,τι λέει δίνει εντολή, ο Νίκλαν είπε έτσι, άντε να καλέσει.
0: Τώρα το καινούργιο λέει σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί λέει υπονοούσε λέει αυτό στην κυβέρνηση, αλλά δεν μιλάει όμως ανοιχτά για την κυβέρνηση.
5: Ναι, ναι, μα ό,τι και να λέει, είναι ένας άνθρωπος καταδικαστής.
0: Καταδικασμένος, τελεία και παύλα.
5: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Εντάξει, εδώ κάνουμε το 13-0 τώρα να πούμε ισότιμο συνομιλητή.
5: Λοιπόν, μέσα, όχι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να θεωρεί θέσφατο, ας πούμε,
0: έλα
5: αυτό
0: μουτε.
5: Το οποίο λέει ένας άνθρωπος καταδικασμένος
0: πράγματα
5: και να εγκαλεί την κυβέρνηση βάση αυτού που λέει ο καταδικαστής.
0: Ακριβώς.
3: Ποιος καταδικασμένος θα έτρωγε τέτοια τελείως το πράγμα.
0: Πώς το είπες, ως καταδικασμένος, μια στιγμή.
3: Ποιος καταδικασμένος θα δεχόταν να φάει τέτοια ποινή και δεν θα κελαϊδούσε πριν. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλη ποινή αυτός ο άνθρωπος.
0: Μπράβο.
3: Και θυμίζει την υπόθεση Μίχου. Όταν ξεκίνησε η υπόθεση Μίχου και προφυλακίστηκε, άρχισαν οι ηλίθιοι να διαδίδουν ότι θα το βγάλει ο Μητσοτάκης, έγινε και πρωτοσέλιδο, γιατί θα κάνει αποκαλύψεις και θα ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά ο Μίχος είναι μέσα, έχει φάει την πεινάρα του κι αυτός.
0: Τα ίδια,
3: δεν έριξε καμία κυβέρνηση και αυτοί συνεχίζουν.
0: Τα θυμάμαι κι εγώ αυτά που λέει ο Νίκος Θανάση. Ναι. Τα θυμάμαι. Τα θυμόμαστε όλοι.
3: Συνεχίζουν τώρα, βρήκαν καινούριο Μίχο να λένε θα ρίξει την κυβέρνηση άμα κελαϊδίσει. Ας κελαϊδίσει.
0: Μα τον κάλεσε ο ίδιος μέσα από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι έχει εδώ, λέει, όχι. Γιατί. Βλέποντας θες εγώ τώρα και είδα μια ανάρτηση του φίλου μου, του Τάκη του Παπά, ο οποίος λέει ότι με πήραν τηλέφωνο από το Μέγκα και πραγματικά δηλαδή, όταν εγώ είδα την ανάρτηση, έβαλα αμέσως Μέγκα και είδα, ρε παιδιά, τι αθλειότητα είναι αυτή. Τι είδηση είναι αυτή, ρε παιδιά. Ναι, σταθήκανε πάνω σε αυτόν εδώ τώρα τον Ισραηλινό και λένε, υπονοώντας, λέει, υπονοεί την κυβέρνηση. Για σταθείτε, ρε παιδιά, έτσι θα κάνουμε δημόσιο διάλογο. Αυτή θα είναι η συζήτηση η οποία θα γίνεται, ρε παιδιά, να πούμε στα πολιτικά.
3: Το θέμα είναι ότι απευθύνονται σε ένα κοινό όμως το οποίο είναι περιορισμένο, το οποίο δεν μπορεί να.
0: Γι' αυτό έχει την ψεκαστήρα εσύ. Τι την κρατάς, φυλαγμένη. Βγάλε την έξω.
3: Δεν κάνει τη διαφορά και ψαρεύουν σε ένα κοινό που δεν υπάρχει, που είναι πάρα πολύ μικρό και το οποίο το διεκδικούν.
0: Πόσους
3: ο Βελόπουλος, ο ένας, ο άλλος, η Λατινοπούλου.
0: Πόσους ψέκασες θες. Χθες πόσους έριξες, πόσους
3: βρήκες. Μπόλικους.
0: Βρήκες μπόλικους,
3: Τα αεροψυχικά διαλύματα κατευθείαν φεύγουν. Δηλαδή με το που τα παραλαμβάνουμε, κατευθείαν τα ρίχνουν.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι φοβάμαι εγώ. Φοβάμαι μήπως μπουν σε προστασία, όπως είναι κάποια πουλιά, κάποια ζώα τα οποία μπαίνουν σε προστασία. Μήπως κάποια τέτοια είδη, ας πούμε, ανθρώπινα μπουν σε προστασία και μετά σε συλλάβουν.
3: Υπάρχει πολύ χρήμα. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν τις ακρόμα. Θεαματικότητες, οπότε το κοινό υπάρχει, είναι προστατευόμενο από αυτούς, δεν πρόκειται κάποιος άλλος να τους σταματήσει.
0: Δεν κινδυνεύει, εμένα με ενδιαφέρει εσύ, να μην κινδυνεύεις.
3: Όχι, εγώ παίρνω τα βουνά, δεν μπορούν να με βρούνε με τίποτα, κρύβομαι, αλουμινόχαρτο.
0: Και έπειτα είδα και το άλλο, ας πούμε, τα καημένα τα ζωάκια. Τι έγινε, ρε παιδιά, άλλαξαν κεφάλι. Όλο και ακούγεται αυτή η γλυκιά φωνή, ας πούμε, το γαϊδουράκι, το συμπαθέστατο ζώο. Ένα από τα εγκλήματα που έχει κάνει ο άνθρωπος είναι που ταυτίζομαι τον κάθε μπαγάσα, να πούμε, με αυτό το γλυκύτατο ζώο που λέγεται γαϊδαρός, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μας έχει κάνει, δεν μας έχει πειράξει τίποτα. Γιατί λοιπόν λέμε κάποιον όταν θέλουμε να τον το λέμε άντερε γαϊδούρι.
3: Το γαϊδούρι έχει το χαρακτηριστικό ότι πεισμώνει, ρε παιδί μου, αν του καρφωθεί κάτι.
0: Με τόσο φορτίο που του βάζουμε στην πλάτη, θα πεισμώσει κάποια στιγμή.
3: Κουράζεται,
0: διαμαρτύρεται.
3: Έχει πράγματι την ιδιότητα να μην γίνεται αγελαίο ζώο όπως τα πρόβατα. Δηλαδή, αν τα βάλεις, το ένα τραβάει από εδώ, το ένα τραβάει από εκεί, θα κάνει αυτόνομη πορεία.
0: Τώρα εσύ παίζεις με τη φύση τώρα, Νίκο, έτσι. Και γι' αυτό σε βλέπω ακμαίο και το μυαλό πεντακάθαρο. Είδες όταν οξυγονώνεται, Θανάση μου, το μυαλό του ανθρώπου. Η φύση βοηθά πάρα πολύ. Καθαρός αέρας.
3: Είναι το λεγόμενο που λέγανε οι πατέρες της Εκκλησίας, φεύγει και σώζου. Αν μπλεχτείς με τα πίτουρα και πολλούς και έχεις περίεργους γνωστούς, όπως έχω και μερικούς, αλλά εντάξει, περνάω, λέω ένα γεια και φεύγω, θα τρελαθώ κι εγώ. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να τα πιστέψω. Απλώς θα βγάλω μια εσφαλμένη εντύπωση για όλη την κοινωνία ότι είμαστε θεοπάλαβοι, ενώ δεν είμαστε όλοι, γι' αυτό σώζουμε την κατάσταση, και θα έχω μετά εγώ προβλήματα. Θα λέω πού ζω, ξέρω εγώ, ενώ όταν φεύγω μακριά, ηρεμώ και λέω εντάξει, θα σωθώ.
0: Τώρα να λέμε όμως να λέμε και το στραβού το δίκαιο, έτσι, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή όλων στις δημοκρατίες. Είτε αυτό είναι ένα κομμάτι καλό της δημοκρατίας, είτε κακό, αδύναμο, δεν έχει σημασία. Αυτό το πολιτεύμα έχουμε. Αυτοί όλοι λένε ότι εμείς είμαστε τα ψέκια και δεν είναι αυτοί. Έτσι. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι.
3: Μπράβο. Ακριβώς. Έχουν και εμένα ψεκασμένα από κάτω.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Οπότε όλοι έχουμε ψεκαστεί. Είμαστε όλοι μια χαρά. Θανάση μου, χθες είδα αυτά τα οποία μας είπε χθες ο Ανδρέας Δερμιώτης και ο Ζαχαρία Ζούπης. Νομίζω πως ήταν πολύ σημαντικά και με τεκμηριωμένο το κάθε τι που ακούστηκε και πάνω σε αριθμούς να εδράζεται το κάθε τι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο να μιλάς, ας πούμε, έτσι, και να λες λόγια του αέρα, και άλλο να το στοιχειοθετείς το κάθε τι, ας πούμε, να το αποδεικνύεις. Πάει τελικά. Δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ δύσκολη αυτοδυναμία. Μπορεί να μην γίνει με την πρώτη, να γίνει με την δεύτερη. Εκτός, όπως το είπε ο Ανδρέας Δερμιώτης, και αν υπάρξουν, σου λέει, τίποτα τρομερά πράγματα, αν συμβούν, σου λέει, απίστευτες καταστάσεις που απρόβλεπτες και έρθουν τα πάνω κάτω. Οπότε εκεί, σου λέει, δεν μπορώ.
5: Αλλά μετά... απρόβλεπτες καταστάσεις ή αποχή τη δεύτερη Κυριακή.
0: Όπως είχε γίνει τότε στις δημοτικές εκλογές.
5: Ναι, η αποχή τη δεύτερη Κυριακή, διότι εγώ εκείνο το οποίο βλέπω σε πρώτη φάση με αυτόν τον κατακαιρματισμό, επειδή θα μείνουν αρκετά κόμματα εκτός Βουλής με ποσοστά, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να είναι και γύρω στο όριο, και ίσως συμπληρωθεί αυτό το 10%.
0: Πόσο μας είπε, στο 8% είπε ότι η αυτοδυναμία πηγαίνει στο 37 και κάτι, και αν ανέβει στο 10, κατεβαίνει στο 36 και πιο κάτω μπορεί να πάει.
5: Μπράβο, στο 36,3.
0: Εκεί, στο 36. Αυτό είπε ο Δερμιώτης και ο Ζαχαρίας. Οι άνθρωποι, οι οποίοι.
5: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, ας πούμε, με τέτοιο κατακαιρματισμό, διότι βλέπω. Όταν μετά στην εκτίμηση που δεν υπάρχουν πλέον...
0: Να το πούμε απλά, να το καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εντρυφήσει στα πολιτικά πράγματα. Τα κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός κοινοβουλίου, αν τα αθροίσουμε το ποσοστό τους, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας, το πλαφόν της αυτοδυναμίας.
3: Ακριβώς, δεν χρειάζεται αυτό που φανταζόμαστε 40% ή 41%.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Την οποία αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή θα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία του 2023, αλλά έγιναν με τον προηγούμενο εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής.
0: Της θεό απλής αναλογικής.
3: Και τότε θα έπαιρνε, τώρα συζητάμε δηλαδή κάπως τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τότε ξεχνάμε τη λεπτομέρεια ότι υπήρχε, που δεν είναι λεπτομέρεια, υπήρχε η απλή αναλογική, γι' αυτό έγιναν δεύτερες εκλογές. Δηλαδή θα καθάριζε από την πρώτη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία.
0: Και θα έπαιρνε, μάλιστα, θυμάμαι τότε, πάνω από 170-175
3: έδρες. Ναι, μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί μετά χαλάρωσαν πάρα πολύ, όπως
0: και δεν πήγαν
3: Γιάννη, και δεν πήγαν, είναι ευγασμένος αυτός και έγινε ζημιά. Αυτό συνέβη.
0: Ακριβώς. Καλά κάνουμε και τα. Είδατε τι θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Τι έλεγες, Θανάση, κάτι έλεγες?
5: Λέω, τότε ήταν πέντε κόμματα. Τις πρώτες εκλογές του 23 το Μάιο ήταν πέντε κόμματα είχαν μπει στη Βουλή και το 41% της Νέας Δημοκρατίας θα τις έδινε 170 βουλευτές.
0: Λοιπόν, ενώ, ρε παιδιά, είναι τόσο απλά τα πράγματα, κάποιοι επιμένουν να τα κάνουν δύσκολα. Τώρα δεν μου λέτε. Αυτό τώρα το οποίο συζητάμε τώρα εμείς εδώ και το θεωρούμε ότι είναι κοινή λογική, είναι δύσκολο δηλαδή να το κατανοήσει κάποιος άλλος, ότι το μέλλον, το πολιτικό μέλλον του κάθε πολιτικού σχηματισμού είναι να ψαρέψει στη μεγάλη δεξαμενή. Έχουμε 20% στην ακροδεξιά, στη δεξιά πολυκατοικία, 20% στην αριστερή πολυκατοικία, 60% στη μέση, στο μεσαίο χώρο. Γιατί ο Ανδρουλάκης επιμένει, μα επιμένει, επιμένει, και επειδή τώρα μου λέτε ότι πέφτει θύμα του Δούκα, λέω τώρα εγώ, δηλαδή είναι εξαρτημένος από το Δούκα. Φτάνει λοιπόν τώρα στο σημείο, χθες μου λέει εμένα φίλος μου μέσα από το Πασόκ, θα προχωρήσει ο Ανδρουλάκης σε ένα σχηματισμό. Γιατί, λέω, έγινε κυβέρνηση και θα κάνει ένα σχηματισμό? Πήγα να βάλω τα γέλια, είδες, να γελάει ο Βασίλης. Ανασχηματισμό έχουν αυτοί, πώς τους λένε, τους σκιώδεις, να το πούμε έτσι. Τη σκιώδη κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό είναι αέρα πατέρα. Άπια στα πουλιά, 10 στον παράρα. Και εγώ εδώ μέσα μπορούμε τώρα στο σταθμό να φτιάξουμε μια σκιώδη κυβέρνηση. Ομάδα σταθερότητας. Πρόεδρος ο Νίκος Σέργης. Θα βάλω Κοσμή τώρα, θα βάλουμε το Θανάση στο Καμιλάρι.
3: Βάλει τους καλύτερους.
0: Τους καλύτερους βάλει.
3: Αυτό είναι μία δήλωσή σου και σβήσανε όλα. Δηλαδή μία τοποθέτηση του Ανδρουλάκη και του Κάση.
0: Τι ένα σχηματισμό τώρα θα κάνει ο Νίκος?
3: Πάει προς τα αριστερά ακόμη περισσότερο. Τελειώνουν τα ποσοστά του ιδίου και του Πασόκ. Δεν είναι θέμα προσώπων. Δηλαδή, αυτό που προσπαθεί τόσα χρόνια η αντιπολίτευση να κάνει και βγάζει πρόσωπα, μια του Κασελάκη που θα κερδίσει, μια του Τζίπρα που θα κέρδιζε, μια ο ένας, μια ο άλλος, δεν ισχύει. Πέρα από τα πρόσωπα, πρέπει να είναι κάποιοι άνθρωποι που θα πούν πέντε λογικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή πέντε λογικά πράγματα δεν υπάρχει κανένας.
0: Κάνει καλά ο Μητσοτάκης που δεν ασχολείται μαζί τους και τους αγνοεί εντελώς.
3: Πολύ καλά κάνει, τους παραλαμβάνουμε οι υπόλοιποι και γελάμε. Δηλαδή διασκεδάζουμε οι υπόλοιποι, εάν πέσει τόσο χαμηλά, ο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Τι χρειάζεται να λειτουργήσει το κράτος αυτά, ποια πρέπει να είναι τα οικονομικά αυτά. Παράγει έργο.
0: Ασχολείται, με τα εθνικά θέματα, με συμμαχίες.
3: Δεν ασχολείται καθόλου με αυτούς τους λαμμένους, ούτε καν να τους απαντήσει. Μάλιστα, ο Βελόπουλος λέει πάντοτε όταν έρχεται ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όταν είναι να μιλήσει, σηκώνεται, φεύγει. Τι να σου απαντήσει δηλαδή. τι διάλογο να κάνεις με τον Βελόπουλο και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε καλά κάνει, σηκώνεται, φεύγει. Ο Πιερακάκης θα κάνει τη δουλειά του, ο άλλος υπουργός θα κάνει τη δουλειά του, ο άλλος υπουργός. Βέβαια κάποιοι θα έπρεπε να μιλάνε περισσότερο, γιατί είναι μόνο ο Άδωνης, λίγο Κυρανάκης, ξέρω εγώ, που την πέφτουν στους ψεκασμένους. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά εντάξει, κάποιοι τέλος πάντων δεν λένε ονόματα, κάνουν πίσω και το παίζουν περίεργοι και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων με αυτή την πρακτική αντιμετωπίζονται παρόλα αυτά, χωρίς να ασχολείται.
0: Τώρα με το δένδια τι γίνεται? Βλέπω τώρα να έχει έτσι πέφτει το θέμα του δένδια. Δεν βλέπω να το σηκώνουν πολύ στο διαδίκτυο, ενώ μέχρι πρότινος ήταν αρκετά ανεβασμένο το θέμα του δένδια.
3: Ήταν και αυτός ένας από αυτούς που θα έριχνε το Μητσοτάκη, ας το πούμε. Δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει.
0: Υπήρξε αμέσως στο διαδίκτυο η βάση της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως εναντιώθηκε.
3: Έχει σκυλιάσει.
0: Σκύλιαξε εναντίον του δένδια, ναι.
3: Μα όταν υπερασπίστηκε τον απεργό πείνας, όταν πήρε θέση με τη ζωή Κωνσταντοπούλου που τα είπε στον Κερίδη και ξέρω εγώ,
0: ναι.
3: Λες, όπα, αυτός με ποιον είναι, με εμάς ή με τους άλλους? Δηλαδή. Δεν μιλάει, δεν
0: μιλάει. Μια στιγμή, ρε Νίκο. Θανάση, έχεις την άποψη του Νίκου? Ή έχεις διαφορετική άποψη ως προς αυτό για τον Δένδια?
6: Ναι, είχε κάνει πατάτα ο Δένδιας. Πρώτον, δεν είχε πάει για το νομοσχέδιο το οποίο τον αφορούσε, και δεύτερον πήρε σχεδόν τη θέση του Ρούτσι τότε για το θέμα το Ρούτσι. Είχε κάνει πατάτα. Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς και όταν ο Μητσοτάκης το ανέθεσε μετά το Υπουργείο Άμυνας όσον αφορά τη διατήρηση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, το θεώρησαν ότι αυτό ήταν, ας πούμε, μια γερή προειδοποίηση. Άντε, πάρε εσύ την πατάτα τώρα και διαχειρίσου την.
3: Ξέρετε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Έχουν ξαναγράψει τα ονόματα και κάνουν live καθημερινά. Τα ανεβάζουν στο TikTok.
0: Πάλι δηλαδή, τα έχουν ξαναγράψει τα ονόματα.
3: Δεν κάνει τίποτα. Αυτός που πήρε πλέον την αρμοδιότητα για τον έλεγχο του χώρου δεν κάνει τίποτα και ξανακάνουν live κανονικά, πέφτουν καθημερινά σε live με κεράκια και με γραμμένα ονόματα και ξαναγράψουν
0: δηλαδή
3: τα πάντα.
0: Πάλι δηλαδή ο Δένδιας τώρα έχει την ευθύνη.
3: Αυτός έχει την ευθύνη, δεν κάνει τίποτα, γίνονται live κανονικά όπως γινόταν πριν από 5-6-7 μήνες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πήρε την πατάτα, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ενώ ξέρεις τώρα τι γίνεται με τον Νίκο Δένδια. Με το Δένδια τώρα, με το να έχει απήχηση η αλήθεια στην κοινωνία και ξέρετε διακομματικά αρέσει σε όλους τους Έλληνες, μετά από εκείνο το γεγονός με τον Τσαβούσογλου, αν θυμάμαι καλά, μέσα στην Τουρκία, ναι. Τσαβούσογλου λεγόταν τότε υπουργός των εξωτερικών.
6: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σήκωσε την Ελλάδα στις πλάτες του η αλήθεια.
6: Πετυχημένος υπουργός είναι, να μην λέμε πετυχημένος υπουργός, ενώ πήγε καλά τα πήγε.
0: Πήγε, μπράβο, να λέμε τι.
6: Από εκεί και πέρα εμφανίζει, ας πούμε, δηλαδή υπενθυμίζει την υποψηφιότητά του για επόμενη.
0: Άρα ο ρόλος του όμως δεν είναι ο καλύτερος εσωκομματικά μες στη Νέα Δημοκρατία.
6: Ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
6: Όχι. Και ο κόσμος, εγώ πιστεύω, της Νέας Δημοκρατίας εκνευρίζεται διότι είναι ατσαλάκωτος. Δηλαδή στα μεγάλα ζητήματα.
0: Τι κάνει, αλεβουζό.
6: Δεν βγαίνει στα κανάλια, ας πούμε,
0: να υποστηρίξει.
6: Να διαπληκτιστεί, όπως ας πούμε τα
3: κανένα θέμα δεν βγήκε να πει
6: τίποτα. Εκεί είναι που του καταλογίζει.
0: Ποιοι βγαίνουν, Ευρενίκο μου, εκτός από τον Άδωνη και, όπως είπες, λίγο τον Κυρανάκη.
3: Τρία άτομα, όχι περισσότεροι.
0: Ναι.
3: Αλλά τουλάχιστον περιμένεις ότι.
0: Ο Ρωμανός, ναι.
3: Ο Ρωμανός,
0: λίγα άτομα, ρε παιδί μου.
6: Ο Ανδρουλάκης, ο Γεωργιάδης αυτή.
0: Βλέπω και το Λοβέρδο να βγαίνει. Βγαίνει και ο Λοβέρδος, η αλήθεια. Αλλά ποιος περίμενε τώρα?
3: Θα ήταν κέρδος γι' αυτόν. Δηλαδή, όταν ο Δένδιας βγήκε και είπε ακόμη και το ποσοστό, έχει 2 μπροστά, όχι 3. Πήρε τη θέση του Ρούτσι και ξέρω εγώ.
0: Μπράβο.
3: Ακόμη και να μην μιλούσε, θα ήταν κερδισμένος. Αυτή τη στιγμή έχει μιλήσει και έχει γίνει το κόκκινο πανί τελικά επειδή μίλησε. Ενώ θέλαμε να μιλήσει για τα άλλα, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό. Δεν τον πίεζε κανένας να πάρει θέση και να μάχεται όπως ο Άδωνης. Έκανε το χειρότερο χωρίς λόγο για τον εαυτό του.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή μίλησε χωρίς λόγο για άσχετα πράγματα τα οποία Ερέθησε τον κόσμο στο τέλος.
0: Λοιπόν, ομάδα σταθερότητας, χαίρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τα φώτα σας τα πήραμε.
3: Ήτανε χρήσιμο. Καλό μεσημέρι.
0: Άντε, γεια μας, γεια χαρά. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον πολιτικό μας επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη μου, τι μου κάνετε?
7: Καλημέρα, καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αφαίνεται ότι από στιγμή σε στιγμή ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς πολιτικό σχηματισμό. Δεν ξέρω
7: από
0: ποια
7: στιγμή
0: είναι.
7: Σε στιγμή, από στιγμή σε στιγμή.
0: Από μέρα σε μέρα. Όταν λέω από στιγμή. Μέρα. Ναι, τρόπος του λέγει δηλαδή. Πάντως μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα πρέπει να έχει ανακοινώσει.
7: Αυτό ακούω και εγώ ότι έχει λάβει αυτή την απόφαση, αυτό διαβάζω. Δηλαδή δεν έχω κάποια ειδική πληροφορία. Εάν αυτό υλοποιηθεί, τότε θα έχουμε μια μεταβολή στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία θα καταγραφεί μεταβολή στην κάλπη. Θα έχουμε δηλαδή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά στην Βουλή. Θα έχει μια σχετική αποδοχή, θα αντέξει στην αναμέτρηση και θα έχουμε ένα επιπλέον κόμμα στο χώρο αυτό στην επόμενη Βουλή.
0: Αυτή την ώρα έχουμε το τοπίο έτσι όπως είναι διαμορφωμένο. Στη δεύτερη θέση να έρχεται πλέον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακολουθεί το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη ή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τσακώνονται για την τρίτη θέση Ανδρουλάκης Καριστιανού. Τι χώρο μπορεί να έχει ο κύριος Σαμαράς σε αυτό εδώ τώρα το πολιτικό σκηνικό?
7: Να σας πω, έχει χώρο στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς πολιτικής οικογένειας. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει διατελέσει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έχει εκφράσει αυτό τον πολιτικό χώρο, έχει διατυπώσει τις διαφωνίες του τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά τη διαγραφή του και θα προσπαθήσει, πιστεύω, να πετύχει μια σχετικά μικρή αλλά αισθητή πολιτική αποδοχή προκειμένου να βρεθεί στην Βουλή και να υποστηρίξει τις θέσεις του. Το περιθώριο στο οποίο μπορεί να κινηθεί είναι περιορισμένο, δεν είναι ευρύ εκλογικό περιθώριο.
0: Πάντως όλες οι μετρήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις οριακά του δίνουν ένα 3-4% εκεί μέσα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο, θα μου πείτε τώρα.
7: Εκεί περίπου πρέπει να κινηθεί, μπορεί να κινηθεί λίγο υψηλότερα, κύριε Λοΐζο, δηλαδή να κινηθεί στο 5% ίσως και υψηλότερα. Αυτές όμως,
0: όταν είχε κάνει την πολιτική άνοιξη και είχε εμφανιστεί, τότε είχε πιάσει και το 10-12, είχε πιάσει διψήφιο.
7: Νομίζω ήταν πιο χαμηλά. Ήταν πιο χαμηλά.
0: 7-8 ήταν, πόσο ήταν?
7: Ναι, ήταν πιο χαμηλά. Αλλά αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα είναι πάρα πολύ πρόωρες. Δηλαδή, πρώτον, να δούμε πώς ακριβώς δημόσια θα τοποθετηθεί ο κύριος Σαμαράς. Το βαθμό της έντασης στην κριτική που θα απευθύνει προς τη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στην οποία στην πραγματικότητα προσέρχεται με βάση και τις ομιλίες που έχει κάνει στη Βουλή. Άρα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική του ταυτότητα και η πολιτική του φυσιογνωμία. Και θα δούμε πώς θα συγκροτηθεί η ένταση μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων, δηλαδή του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά και του παλαιού κόμματος του οποίου ήταν αρχηγός, ενώ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί προσθέτει ένα νέο, μικρότερο μεν, αλλά υπαρκτό μέτωπο στην αντιπαράθεση, η συνολική εκλογική αντιπαράθεση.
0: Το βέβαιο πάντως είναι ότι θα αποστερήσει την στερή την αυτοδυναμία, την ενδεχόμενη αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τώρα, οι εκτιμήσεις επίσης των αναλυτών και των δημοσκόπων κυρίως είναι ότι, επειδή μπαίνει και αυτό εδώ το ερώτημα, τι θα γίνει στο ενδεχόμενο επαναληπτικής εκλογής. Εκεί βλέπουν, διαπιστώνουν ότι πολλά κόμματα τα οποία, ένα-δύο-τρία κόμματα τα οποία ενώ στην πρώτη εκλογική διαδικασία μπαίνουν στη Βουλή, περνάνε το 3%, στην επαναληπτική εκλογή, εκεί τη χάνουν αυτή τη δυνατότητα και μένουν εκτός. Είστε αλληλέγγυος αυτής της άποψης?
7: Ναι, αυτό οριακά μπορεί κανείς να το υποστηρίξει σήμερα. Δηλαδή πράγματι κόμματα τα οποία μπορεί να είναι οριακά, να έχουν πάρει 3,1 ή 3,3 στις εκλογές, μπορεί να βρεθούν με 2,8 ή με 2,7. Αλλά ο αριθμός των κομμάτων στη Βουλή θα παραμείνει μεγάλος και η δυσκολία της αυτοδυναμίας υπαρκτή. Κατά τη γνώμη μου, η αυτοδυναμία σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να νοηθεί, όπως και αν εξελιχθεί η πολιτική σύγκρουση ως την πρώτη και τη δεύτερη κάλπη. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, κύριε Λογή.
0: Τώρα λέγεται επίσης με αλφαγιώτα και το ότι όσο περισσότερα κόμματα μείνουν, δηλαδή αν μείνουν 1, 2, 3 κόμματα απ' έξω στην επαναληπτική, τα ποσοστά τους προστίθενται και όσο αυξάνεται το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός, δηλαδή αν έχουμε λόγου χάρη ένα παράδειγμα, 1 10% εκτός Βουλής, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πέσει, να χαμηλώσει το ποσοστό.
7: Διευκολύνεται η αυτοδυναμία.
0: Η αυτοδυναμία, μπράβο, ναι, το είπατε, ναι, με μία λέξη.
7: Κύριε Λοΐζο, όλα αυτά όμως που περιγράφουμε και που πιθανόν να προκύψουν στην πράξη είναι μια προβληματική πολιτική συνθήκη. Φανταστείτε δηλαδή σε μια οριακή εκδοχή η κυβέρνηση να είναι οριακή και αυτή, να έχει δηλαδή 151 με 152 βουλευτές.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, θα πείτε.
7: Ορίστε.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, μας λέτε.
7: Ναι, εννοώ η αποδοχή που θα έχει αυτό το κυβερνητικό σχήμα σε μια εποχή δυσκολιών. Δηλαδή θα είναι ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο τυπικά θα έχει μια οριακή πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά η πολιτική του δυνατότητα θα είναι περιορισμένη όταν το εξαρτάται.
0: Πώς γίνεται στις άλλες χώρες εν τη αυτή περίπτωση, όπου εκεί υπάρχουν και συνεργασίες? Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
7: Νόμοι, κύριε Λοΐζο, οι εκλογικοί νόμοι επιτρέπουν, διευκολύνουν τη συνεργασία και στην πραγματικότητα οδηγούν σε μια συνεργασία.
0: Κοιτάξτε, γιατί ο εκλογικός μας νόμος πολύ αναλογικό τον βρίσκω εγώ. Δεν είναι ο παλαιότερος του Πασόκ, ναι, με τις 40 έδρες de facto,
7: ναι, ναι, το
0: του σκανδαλίου. Ή η 50 του Παυλόπουλου, ας πούμε.
7: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Υπό αυτή την έννοια είναι αναλογικότερος.
7: Παρά τα αυτά όμως η αυτοδυναμία απαιτεί ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο επιτεύχθηκε το 19 με ευκολία λόγω της ανάγκης να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Και σήμερα στο εκλογικό σώμα έχει εγκατασταθεί ένας κατακαιρματισμός που περιορίζει και την εκλογική.
0: Δείτε τώρα το σχήμα οξύμορων στα όσα λέει ο πολιτικός μας αναλυτής, κυρίες και κύριοι. Μας λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Κουσούλης ότι πρώτου της ανάγκης η ελληνική κοινωνία να διώξει το Τσίπρα έδωσε αυτό το ισχυρό ποσοστό στο Μητσοτάκη το 19. Δείτε τώρα ποιο είναι το πολιτικό τομείο, το οποίο σήμερα, και εδώ τώρα θέλω τα φώτα του κύριου Κουσούλη. Σήμερα λοιπόν, αυτά το 2019. Το 2026 επανεμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας με αξιώσεις να είναι ο αντίπους, δηλαδή να είναι ο άλλος πόλος εξουσίας, εάν δηλαδή. Δηλαδή σου λέω, πότε θα έχετε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία? Κάποια στιγμή σου λέει, θα κουραστείτε ρε αδέρφια Έλληνες, θα βγάλετε και εμένα ξανά. Και θα είμαι εγώ, σου λέει, η εναλλακτική λύση. Και δεν θα είναι το Πασόκ. Ποιος έφερε το Τσίπρα, ποιος άνοιξε το δρόμο στο Τσίπρα, στον Αλέξη το Τσίπρα, ως original massive αριστερό? Προφανώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εγκατέλειψε τη δεξαμενή του κέντρου, κύριε Κουσούλη, την οποία αλίευσε ο κύριος Μητσοτάκης, και έτσι λοιπόν, ψάχνοντας να βρει το Πασόκ ψηφοφόρους από τα αριστερά, οι ψηφοφόροι οι αριστεροί επέλεξαν τον δικό τους τον αριστερό, τον Αλέξη Τσίπρα, και επανεμφανίζεται ο Αλέξης λοιπόν να κερδίζει τη δεύτερη θέση. Πολύ υπεραπλουστευμένα τα λέω, δεν ξέρω πόσο διαφωνείτε, διορθώστε.
7: Ναι, όχι, έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι όμως και τόσο μηχανικά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι και να μπορούσε να κάνει το Πασόκ και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει, δεν μπορούσε να διευρύνει το εκλογικό του όριο σε τόσο υψηλό ποσοστό που να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, είναι πραγματικά μη ρεαλιστικός ο στόχος του Πασόκ να επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Άρα λοιπόν.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε, μισό. Δηλαδή, τι μου λέτε, σας λέω τώρα εγώ. Εάν ήταν η Διαμαντοπούλου, λόγω χάρη. Αλήθεια τώρα, του Πασόκ θα ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη? Ή θα είχε αυτές τις διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία αν ήταν η Διαμαντοπούλου ή αν ήταν ο Λοβέρδος τότε που ήταν ακόμα στο Πασόκ? Νομίζω πως όχι, κύριε.
7: Και Λοΐζο, στα ίδια εκλογικά ποσοστά.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε βεβαίως. Υπόθεση κάνω εγώ, αλλά υπόθεση κάνετε κι εσείς, έτσι.
7: Υπόθεση κάνω κι εγώ. Ναι.
0: Ακριβώς.
7: Θέλω να πω δηλαδή ότι στην αντιπολίτευση, την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, υπάρχουν πάρα πολλοί συντελεστές οι οποίοι δεν είναι εύκολο να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Άλλο πράγμα εκφράζει ο κύριος Τσίπρας, ακόμη και ο επιστρέψας κύριος Τσίπρας. Άλλο πράγμα εκφράζει το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Άλλο πράγμα εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελληνική Λύση, το μικρότερο πλέον κόμμα.
0: Κύριε Κουσούλη, μου φαίνεται όμως ότι εγώ δεν θέλω, προσπαθώ δηλαδή όσο και αν τα χρόνια μου περνάνε και βοηθάνε, συντείνουν στο να ξεχνάω. Όχι. Δεν ξεχνάω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνο το αγκάλιασμα του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με όλους τους άλλους, τον Βελόπουλο κτλ. Με τα ξυλόλια και με τα βαγόνια τα χαμένα τότε στην πρόταση δυσπιστίας. Ήταν μεγάλο λάθος, έγκλημα αυτό το οποίο έγινε εις βάρος του Πασόκ. Τότε πέρασε στη σφαίρα του διαμαρτυρόμενου κόμματος στο Πασόκ και τότε νομίζω ότι έχασε ένα σοβαρό κομμάτι του κέντρου, το οποίο αποφάσισε να είναι στο Μητσοτάκη κοντά. Διαφωνείτε σε αυτό?
7: Ναι, αυτή όμως ήταν η αποδοχή του, αν θυμηθείτε και τις καταγραφές τότε, αυτή ήταν η αποδοχή του. Εν τω μεταξύ ξεχνάμε, κύριε Λοΐζο, ότι έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοσκόπηση.
0: Εγώ μιλάω για μετά τις ευρωεκλογές.
7: Ναι, θέλω να πω όμως ότι και οι ευρωεκλογές είναι ένα δείγμα χειροπιαστό. Είναι το αποτέλεσμα μιας κάλπης. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ακόμη και σε μια ευνοϊκή.
0: Αν και έχουν χαλαρή ψήφο οι ευρωεκλογές, το ξέρετε καλά.
7: Είναι ευνοϊκή αναμέτρηση για, κόμμα, για κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι. Και ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κινείται οριακά περί το 12%. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα στην εκλογική του απήχηση. Που δεν είναι ζήτημα.
0: Συγγνώμη τώρα, βλέπω τώρα στη τηλεόραση τον Γερουλάνο και τη Διαμαντοπούλου. Να, βλέπω και τον Δούκα. Εάν δηλαδή ήταν ο Γερουλάνος τώρα αρχηγός, σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν στο 20% ή η Διαμαντοπούλου επίσης το ίδιο.
7: Ναι, να σας πω και εγώ να δείτε πώς είναι η υπόθεση. Όχι, δεν θα ήταν στο 20%.
0: Δεν θα ήταν, λέτε. Ναι. Εγώ σέβομαι πάντως, ειδικά εσάς.
7: Περί το 15%. Περί το 15%. Το ΠΑΣΟΚ έχει εγγενή προβλήματα που συνδέονται με την ιστορία του, τη μνήμη και το τραύμα που έχει προκαλέσει από τη διαδρομή της διαχείρισης της εξουσίας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει απέναντί του έναν αντίπαλο που είναι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ, οι αναμνήσεις του ΠΑΣΟΚ, η εμπειρία των ανθρώπων από το ΠΑΣΟΚ. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νεότερες γενναίες δεν συνομιλούν με το ΠΑΣΟΚ. Είναι άνθρωποι που συνδέθηκαν με το κράτος, καρπόθηκαν αποτελέσματα ευεργετικά για τους ίδιους από την άσκηση της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ. Είναι δηλαδή ένα εκλογικό σώμα που έρχεται από το παρελθόν και έχει, αυτή είναι η γνώμη μου, τα όρια του. Αυτό συμβαίνει σήμερα με το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα δεν μου λέτε η παρουσία. Α, συγγνώμη, εντωμεταξύ.
7: Εντωμεταξύ υπάρχει μια προσπάθεια όλα αυτά να τα ξαναδούμε από την αρχή, με την έννοια ότι ο κατακαιρματισμός είναι ένα συντελεστής αλλαγών. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει το προβάδισμα, αισθητό προβάδισμα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε όμως πώς ακριβώς θα καταγραφούν οι δυνάμεις στην κάλπη, στην πρώτη κάλπη, στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα μέχρι τις εκλογές θα έχουμε πάρα πολλές αναπάντητες ερωτήσεις.
0: Έτσι λέτε λοιπόν, έτσι. Εκεί πάει το πράγμα. Δεν μου λέτε
7: πρέπει
0: τώρα
7: να κάνουμε υπομονή, δηλαδή
0: δεν μου λέτε
7: έχουμε
0: τώρα
7: ένα μεσοδιάστημα αναμονής.
0: Θα υπάρξουν διαρροές, πιστεύετε, αυτή την ώρα από το ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
7: Ανεπαίσθητες διαρροές θα υπάρξουν, οπωσδήποτε.
0: Θα υπάρξουν,
7: δηλαδή, λέτε. Θα υπάρξει ένα 2 ή 3%, αλλά θα μιλάμε πάντα στο 14% το 3%, δηλαδή μικρός αριθμός. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκει το μεγάλο του ακροατήριο, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την περιπέτεια της αποχώρησης του κυρίου Τσίπρα και της έλευσης του κυρίου Κασελάκη, της διάσπασης του κυρίου Φάμελου και όλα αυτά. Έχουμε πει μαζί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα προϊόν της κρίσης και δεν μπορούσε παρά να συναντηθεί αργά ή γρήγορα με τον πολιτικό του θάνατο. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Ο χώρος όμως που κάλυπτε, στην πραγματικότητα τον εντάσσει στο σχέδιό του ο κύριος Τσίπρας. Και ο χώρος αυτός στηρίζει, φαίνεται, τον κύριο Τσίπρα.
0: Κατάλαβα. Έτσι λέτε λοιπόν. Για να δούμε, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε.
7: Άρα έχουμε μπροστά μας μια ενδιαφέρουσα περίοδο. Τα δύο ερωτήματα που θα μας συνοδεύσουν στην πρώτη κάλπη είναι τα εξής, κύριε Λοΐζο. Πρώτον, ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή σε ποιο ύψος θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία ή σε ποια χαμηλή γραμμή θα καταλήξει.
0: Αυτή τη στιγμή όλες οι φιγμομετρήσεις συγκλίνουν και λένε ότι και η πρόθεση ψήφου είναι στο 25 και κάτι, και σου λέει η εκτίμηση, ας πούμε, με όποιο τρόπο και αν γίνει, είναι και πλησιάζει το 29-30%. Κάποιοι γίνουν και κάτι
7: παραπάνω.
0: Εγώ και γράψει
7: και στα άρθρα μου ότι η πιο αισιόδοξη εκδοχή, γιατί να το έχω γράψει για να μείνει δηλαδή, ότι θα είναι ένα ποσοστό, η πιο αισιόδοξη εκδοχή, 27 συν, ένα ποσοστό δηλαδή προς το 28%. Αυτό αναμένω σήμερα με επιστημονική ανάλυση των δεδομένων των επαναλαμβανόμενων δημοσκοπήσεων, ότι θα πάρει στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και χωρίς ακόμη να έχουμε δει πώς θα οριμάσουν στην κοινή γνώμη τα νέα κόμματα. Μπορεί να πάνε καλά, αλλά μπορεί και να αυτοκαταστραφούν, κύριε Λοΐζο, τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
7: Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε σήμερα έχουν μια προσωρινότητα και πρέπει να περιμένουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
7: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, νομίζω, κυρίες και κύριοι, ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούσαμε από τον πολιτικό μας αναλυτή, τον κύριο Κουσούλη. Πολύ ενδιαφέροντα. Προσεγγίσεις ψύχρεμες, ήρεμες, με καθαρή έτσι, σκέψη. Διάβγεια πνεύματος χρειάζεται. Δεν χρειάζονται νεύρα και θυμός. Είναι κακό σύμβουλο αυτή την ώρα ο θυμός. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο Σικάγο μεριά, έτσι εδώ στη γειτονιά μας. Εδώ δίπλα θα πάμε. Βασίλης Δαμυράς, καλή σου μέρα, αγαπημένα μας Βασίλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, σε ακούμε τώρα μπόμπα. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τι ώρα είναι στην Αμερική?
1: Είναι το πρωί 4 παρατέταρτο.
0: 4 παρατέταρτο. Ωραία, παιδιά, να πούμε. Και τι ώρα ξυπνάς συνήθως?
1: Ξυπνάω κατά τις 6 το πρωί, γιατί τόσο πιάνω στη δουλειά στις 7 η ώρα, 5 γύρω εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Παρακολουθείτε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα? Τα παρακολουθείς, Βασίλη?
1: Ναι, τα παρακολουθούμε, γιατί και η κυβέρνηση Τραμπ τους ενδιαφέρει λόγω της πολιτικής και στρατιωτικής καταστάσεως της περιοχής, και για τα οικονομικά και για τα, για τα πετρέλαια και για την Τουρκία και για το Μεσανατολικό, όλα αυτά που γίνονται. Θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Βέβαια, τους ενδιαφέρει και η woke πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη και καταστρέφει την Ευρώπη. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η πρεσβεία της Αμερικής παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη γύρω περιοχή, ιδίως στα Βαλκάνια. Δεν έχουν βάλει πρεσβευτές ακόμα, Αμερικανούς πρεσβευτές. Άρα η Αμερικανική πρεσβεία της Ελλάδος, της Αμερικής, παίζει μεγάλο ρόλο. Και η Ελλάδα μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια. Γι' αυτό είναι σπουδαία τώρα οι επαφές οι ελληνικές με την Αμερικανική κυβέρνηση, και γι' αυτό τα παρακολουθούν, και από ό,τι βλέπουμε, και όπως έχει πει και ο Τραμπ, έχει καλές σχέσεις τώρα με την κυβέρνηση. Αλλά αυτή η, όπως διαφαίνεται η εικόνα, με αυτή την διαιρημένη αντιπολίτευση στην Ελλάδα και όπως γίνεται, όπως βλέπουμε με τον Τσίπρα και όλα αυτά, η Ελλάδα εμφανίζεται ότι μπορεί πάλι να έχει μια κυβερνητική αστάθεια ή πολιτική αστάθεια.
0: Φαντάζομαι τα χρόνια του Τσίπρα όλοι οι Έλληνες, εσείς ειδικά οι ομογενείς, έτσι, που διαπρέπεται η αλήθεια στο εξωτερικό, ας πούμε, τιμάτε, σηκώνετε τα ελληνικά χρώματα ψηλά. Αλλά θυμάμαι τότε πώς είχαν την Ελλάδα, πώς την αντιμετώπιζαν. Θεωρούσαν ότι ήταν οι παρακατιανοί, έτσι. Τα θυμάσαι αυτά, Βασίλη μου, τα έζησες άλλωστε.
1: Τα θυμάμαι, δυστυχώς τα θυμάμαι. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Τότε μιλούσα και για αυτά που γινόντουσαν. Ναι, ο Τσίπρας ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Ως συνήθως, για την διασπορά, αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται στην Ελλάδα είναι αυτοί που μπορούν να, που ξέρουν και ελληνικά. Όσο προχωρούν οι γενναίες, αν δεν ξέρουν ελληνικά και την ελληνική πολιτική, δεν τα πολύ καταλαβαίνουν. Αλλά ναι, τότε ήταν μια σκοτεινή περίοδος, και ιδίως όπως αν θυμάσαι, που είχε έρθει ο Καμένος εδώ και είπε στο Τραμπ να πάρει η Ελλάδα το αμερικανικό νόμισμα. Mm-hmm. Αυτό το είχε πει για να γλιτώσει, να βοηθήσει η Αμερική για το έλλειμμα και για άλλα πράγματα. Ναι. Βέβαια ο Τραμπ δεν του απάντησε. Δεν του απάντησε καθόλου. Αλλά
0: εγώ θυμάμαι το Σόιμπλε. Εγώ, Βασίλη, θυμάμαι το Σόιμπλε.
1: Ναι.
0: Όταν νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Ομπάμα. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από του δύο. Όταν του είπε κάτι για την Ελλάδα και τα λοιπά, λέει: δώστε μας το Πορτορίκο, ας σας δώσουμε την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: θέλω να πω,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: η Ελλάδα ήταν κάτι το παρακατιανό. Ήταν ένα εμπόρευμα, ένα προϊόν,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, είναι ακριβώς, δυστυχώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το με ότι βέβαια δεν μένει η Ελλάδα.
0: Απολαμβάνει σεβασμού τώρα η Ελλάδα τώρα. Και όμως κουράστηκαν. Ναι, δεν, ναι, θέλουν αυτή την Ελλάδα κάποιοι Έλληνες. Κάποιοι νεοέλληνες δεν θέλουν αυτή την Ελλάδα. Θέλουν εκείνη την Ελλάδα. Τον παρία την Ελλάδα θέλουν. Και μάλιστα, αν τους πεις, δηλαδή τώρα που μιλάμε εμείς, μπορεί να μας σκυλοβρίζουν, να μας λένε τώρα τα πανιά που μας στήληξαν, Βασίλη μου, να το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, θέλουν, νομίζουν ότι ένα σαν το Τσίπρα ή μια σαν την Καριστιανού, ότι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Το οποίο αυτό είναι κάτι το τρομακτικό. Βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά. Θέλουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουν, ή και η νοοτροπία του νεοέλληνα, αλλά αυτά είναι άλλα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον είναι χαρούμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βλέπει την Ελλάδα να έχει τόσο σφιχτή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μετατρέπεται στον κύριο, στο ρυθμιστή ειδικά της ενέργειας όλης της Ευρώπης, με αυτή τη συνεργασία την οποία κάνει αυτή την ώρα, να πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε επίσης δεν ξέρω πόσο χαίρεται η Ευρώπη όταν βλέπει την Ελλάδα να έχει αυτή τη στενή σχέση αμυντικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι χαρούμενοι, γιατί η Ευρώπη έχει συμφέροντα από την Τουρκία, δεν η Ισπανία, δεν η Γερμανία, έτσι. Αυτοί προτιμάνε, ναι, την Τουρκία, σωστά, από την Ελλάδα. Σωστά. Αυτά όμως είναι ο Έλληνες, ναι, και η ελληνόφωνη αριστερά αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη, λυπάμαι που το λέω αυτό.
1: Όχι, όχι, σωστά, σωστά, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, θέλει να διαφοροποιείται από την Αμερική, παρόλα που θέλει τα δολάρια, παρόλα που θέλει την αμυντική ασπίδα της Αμερικής. Αλλά ναι, είναι αυτά που μπορούμε, ναι, είναι τελείως διαφορετική και έχουμε δυσαρεστηθεί πολύ το πώς έχουν στραφεί εναντίον τώρα με το Ιράν, γιατί το Ιράν είναι μια απειλή που τη βγάλαμε, που τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε τους μουλάδες να έχουν πυρηνικά όπλα.
0: Επειδή βλέπω τώρα τον Τραμπ με τον Νετανιάχου, βλέπω τον Τραμπ με τον Νετανιάχου, για πες μου κάτι. Υπάρχει αυτή την ώρα, υπάρχει καμία κόντρα ανάμεσα στους δύο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κόντρα, πάντα ο Τραμπ μιλάει.
0: Αυτό που δείχνουν τα ελληνικά κανάλια, τι είναι τώρα, αυτά που λένε τα ελληνικά κανάλια? Εδώ,
1: ναι, του είπε, θέλει ο Τραμπ να κάνει, να είναι για το Ιράν, να βρει τη λύση. Και θέλει να σταματήσει τον Νετανιάχου να είναι και για το Λίβανο. Καταρχήν είχε πείσει τον Νετανιάχου να υπάρχει μία συμφωνία με το Λίβανο και δεν θέλει να έχει κι άλλα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι το Ιράν. Και βέβαια πάντα ο Τραμπ είναι αθυρόστομος, πάντα μιλάει και τα λέει, αλλά δεν υπάρχει καμία ρήξη μεταξύ τους.
0: Είναι το ταπεραμέντο του αυτό τώρα, του ανθρώπου, δεν είναι...
1: Ναι. Ναι, πάντα ο Τραμπ έτσι μιλάει, πάντα τα λέει στα έξω από τα δόντια και βέβαια, έτσι όπως λέει, βέβαια η Αμερική είναι ένας φίλος του Ισραήλ, διότι το θεωρούμε το Ισραήλ και βέβαια επειδή είναι το μόνο state, το μόνο η μία χώρα εκεί που είναι δημοκρατικά και το θεωρούμε λόγω ιστορικών και θρησκευτικών συνδέσεων με την Αμερική, όπως είναι και η Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα μπορούσε να παίξει το ίδιο ρόλο και προσπαθούμε τώρα να παίξει το ίδιο ρόλο, δηλαδή έχουμε τα ίδια αισθήματα και για την Ελλάδα, μόνο που είναι ο αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα που σταματάει πολλές φορές αυτά τα αισθήματα, αλλιώς και για την Ελλάδα έχουμε τα ίδια αισθήματα όπως είναι και με το Ισραήλ.
0: Εδώ μου λέει τώρα μια κυρία να μας μιλήσει, λέει, να πείτε, ο κύριος Δαμυράς να μας πει κάτι για τον ίδιο. Για μίλησέ μας έτσι ένα σύντομο βιογραφικό σου, να ακούσει ο κόσμος, μιας και μιλάμε συχνά.
1: Ναι, εγώ έχω σπουδάσει εδώ στην Αμερική, τελείωσα βέβαια το Λύκειο της Κυψέλης, το 60ο Λύκειο της Κυψέλης και σπούδασα, άφησα από την Αγγλία και τελείωσα στην Αμερική International Relations και έχω κάνει focus για US National Security και για τη Μεσόγειο και την Ελλάδα.
0: Δίδαξες κιόλας, έτσι, από ό,τι γνωρίζω.
1: Σε πανεπιστήμια, ναι, ναι, σε πανεπιστήμια, σε διάφορα πανεπιστήμια εδώ στο Σικάγο και έχω κάνει και consulting και στους Republican για εξωτερική πολιτική και για τη Μεσόγειο και για στρατιωτικά.
0: Έχεις κατακτήσεις τώρα, η κυρία Γεωργία μας στέλνει καρδούλες εδώ, σου στέλνει τώρα, καρδούλες.
1: Ναι.

0: κυβερνήσει, όπως τώρα το Μέγκα έχει βάλει, ναι, στόχο την κυβέρνηση, όπως το άλλο του Βαρδίνο Γιάννη, ο Αλφα και το Σταρ και τα λοιπά, μπορούν, ναι, νομίζουν, ναι, ότι μπορούν να ανεβάζουν. Το ίδιο λοιπόν νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν και εσύ. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτές εδώ οι ψήρες, ναι, να ρυθμίσουν το μέλλον του Τραμπ. Και τους βλέπεις, βγάζουν μια, ναι, αρνητική, ας πούμε, έτσι, διάθεση απέναντι στον Τραμπ. Ό,τι έχει να κάνει, ναι, με τον Τραμπ, ναι, είναι κακό όταν έχουν να πούνε κάτι κακό. Όταν είναι κάτι καλό δεν το λένε. Ενώ εγώ δεν είμαι με τον Τραμπ, με ενοχλεί όταν τους παρακολουθώ και τους βλέπω. Λέω, εσείς, ναι, και λίγη τσίπα δεν χρειάζεται, ας πούμε. Δεν βλάπτει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και τώρα βλέπεις, προσπαθεί να δείξουν ότι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν σκοτωθεί, είναι στα μακέρια. Έβλεπα χθες τις ειδήσεις. Ενώ μας λες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Ο Τραμπ πάντα έτσι μιλάει. Το θέμα είναι ότι αυτό που έγινε, το πώς αντιμετώπισε η Δημοκρατική τον Τραμπ εδώ, δεν μιλάμε ότι όταν υπερασπιζόμαστε το Τραμπ είναι για το Τραμπ, είναι ότι δεν πρέπει τα κόμματα να διαφθείρουν τους θεσμούς της Αμερικής, δηλαδή τη δικαιοσύνη και άλλους θεσμούς.
0: Εγώ πάντως ήξερα ότι και φοβόμουν.
1: Αυτοί οι θεσμοί είναι να μην διαφθείρονται. Ναι,
0: μπράβο, σωστό, ναι, είναι αυτό που λες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά πίστευα ότι ο Τραμπ, όταν θα αναλάβανε πρόεδρος Αμερικής για δεύτερη φορά, θα ήταν προς το συμφέρον της Τουρκίας και θα ήταν ζημία για την Ελλάδα. Λόγω, όπως ακούγονταν, ας πούμε, είχε σχέση του με τον Ερντογάν, είναι άριστες και όλες αυτές. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Εγώ βλέπω ότι σήμερα είναι δυναμωμένη η θέση της Ελλάδος, στηρίζει την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό της Ελλάδος. Τώρα από τριμερή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ πάει να γίνει τετραμερή, προστίθεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα γίνεται κυρίαρχη δύναμη στη Μεσόγειο. Αυτά τα πράγματα ούτε με τους δημοκρατικούς τα ζήσαμε, αλλά ούτε ποτέ στην ιστορία κατά το παρελθόν τα βιώσαμε. Σήμερα η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό, καμία σχέση με το παρελθόν. Αυτό όμως τους αριστερούς τους ενοχλεί, επαναλαμβάνω. Τους αριστερούς και όλους αυτούς οι οποίοι είναι οπαδοί του Πούτιν, τους ρωσόφιλους, και αυτοί ενοχλούνται επίσης, γιατί αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ξανθού γένους, ας πούμε, της Ρωσίας.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε.
1: Ναι, ενοχλούμε. Μην ξεχνάμε ότι και τη δεκαετία του 60 θέλαν οι Αμερικάνοι να πείσουν η Κύπρος να πάει με την Ελλάδα. Μόνο που τότε, να πάμε και λίγο...
0: Ο Μακάριος με τη Ρωσία είπαν όχι.
1: Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να μπει, και τότε ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν συνάλ, δεν το καταλάβαινε, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε με τον Μακάριο δεν λέγανε όχι και δεν θέλανε, ή ήθελε ο Μακάριος να γίνει αντιβασιλέας της Κύπρου. Τι ήταν, απικία της Ελλάδος η Κύπρο? Πώς θα είχαν αντιβασιλέα και όλα αυτά τα πράγματα? Αλλά τότε με το Άτκισον, που ήταν ο υπουργός εξωτερικών του Τρούμαν, που έλεγε να πάει η Κύπρος με την Ελλάδα, το οποίο χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Και δύο φορές τότε δεν σταματήσαν τους Τούρκους να μην μπουν στην Κύπρο. Και τέλος πάντων, άλλη ιστορία που πάλι δεν τις έχουν πει στην Ελλάδα και το λένε διαφορετικά και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλά δεν έχουν υποθεί ή όπως τα έχουν πει οι κομμουνιστές που τα λένε στην Ελλάδα. Ιτηθήκαν οι κομμουνιστές, αλλά γράφουν την ιστορία οι κομμουνιστές για την Ελλάδα.
0: Είναι μανούλες οι αριστεροί, να πούμε, ναι, στην ιστορία. Είναι μανούλες και στην, ναι, προπαγάνδα γενικώς. Ενώ, ναι, οι δεξιοί κοιμούνται, ναι, τον ύπνο του δικαίου.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι... Αυτό μου το λένε και εδώ και πρώην από τις χώρες που ήταν κομμουνιστές. Μου λέει, η Ελλάδα νίκησε τους κομμουνιστές, γιατί τόση αγάπη με τους κομμουνιστές και με τους Ρώσους.
0: Παντού το ναι, κομμουνιστικό κόμμα είναι παράνομο. Στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει και τον κόσμο, κυρία. Γεια σου, ρε, ναι, Βασίλη. Χάρηκα, ναι, πάρα πολύ. Ναι. Εδώ τώρα έχω δύο βασίλειδες. Εσένα και τον Βασίλη, τον συνεργάτη μου, εντάξει.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Την καλημέρα μας. Άντε, κάτσε, ξεκουράσου, ετοιμάσου για τη δουλειά. Καλή σου μέρα, την αγάπη μας στους ομογενείς. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάμε ομάδα σταθερότητας να πάρει ευχή. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Σας, καλημέρα.
0: Πώς το λένε αυτό το φίλο μου εκεί, το Φωρακλά, να πούμε, που φωνάζει?
2: Ποιον από τους δύο, το Δαμιανίδη ή το Σερέτη?
0: Ο δεύτερος αυτός. Γεια σου, Θανάση μου, καλή σου μέρα, Θανάση μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: δεν τους βλέπεις καλά, ε.
2: Με έχουν μπλοκάρει. Δεν τους βλέπω. Οπότε παίρνω από ένα παράλληλο άλλο προφίλ που έχω. Δεν μιλάω, βλέπω λίγο και φεύγω.
0: Ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι καλό, κάτι σωστό να αναγνωρίσουν κάποιοι και να πούνε αυτό το έκαμε καλά η κυβέρνηση? Όλα λάθος θα κάνει, ρε παιδί μου. Όλα. Μα τόσο ψέκασμα έχει πέσει πλέον, να πούμε, στα κεφάλια κάποιων ανθρώπων.
3: Η πραγματικότητα τους διαψεύδει, αλλά παρόλα αυτά επιμένουν. Δηλαδή

0: Έχουμε την κυβέρνηση που κάνει αυτά που κάνει, αλλά πλέον υπάρχει αντικειμενικά ότι το κάνει καλά. Πώς αποδεικνύεται? Όταν βγαίνει το δούνο του, βγαίνει ο ΩΣΑ, βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου δίνει τα εύσημα και σου λέει έχεις πετύχει τους στόχους, χαλαρώνω τα μέτρα, την επιτήρηση σε βάρος
1: σου. Στοπ επιτήρηση και μένουν άλλες 10 χώρες της Ευρώπης και εμείς είμαστε εκτός.
0: 10 και η 10η που πιθανόν θα μπει θα είναι η Βουλγαρία, με την οποία μας έχουν ζαλίσει ότι μας περνάει, η οποία είχε μικρότερο ΑΕΠ από τα φορολογικά εισοδήματα των Ελλήνων, όχι από το ΑΕΠ μας, και η οποία με flat tax έχει καταφέρει να έχει παραοικονομία πάνω από 30%. Γιατί υπάρχει και καραμένο.
1: Μη μου χρησιμοποιείς επιστημονικούς και ξένους όρους.
0: Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η ενιαία φορολογία για όλους, για επιχειρήσεις, για φυσικά πρόσωπα 10%. Εμείς έχουμε κλιμακωτή. Αυτή η κλιμακωτή εφαρμόζεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ακόμη και στη ΣΥΠΑ, σε όλες τις χώρες. Σε τριτοκοσμικές χώρες, 4 χώρες πρώην του Ανατολικού Μπλοκ της Ευρώπης έχουν flat tax με αποτέλεσμα να έχουν μια παραοικονομία τεράστια, γιατί υποτίθεται με το flat tax όλοι θα πληρώνουν φόρους. Αν δε, οπότε το έλλειμμα της Βουλγαρίας με flat tax που έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα όχι να καταπολεμηθεί η παραοικονομία, αλλά να έχει περάσει το 30%. Το ίδιο και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία και στην Εσθονία. Και τους λες, αυτά δεν εφαρμόζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτοί το θεωρούν ότι είναι το μέτρο το οποίο δεν ξέρουν τι ακριβώς θα κάνει και έρχεται και γίνεται τουρλού όλο αυτό και τους λες, η πραγματικότητα είναι αυτή που μας είπε του Δούνου του, η Κομισιόν, ξέρω εγώ, ότι τα πάμε καλά και έτσι όπως πάμε έχουμε βελτιωθεί πολύ. Τώρα γιατί δεν θέλουν να το καταλάβουν? Δεν μπορούν, βλέπουν ότι μένουν εκτός νυφώνους, με την έννοια πια ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πάλι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτό τους κάνει και τρελαίνονται, μένουν εκτός πολιτικής σκηνής, να φαγώνονται μεταξύ τους. Οπότε αυτό πυροδοτεί όλο αυτό που βλέπουμε. Να σκυλιάζουν κάθε μέρα, να λένε ανυπόστατα πράγματα, να κάνει ο καθένας από ένα κόμμα, να προσπαθούν να κάνουν μεταγραφές ανακύκλωσης. Βλέπω τον Σαλμά ότι τον προσπαθεί να τον πάρει το Πασόκ, ο Αντώνης ο Σαμαράς, τρελά πράγματα. Καλά, από την άλλη πλευρά είναι όλη σαβούρα στο ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίνει όλος στο Τσίπρα.
1: Ο Σαμαράς ανακοινώνει σε μερικές μέρες, ανακοινώνει. Έχω δηλαδή, μου έρχεται μέσα από το γραφείο.
0: Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα πάρει, δηλαδή το αν ανακοινώσεις είναι κάτι. Σε ποιους θα στηριχτείς, ποιους θα πάρεις, τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι ότι ό,τι παίρνουν είναι από ανακύκλωση. Ναι. Δεν είναι πρώτης γραμμής. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι πρώτης γραμμής που να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
1: Οι εκτιμήσεις των αναλυτών και των δημοσκόπων είναι ότι θα πάρει περίπου 1 με 1,5 μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα θα τα πάρει από την γκρίζα ζώνη και ό,τι πάρει από Λατινοπούλου και από Βελόπουλο, που εκεί εκτιμούν οι άνθρωποι του Σαμαρά θα πάρουν μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Από πάλι ο Βελόπουλος θα σκούζει.
1: Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει ήδη.
0: Μετά και, την
1: και στελέχη της, και στελέχη της Λατινοπούλου και αυτά αρχίζουν πλέον και αντιδρούν. Ο Θανάσης ξέρει και τον Γιώργο του Τσουκαλαδάκη, να το φιλοξενήσουμε Βασίλη μια μέρα το φίλο μας τον Γιώργο του Τσουκαλαδάκη, είναι το δεξί χέρι της Λατινοπούλου, αλλά και την ίδια την Αφροδίτη. Τραβάει στη Θεσσαλονίκη, Νίκο μου, η Λατινοπούλου περισσότερο? Τραβάει εκεί?
0: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Είναι χαμηλά πάντως. Δηλαδή και εδώ τοπικά δεν βλέπω.
1: Ο Βελόπουλος τραβάει περισσότερο στη
0: Βουλή? Ναι, ο Βελόπουλος κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά. Έχει το ραδιόφωνο. Ναι. Οι καθημερινές.
1: Ο Σαμαράς τραβάει εκεί πάνω τώρα στα που υποτίθεται Μακεδονία κτλ.
0: Δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται δηλαδή να τάσσονται πολύ υπέρ του. Δεν έχει βέβαια ακόμη με το σωθεί όλο αυτό σε κόμμα να πεις ότι
1: για να έχουμε
0: έκανε
1: πλήρη
0: κάτι. Ναι. Θα φανεί δηλαδή πόσο τραβάει από τα στελέχη που θα πάρει. Ναι. Δηλαδή εάν τα στελέχη είναι υπικραμένη, να το πω έτσι, θα φανεί ότι δεν τραβάει πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να πάρει πρώτη γραμμή.
1: Θανάση μου, πώς την είδες την δημοσκόπηση την χθεσινή της μέτρων ανάλυσης?
2: Αν παγιωθεί αυτή η κατάσταση με τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αλλάζουν τα πράγματα μετά τις εκλογές. Διότι μετά την πρώτη, ας το πούμε, Κυριακή, να το πω έτσι, μετά τις πρώτες εκλογές και με τρίτο το ΠΑΣΟΚ, Ανδρουλάκης πλέον δεν στέκεται.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Δηλαδή θα φύγει την άλλη ώρα.
1: Θα είναι και επισήμως το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
2: Οπότε δεν ξέρουμε τι γίνεται, ποιος θα έρθει. Εάν δεν έρθει ο Λούκας, ο επόμενος του Πασόκ, και είναι κάποιος.
1: Δεν βλέπω όμως εγώ τον Ανδρουλάκη να παρετείται, να φεύγει από την ηγεσία του κόμματος. Γιατί να παρετηθεί
2: αυτό. Δεν ξέρω τώρα, αν βγει τρίτος και δεν φύγει, ας πούμε, πιστεύω θα τον εφύγουν. Δεν υπάρχει θέμα τώρα σε ένα κόμμα ο οποίο βγήκε, ξαναβγήκε. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά το συνέδριο όμως του έδωσε δυνατά ποσοστά.
2: Ναι, το έδωσε δυνατά ποσοστά, αλλά το συνέδριο είναι συνέδριο και οι εκλογές είναι εκλογές. Λοιπόν, στις εκλογές συνήθως κρίνονται οι αρχηγοί, ας πούμε, και εκεί γίνονται οι μεγάλες ανακατατάξεις.
1: Αυτό που λες είναι το σωστό, αλλά ενίοτε μέσα στα κόμματα δεν λειτουργεί.
2: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να στηριχθεί μετά τρίτος ο Ανδρουλάκης και μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις, ας πούμε. Δηλαδή και να μπορέσει.
1: Εδώ πάντως η εικόνα τώρα που βλέπουμε, και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αν και ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Ζούπης μου λέει, Κλεάνθη, δεν είναι τρίτο το Πασόκ. Είναι πολύ πιθανό να είναι στην τέταρτη θέση. Οι διαφορές, αν θα δούμε εδώ, είδατε, μισή μονάδα είναι της Καριστιανού με το τέτοιο. Με το Πασόκ. 0,7 πόσο είναι η διαφορά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε πλέον. Ο Βασίλης Θανάση το έχει πει. Ο Βασίλης έχει πει εδώ και μήνες πολλούς ότι το Πασόκ θα πάει στην τέταρτη θέση. Το έχει πει. Και δεν ξέρω.
2: Τώρα, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω και η Καριστιανού αν θα μπορέσει να διατηρήσει αυτό το πράγμα.
1: Αλλά αυτή τώρα μου φαίνεται χωρίς υπόβαθρο. Χωρίς υπόβαθρο.
2: Άλλα τα. Θέλω να δω, λέει, τα έξοδα, ας πούμε, και δεν ξέρω τα έξοδα.
1: Δεν μου λες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν γινόταν ένα debate, μιας και της αρέσει το θέλει με το Μητσοτάκη, και της έλεγε ο Μητσοτάκης στον τομέα της οικονομίας, εκεί ξέρω εγώ, α πιάσουμε το κομμάτι το οποίο πραγματικά είχα εντρυφήσει και είχα πάρει, μάλιστα και το δεκάρι, το μοναδικό δεκάρι που είχα πάρει. Ήταν το θέμα που είχε να κάνει με την παγίδα ρευστότητα της οικονομίας. Και της το ρίξει ο Μητσοτάκης στο τραπέζι. Τι θα καταλάβει τώρα αυτή η γυναίκα από αυτά
2: δεν
1: τα πράγματα.
2: Δεν θα μπορέσει να απαντήσει σε τίποτα.
1: Δεν θα μπορέσει.
2: Όχι. Όταν φτάνουμε και λέμε, ας πούμε, θέλω debate για το μαξί μου να μου πει ποια είναι τα έξοδα.
1: Ρε παιδιά.
2: Μέσα στον προϋπολογισμό βλέπεις το κονδύλι. Βλέπεις τον προϋπολογισμό της Βουλής στο κονδύλι, δηλαδή όλα υπάρχουν.
3: Τη διάβγεια, όλα.
2: Όταν κάνεις τέτοιες πατάτες, ναι, διάβγεια ακριβώς. Όταν λες τέτοιες πατάτες.
1: Ανοησίες πραγματικά, δεν είναι
2: παραδείγματα. Δεν στέκουν πουθενά, δηλαδή.
1: Ακόμα και το ένα ευρώ φαίνεται.
2: Ακριβώς. Πλέον υπάρχει και το διάβγεια, υπάρχουν όλα, υπάρχει ο προϋπολογισμός, κάθε κονδύλι έχει ένα κωδικό. Έχεις πλέον και το εργαλείο παλιότερα, έψαχνες και το έβρισκες στο Google. Τώρα ρωτάς τεχνητή νοημοσύνη, σε παραπέμπει κατευθείαν, σε πηγαίνει στη σελίδα, το βλέπεις. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, είσαι λειτουργικά αναλφάβητος σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν κάνει δηλαδή.
1: Ναι.
3: Ναι, και λέω ότι τώρα μέχρι τις εκλογές πόσες τέτοιες πατάτες θα κάνει και αν θα μπορέσει να κρατήσει αυτό το ποσοστό. Εγώ
1: εσύ το λες εξ αρχής αυτό, ότι δεν θα κρατηθεί, αλλά κοίταξε.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κρατηθεί. Δεν θα κρατηθεί. Όπως και ο Σαμαράς, ας πούμε, ανέβη τώρα. Αυτό είναι θέμα
1: μια στιγμή, θα φτάσουμε, μονοκά, θα φτάσουμε και στο Σαμαρά.
3: Πολιτικά, επειδή υπήρξε και φίλος μου, ας πούμε, δεν μπορώ να το να πω πάρα πολλά, αλλά πολιτικά τον στέκει. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός, ας πούμε,
1: άκουσες τι σου είπε ο Νίκος. Ο Νίκος άκουσες τι σου είπε, θυμάσαι, λέει, τον Αβραμόπουλο με το ΚΕΠ.
2: Έκανε και αυτός μια.
1: Είχε ξεκινήσει δυνατά και μετά.
3: Ακριβώς,
2: ήταν τεράστια.
3: 24%. 24% του δίνανε.
2: Φανταστείτε τώρα με την Καριστιανού που υπάρχει καθημερινή έκθεση στα μέσα και καθημερινά απομυθοποιείται.
1: Ναι, αλλά είναι ελεγχόμενες οι εμφανίσεις, αν προσέξατε. Σταμάτησε να βγαίνει σε.
2: Δεν την αφήνουν,
1: ναι, είναι ελεγχόμενα.
2: Δεν το σώζει, κάποια στιγμή θα εκτεθεί.
1: Τώρα αυτή τη ρελάνς που έκανε, που είπε θα ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου να έχω ένα debate με το Μητσοτάκη, το έκανε γνωρίζοντας ότι ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και δεν ασχολείται με όλες αυτές τις ανοησίες, τις μπούρδες. Σου λέει δεν θα μου απαντήσει, οπότε είναι ό,τι πρέπει για να ρίξω εγώ σαν
2: νόσμο
1: στο πόπολο το δικό μου, ακριβώς. Τώρα, αν όμως ο Μητσοτάκης του πούνε κάποιοι, πρόεδρε, ξέρεις κάτι, η Καριστιανού, το και το. Και πει, οκ, ευχαρίστω. Πάμε, πείτε τη που θέλει να εμφανιστούμε να συζητήσουμε.
2: Όλα τα λάθος. Θα είναι μεγάλο λάθος.
1: Θα είναι λάθος.
2: Θα πέσει πάρα πολύ χαμηλά.
1: Πλάκα κάνω, δηλαδή, ρε παιδιά, πλάκα κάνω. Λέω,
2: αδερφέ.
1: Εγώ τώρα.
2: Μόνο αν είχε τόσο ανατρεπτικό χιούμορ θα δεχόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε εδώ κωμωδία, να σπάσουμε πλάκα, αλλά δεν θα το κάνει. Δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Έχει πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, οπότε
0: Δεν θα το κάνει.
3: Κάς Άδωνης μπορεί να βγει, ας πούμε.
1: Καλά
3: να
1: μου. Πάρει ακροαματικό. Α, ο Άδωνης είναι η χαρά του, είναι αυτά. Βρες του Άδωνη τέτοια πράγματα, δεν λέει. Με όποιον να είναι, με όποιον
0: να είναι. Απ' έξω να του λέει για το μαλλί του για Μπότοξ, και την Καριστιανού άνετα θα μπορούσε και με την Κωνσταντοπούλου ακόμη παρόλο
1: που
0: είναι τα ρούχα του, θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει και να γελάσει
1: λοιπόν,
0: και να μας προσφέρει.
1: Πάμε τώρα εδώ να δούμε τώρα τι γίνεται με τη δημοσκόπηση αυτή, ναι, γιατί πραγματικά εδώ τώρα δημιουργούνται πολλά νεύρα. Δεν είναι τα νεύρα μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη που έχει το Πασόκ. Τώρα νεύρα έχει και ο φίλος μου ο Κυριάκος Βελόπουλος και βέβαια η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βλέπει τώρα τα ποσοστά και ο ένας και οι άλλοι να πηγαίνουν προς τα κάτω, διότι η εμφάνιση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού τους έχει μαδίσει στην κυριολεξία. Πώς τα βλέπεις τώρα, Θανάση, εδώ? Τώρα εδώ θα ζήσουμε στιγμές.
3: Εκείνο που βλέπω είναι καταρχάς μετά τις μηνύσεις επανειλημμένες, ας πούμε, που έγιναν και σε βαθμό κατουγκουργήματος για την Κωνσταντοπούλου, έχει μαζευτεί όσον αφορά τη φασαρία. Λοιπόν, έχει σταματήσει να κάνει φασαρία. Από την άλλη μεριά έχει σταματήσει και το θέμα των Ντεμπών, το οποίο την ανέβαζε, και βλέπουμε συνεχή συρρήκνωση της πλήρης ελευθερίας.
1: Λέτε να εμφανιστεί τώρα με καρδούλες όπως έβγαινε παλιά.
3: Είναι και το θέμα της Καριστιανού. Βλέπουμε σιγά σιγά η πλήρη ελευθερίας από διψήφιο έχει πέσει και τώρα φτάνει στα όρια εισόδου της Βουλής, ας πούμε. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου. Οπότε η Κωνσταντοπούλου είχε επενδύσει στην τοξικότητα και στη φασαρία, λοιπόν, και στην αντισυστημικότητα, την οποία τώρα λόγω των καταστάσεων είναι υποχρεωμένη να το μαζέψει αυτό. Λοιπόν, και οπότε πέφτει συνεχώς. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει κι αυτή.
0: Το πικ το έκανε τότε με την απεργία πείνας.
1: Πού είχε φτάσει τότε, είχε ανέβει...
0: Είχε πάει πάνω από 10%.
1: 14-15.
3: 14-14.
0: Αυτό το πικ χάθηκε γιατί έγινε ρόμπα εκ των πραγμάτων. Δηλαδή ούτε εκταφές έγιναν, ούτε τίποτα. Δηλαδή το αίτημα ήταν ότι κάποιος...
1: Και δεν βλέπω τώρα να τραβάει και ο Ρούτσι.
0: Εκταφή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ξυλόλιο, δεν υπάρχει, οπότε... Όλοι οι λόγοι ύπαρξης που έβγαζε μπροστά ότι αυτό ήταν το μεγάλο το πρόβλημα και ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν. Έφαγε και τις μηνύσεις. Με τις μηνύσεις έστρωσε. Ήταν το καλύτερο ψυχοφάρμακο τελικά οι μηνύσεις. Αυτό που είπε και ο Θανάσης. Ότι
1: δεν κατάλαβες. Ξέρεις ποιος θα είναι
0: καλά.
1: Αντιδικός της μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο Φαΐλος Κρανιδιώτης. Όπα!
0: Συμπέρασμα. Οι μηνύσεις λειτουργούν σαν ψυχοφάρμακο καταβλητικό.
1: Θα είναι μάχη βαρέων βαρών. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Φαΐλος. Μου λέει ο Φαΐλος, μου λέει την περιμένω. Μου λέει δεν μπορείς να φανταστεί. Την περιμένω.
0: Θα γίνει αρνάκι.
1: Εκεί, θα έχει... εκεί έπρεπε να γίνει live μετάδοση. Εκεί πραγματικά. Αλλά να μου το θυμηθείτε, δεν θα πάνε να κάνετε. Δεν θα πάνε. Όχι, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Όπως δεν πήγανε στη δίκη για το μάτι. Τα κανάλια πάνε όταν πρόκειται να βγει ζουμί από κάτι που να θίγει το Μητσοτάκι και να πλύνει την κυβέρνηση. Μόνο τότε έχουν παρουσία. Εντάξει. Ξέρετε πόσα συνεργεία είχε στείλει το Μέγκα να πούμε πάνω στη Λάρισα να πούμε στην πρώτη μέρα της δίκης, τότε που βρίζανε και την αίθουσα. Ξέρετε πόσα συνεργεία. Πριν από ένα μήνα ολοκληρωνόταν η δίκη για το μάτι. Άδεια ήταν η αίθουσα του δικαστηρίου.
0: Για τον Λιγκερίδη δεν υπάρχει τίποτα.
1: Για τον Λιγκερίδη βλέπετε τίποτα. Τίποτα. Αλλά αυτά πρέπει να τα παρακολουθεί κάποιος για να έχει εικόνα και δεν τα κοινωνεί σωστά η κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία. Έχει σοβαρό πρόβλημα εδώ, παιδιά μου, να πούμε, η κυβέρνηση ως προς το επικοινωνιακό της. Ό,τι κάνουν κάποιοι αθώοι άνθρωποι όπως εσείς, καταλάβατε, δεν υπάρχει κάτι. Το μόνο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι η ομάδα αλήθειας και την οποία επειδή έχουν καταλάβει τον κίνδυνο η αντιπολίτευση που υπάρχει λόγω της αφαιρεγκαιότητας των όσων έλεγε πριν και τους θα εμφανίζουν τώρα που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, προσπαθούν να την απαξιώσουν και να την κατηγορήσουν σε κάθε βαθμό, σε κάθε επίπεδο.
0: Το θέμα με την ομάδα αλήθειας είναι ότι δεν αρθρογραφεί, απλώς παρουσιάζει τα βίντεο που δεν αμφισβητούνται, είναι οι δηλώσεις των στελεχών αυτών των κομμάτων. Και γίνονται ρόμπες. Αυτό τους βγάζει έξω από τα ρούχα του συνεχώς. Κάνει τρομερή δουλειά, τους έχει απομυθοποιήσει. Υπάρχουν βίντεο για τον καθένα, το πριν και το μετά. Οπότε έχουν τρελαθεί. Κάνει ουσιαστική, φοβερή δουλειά η ομάδα αλήθειας, χρησιμοποιώντας υλικό από τους ίδιους. Ούτε αρθρογραφούνε,
1: Έχουν δυνατό αρχείο, έτσι, αυτό, όλα.
0: Ναι, το τεράστιο αρχείο βοηθάει ακριβώς.
1: Ακριβώς, από εκεί ξεκινάει. Και βέβαια χρειάζονται και χέρια και να καθίσουν να ασχοληθούν, γιατί ψάχνεις να βρεις τώρα μία δήλωση που έγινε πριν από 5 χρόνια ή πριν από 8 χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά όταν το υλικό είναι οπτικό. Είναι πάρα πολύ.
0: Παρόλα αυτά έχουν τέτοια οργάνωση, ναι, που έχουν τα πάντα και τα ανακαλούν στην κατάλληλη στιγμή και μας χαρίζουν και άφθονο γέλιο μάλιστα. Ναι. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε, δεν γινόταν στο παρελθόν. Είναι η πολύ καλή χρήση της τεχνολογίας. Οτιδήποτε να κάνει κάποιος δημοσιογράφος, να γράψει κάτι ή να κάνει ένα βίντεο χωρίς το οπτικό υλικό που έχει η ομάδα αλήθειας, δεν έχει σημασία. Εδώ χωρίς να κάνουν τίποτα κανένας δημοσιογράφος, απλώς από παράθεση του υλικού βγαίνει το συμπέρασμα και είναι φανταστικό, είναι με εικόνα και ήχο και δεν μοιάζει με τίποτα από όλα αυτά που ξέρουμε. Είναι η πραγματικότητα όμως.
3: Λοιπόν, και πλήνες αποδόμηση.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Γιατί
3: προσπαθούν να πούν.
1: Βλέπω τώρα ότι στο ΠΑΣΟΚ σηκώνουν διάφορα θέματα και στην αντιπολίτευση. Τώρα λοιπόν, και έχει το δικαίωμα το κάθε κόμμα, ας πούμε, να σηκώνει όποιο θέμα νομίζει ότι πρέπει να σηκωθεί. Αλλά να το σηκώνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι πούλησαν, έδωσαν τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Ποιος έδωσε, Βασίλη μου, τα κόκκινα δάνεια στα φαντς? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, μπράβο. Να μιλάνε τώρα αυτοί για τα κόκκινα δάνεια και να κατηγορούν την κυβέρνηση. Ρε παιδιά, δηλαδή.
4: Και την πρώτη
1: κάπου,
4: κατοικία.
1: Κάπου ναι. Καλά. Το θράσος, οι πληστηριασμοί, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ναι. Τι λέει εδώ η ομάδα σταθερότητας? Για να ακούσω.
0: Αυτό ήταν αναπόφευκτο ότι θα γίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση, είχαν αυτά απάντηση εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε περίπτωση όταν τα κόκκινα δάνεια φτάσανε τα 100 δις. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος, οι δανειστές ας το πούμε,
1: ναι,
0: να σου πούνε πάρε άλλο ένα μνημόνιο και 100 δις στον προϋπολογισμό σου, όπως το σκεφτόταν αυτοί, για να χαρίσεις αυτά τα λεφτά. Αυτό δεν έγινε, δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί αν δεν πληρώνουν τα δάνεια από αυτούς, θα έπρεπε ή να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, πράγμα αδύνατον επιστημονική φαντασία, ή να γίνει αυτό που έγινε, να πάνε στα φαντς. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Mm. Η λύση με την πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι συναισθηματισμοί. Και εγώ δεν θέλω να χάσει κανένα στο σπίτι, δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν όμως αυτά τα λεφτά από την Ελλάδα, δηλαδή από τον προϋπολογισμό μας, από οτιδήποτε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, δέχτηκε αυτό που λέει η λογική, οι δανειστές, και έκανε αυτή την κολοτούμπα και πέρασε αυτό το νόμο, το αποδέχτηκε.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε νόμος με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αν το ανακαλούν και λένε συνεχώς ότι αυτό θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν πρόκειται να γίνει.
1: Είναι θράσος όμως να προκαλείς όμως έτσι κάτι το οποίο εσύ το υπέγραψες, στη συνέχεια να έρχεσαι να καταγγέλεις εμένα που δεν καταργώ αυτό που υπέγραψες εσύ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι,
1: πάει
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι μνημονιακή δέσμευση.
1: Ναι, σύμφωνοι.
0: Να σωθούν οι τραπεζές.
1: Κατανοώ αυτό.
0: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Το θράσος, λέω όμως τώρα, των ανθρώπων αυτών του ΣΥΡΙΖΑ να έρχονται και να κατηγορούν τη σημερινή κυβέρνηση γιατί δεν καταργεί αυτό που υπέγραψαν αυτοί, αυτό νομίζω ότι είναι. Δώσανε τώρα την δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Εκεί μέσα λοιπόν είναι και οι παραλίες, είναι και αρχαιολογικοί χώροι, είναι διάφορα πράγματα. Και αφεντικό τώρα είναι η ΕΤΑΔ, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία του υπερταμείου. Αν πας δείτε τώρα εκεί στη γειτονιά σας πάνω, στο Μαχαλάσσης εκεί, στη Χαλκιδική, στις παραλίες, να κατεβείτε μέχρι κάτω Κρήτη, να έρθείτε από Ρόδο μεριά κτλ, ειδικά στη Ρόδο, βλέπουμε τα προβλήματα. Είναι τεράστια με το θέμα των παραλίων. Έχουμε μήνα Ιούνιο και ακόμα βλέπεις αργά τα ζώα μου κτλ. Γιατί η διαχείριση έχει γίνει δυσκολότερη, υπάρχει μια δυσκινησία φοβερή. Και βρίζουν τώρα όλη την κυβέρνηση. Τι κάνει ο Μητσοτάκης και τι κάνει αυτό.
0: Θυμάστε το κίνημα ελεύθερες παραλίες. Ο Μητσοτάκης το έκανε και αυτό. Γιατί όρισε πλέον με βάση το Σύνταγμα πόση πρέπει να είναι η κατάληψη της παραλίας από.
1: Να νοικοκυρευτεί.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 2015 μέχρι το 2019 η αυθαιρεσία και η κατάληψη παραλιών όπως έβλεπα εγώ εδώ στη Χαλκιδική ήταν απόλυτη.
1: Απόλυτη.
0: Και μάλιστα έτρωγες και ξύλο.
1: Και μάλιστα.
0: Βγήκε το κίνημα της ξαπλώστρας που.
1: Της ομπρέλας.
0: Πετσέτας
1: που το έκανε. Ναι.
0: Και ο Μητσοτάκης έφερε κάτι που δεν τολμούσε η αριστερή κυβέρνηση
1: και
0: να
1: στο
0: φέρει.
1: Κινητό app, έτσι.
0: Υπάρχει MyCoast η εφαρμογή ακριβώς αυτή. Και μάλιστα χωρίς να κάνεις τίποτα, εφόσον βρίσκεσαι 10-12 χιλιόμετρα από την παραλία, κατευθείαν στέλνεις αυτό και γίνεται έλεγχος χωρίς ούτε ρουφιανιές ούτε τίποτα. Και έχεις πρόσβαση σε μια παραλία και έχει κάνει και 200 τόσες παραλίες προστατευόμενες χωρίς να υπάρχουν εξαπλώστρες, μια δεξιά κυβέρνηση φιλελεύθερη, η οποία υποτίθεται θα έδινε τα πάντα, ακόμη και το φυσικό περιβάλλον, στους έχοντες. Και τους έχει αδειάσει ακόμη και εκεί. Ναι. Ακόμη και οι πετσετάκηδες δεν μπορούν να βγουν να πούνε τίποτα όπως βγαίνανε, γιατί δεν τόλμησε να κάνει η αριστερά και το έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Τι λες, Θανάση, πάνω σε αυτό?
3: Έτσι είναι τα πράγματα. Έχει μπει μια τάξη εκεί και αυτή η καθυστέρηση η οποία γίνεται είναι πλέον, γιατί δεν είναι, δεν παίρνει ο καθένας, ας πούμε, πάνε δίνει κάτι, ένα εικονικό διαγωνισμό, ας πούμε, στα πλάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης και παίρνει την παραλία και βάζει άλλες τόσες ξαπλώστες από αυτές που έχει κανονίσει το συμβόλαιο, ας πούμε. Αυτά δεν γίνονται. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι
1: και προσέξτε, τώρα, πάνω σε αυτά τα οποία είπε τώρα Θανάση μου ο Νίκος και αυτά τα οποία λες τώρα κι εσύ, προσέξτε να δείτε, δεν ήταν μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει εδώ, έχουμε να κάνουμε και με το νερό, γιατί αν θα περάσετε από διάφορες επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης διαφόρων δήμων από, πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι κάτω την Κρήτη και τη Ρόδο, θα δείτε ότι αρχίζουν τώρα να το ψελίζουν σιγά σιγά, πάει ο Μητσοτάκης να ιδιωτικοποιήσει το νερό, ξέρεις, είναι αυτά τα πιασάρικα που πουλάνε εύκολα στην κοινωνία, ενώ ο Τσίπρας ήταν ο ίδιος ο οποίος το 2016 υπέγραψε να πάνε οι μετοχές της επιχείρησης που διαχειρίζει το νερό της Θεσσαλονίκης, πώς λέγεται, ΔΕΙΑΘ, ναι, να πάνε στο υπερταμείο, δηλαδή καταλάβατε, το ιδιωτικοποίησε το νερό. Α, τον μπαγάσα. Ρε παιδιά, είναι φοβεροί και έρχονται τώρα και κατηγορούν.
0: Δεν διάβασαν καν τι υπέγραψαν.
1: Υπέγραφαν χωρίς να ξέρουν τι υπογράφουν.
0: Εδώ να τελειώνουμε, να πάρουμε τα λεφτά, μπράβο, να προχωρήσουμε. Ναι. Αυτό γινόταν.
1: Αυτό γινόταν μάλλον.
0: Δεν τους ένοιαζε τίποτα.
1: Δεν ήξεραν. Και εγώ την έκανα αυτή τη σκέψη, να ξέρεις. Έτσι λέω. Αυτοί υπογράφουν χωρίς να διαβάζουν. Τελείωσε.
0: Ναι, μετά από αυτό που πάθανε το 2015 με την περήφανη διαπραγμάτευση που φτάσαμε στο έσχατο, μετά είχαν κολώσει και αρχίσαν και υπογράφαν τα πάντα.
1: Τα πάντα,
0: τα κόκκινα δάνεια αργότερα, δηλαδή φέρτε τα λεφτά, φέρτε εδώ, βάζω υπογραφή εν λευκό, φέρτε τα λεφτά να προχωρήσουμε. Ήταν η τέλεια προσγείωση στην πραγματικότητα. Και μάλιστα σε μια πραγματικότητα που ήταν πολύ πιο σκληρή από ένα mail χαρδούβελη από μια προηγούμενη διαπραγμάτευση. Αυτό ήταν το κακό.
1: Έχουμε καταλήξει τελικά, Θανάση, το mail θα χαρδούβελη τότε το 2014-2015, εάν έκλεινε η διαπραγμάτευση. Πόσο κόστιζε, έπιανε το δισεκατομμύριο τότε το mail, γιατί...
3: 900 τόσα.
1: 900, δηλαδή εγώ σου λέω ένα δισεκατομμύριο. Ρε παιδιά, φάγαμε στο κεφάλι 75 δισεκατομμύρια μόνο από το περικοπές συντάξει. Ο νόμος Κατρούγκαλο και τα λοιπά, όλα αυτά, μέχρι και το ΕΚΑΣ κόψανε αθλειότητες, μιλάμε απίστευτα πράγματα, χώρια δε η ζημιά η οποία έγινε...
3: Φάγαμε 100 για να μην πληρώσουμε.
1: Δεν φάγαμε 100, παραπάνω φάγαμε.
3: Και σήμερα που 200... το δάχτυλο, γιατί λέει η αγοραστική δύναμη είναι, λέει, ίσα ίσα πάνω από τη Βουλγαρία. Δηλαδή μετά από τέτοια χρεοκοπία
0: αυτό δημιουργήθηκε από το 2015 έντονα, γιατί εκεί που η Ελλάδα είχε σηκώσει λίγο κεφάλι και έκλεισε το 2014 έστω με 0,4% πλεόνασμα μετά από δεκαετίες, και το ΑΕΠ ήταν νομίζω τότε 184-186 δις, με το που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά πήγανε όλα περίπατου σε 6 μήνες, όλα τα αποθεματικά τελείωσαν, μας περίμεναν οι δανειστές μέχρι τον Ιούνιο και στο τέλος υπογράψαμε, γιατί δεν γινόταν αλλιώς, δεν είχε μείνει φράγκο που λέμε, ό,τι αποθεματικό υπήρχε πληρώθηκαν κάποια ομόλογα
3: από περιφέρειες, από νοσοκομεία,
1: ναι,
3: από
1: δίδυνα, τα είχαν δεσμεύσει τα αποθεματικά.
0: Και μετά μας περίμεναν. Λογικό δεν ήταν μετά να σε ξεσκίσουν και να είσαι και ένα αξιόπιστος. Σου λένε, εγώ θα σου δίνω με το σταγονόμετρο αφού σου βάλω αυτούς τους όρους. Οι οποίοι όροι ήταν πολύ χειρότεροι από οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση αν ήσουν σε καλύτερη θέση. Και λέει, παιδιά, εγώ χρειάζομαι αυτά τα δισεκατομμύρια.
1: Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά και... γιατί είναι το δεύτερο κόμμα τώρα. Δηλαδή, αυτά έπρεπε να λέει το Πασόκ. Με αυτόν τον τρόπο έπρεπε, και έπειτα το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το τότε με τη συγκυβέρνηση Μητσοτάκη, συγγνώμη, Σαμαρά, Βενιζέλου, και σώθηκε η χώρα, ρε παιδιά να πούμε. Πήρε και το κόστος, πλήρωσαν το μνημόνιο, ψήφισαν το μνημόνιο του Τσίπρα, που λόγω Λαφαζάνη, ήταν τότε καμιά τριανταριά νοματέοι του Λαφαζάνη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, οι οποίοι σου λέει δεν ψηφίζομαι. Τι θα γινόταν, θα φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή. Τώρα πού θα ήμασταν, ρε παιδιά, έχετε σκεφτεί? Πού θα, αν μας είχαν διώξει τότε, πού θα ήμασταν τώρα, πού θα βρισκόμαστε?
0: Τουρκία. Ο ίδιος ο Τσίπρας κόλωσε τόσο πολύ Ναι. Και αυτά που λέγανε.
1: Φοβήθηκε, σου λέει, θα πάω φυλακή, ναι, το είχαν πει.
0: Αυτό το θα φύγετε με ελικόπτερα κρεμάλες, ναι, άρχισε να αφορά τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είχε αντιστραφεί πλήρως. Έλεγε και να βγει όλα αυτά τα ακραία, ότι ναι, αυτοκτονούν 10.000, ότι ναι, θα φύγουν έτσι, θα φύγουν αλλιώς από τη Βουλή, υπονοώντας ότι θα γίνει κάτι βίαιο. Ναι. Όταν ήρθε η ώρα να το εφαρμόσει αυτό, είδε και ο ίδιος ότι αυτός θα είναι στη θέση αυτού που θα φύγει με βίαιο τρόπο. Οπότε υπέγραφε ό,τι έβρισκε μετά.
1: Ό,τι έβρισκε, ό,τι του δίνανε.
0: Δεν υπήρχε, ναι, περίπτωση, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Έκανε εικόνα.
1: Αυτά όμως τώρα οι νέες ηλικίες που θα πάνε να ψηφίσουν δεν τα γνωρίζουν τα παιδιά. Και εδώ μιλάμε, είναι μεγάλος αριθμός, ας πούμε. Αυτά μπορούν να κρίνουν, ξέρω εγώ, και την αυτοδυναμία, το ποιος θα κυβερνήσει και πάει λέγοντας. Ας πούμε λοιπόν.
3: Γνωρίζουν και δυστυχώς, Κλειάρθη μου, να πω ότι με το ίντερνετ, ας πούμε, και τις εφαρμογές αυτές που ακολουθούν σήμερα τα νέα παιδιά, δεν νομίζω ότι καμία υπηρεσία, ας πούμε, από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να το σώσει αυτό, παρά μόνο στις οικογένειες ανθρώπων που έχουν παιδιά, τα οποία, ας πούμε, βλέπουν διαφορετικά
0: τον αυτό που λέει ο Θανάσης, η κατήχηση εντός της οικογένειας.
1: Εντός οικογένειας.
0: Αλλιώς, τα παιδιά είναι σε άλλη πραγματικότητα, δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά, κάνουν μια τελείως διαφορετική
1: έχουν
0: ζωή.
1: Έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και θα μου πεις τώρα εδώ οι γέροντες που έχουμε δικαίωμα ψήφου.
0: Κι όμως οι γέροντες είναι αυτοί που έχουν τη σοφία, έχουν μαζέψει τις εμπειρίες και τελικά κάνουν την καλύτερη επιλογή και ζουν και οι νέοι. Γιατί ο παρολουκητισμός μόνο δεν φτάνει. Εμείς έχουμε δει και έχουμε ζήσει κάποια πράγματα και έχουμε κατασταλάξει. Ένας νέος δεν έχει αυτές τις εμπειρίες και επίσης αυτό που είπαμε, ότι δεν τις αποκτά ακόμη και τώρα, βλέποντας τι γινόταν στα πρόσφατα χρόνια που ζούσε και αυτός. Θέλει πάρα πολλά χρόνια να αποκτήσει την εμπειρία και την ωριμότητα ώστε να κάνει την κατάλληλη επιλογή ψήφου, οπότε θα ψηφίσει λίγο χαοτικά ο νέος. Αυτό γινόταν πάντοτε όμως.
1: Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Αν πάρουμε λοιπόν το ενδεχόμενο ότι γίνονται οι εκλογές και τελικά δεν υπάρχει αυτοδυναμία, γίνονται και επαναληπτικές, εγώ τώρα θα κάνω μία πρόβλεψη. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θα έχουμε στην τρίτη εκλογική διαδικασία. Θα έχουμε τρεις συνεχόμενες εκλογές. Δεν το βλέπουμε τη δεύτερη. Και δεν το βλέπουμε τη δεύτερη γιατί οργανώνονται όλοι οι αντί Μητσοτάκης, μέσα αυτούς είναι και το κόμμα Σαμαρά, και κάνουν σχέδιο και για δεύτερες εκλογές, πώς θα γίνει, στην τρίτη εκλογή. Όλοι δηλαδή τώρα προσπαθούν δηλαδή να μην αφήσουν το Μητσοτάκη να κυβερνήσει. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα δηλαδή? Τι βλέπεις, Νίκο Σέργη, ποιος μπορεί να κυβερνήσει?
0: Και έρχεται η Κομισιόν προχθές και σου λέει, επειδή εγώ δεν θέλω να ξαναπάει στο χάος η Ελλάδα, σου κάνω άρση της επιτήρησης στα γρήγορα, γιατί η άρση θα γινόταν μετά από πολλά χρόνια και εφόσον το χρέος
1: έρχεται.
0: Και σου λέει, σου δίνω τη δυνατότητα να πάρεις άλλο 1,5 δις, πόσο θα σου δώσει τη δυνατότητα, να το μοιράσεις για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
1: Να ανακουφιστεί ο κόσμος εν ολίγης.
0: Να προκύψει μια σοβαρή κυβέρνηση, να μην πούμε σε ατύχημα εκλογών.
1: Σε ατύχημα. Γιατί μετά
3: δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει ωριμότητα, Νίκο μου και Κλειάνθη. Βλέπουμε τη δημοσκόπηση. 11 είναι, 12 πόσοι είναι πολιτικοί αρχηγοί και σου βάζουν ερώτημα ποιο θέλετε πρωθυπουργό, και ενώ έχει 11 μπροστά του, ένα 20%.
1: Ακούστε αυτό που είπε ο Βασίλης. Μήπως με αυτόν τον τρόπο πάμε σε πιο γρήγορες εκλογές, λέει ο Βασίλης.
4: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή εξαγγέλει τα μέτρα.
3: Εγώ πιστεύω και επιμένω και το έχουμε ξανασυζητήσει, Κλειάνθη μου, ότι αν το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης θα χάσει την αξιοπιστία του, θα χάσει το μεγάλο του προτέρημα ότι είναι συνεπής και θεσμικός και θα λειτουργήσει.
1: Να πάει, δηλαδή λες να πάει κανονικά στο τέλος της
3: ιδίας. Ό,τι ψήφους μπορεί να πάρει από τη συγκυρία, ας πούμε, θα τους χάσει από αυτό το πράγμα.
1: Εγώ να σου πω πώς το βλέπω
4: για τα χρήματα που θα δώσει.
0: Ότι θα γίνουν μετά την καινούργια χρονιά και πιθανόν να υπάρξει κάποια έκπληξη του τύπου δίνω συνταξίουχους δημοσίους υπαλλήλους κάτι σαν δώρο από το κομμάτι που μου αφήσανε να μοιράσω ακόμη. Μικρό, δεν λέμε για επαναφορά δώρου. Η κεφαλαιοποίηση πάει για τον καινούργιο
1: λοιπόν,
0: χρόνο.
1: Ακούστε λοιπόν αυτό. Τώρα, αν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνουν λοιπόν αμέσως μετά τη ΔΕΘ, Βασίλη, οι εκλογές. Το δημοσίευμα του πρώτου θέματος που έλεγε 27 Σεπτεμβρίου ήταν για μένα παγίδα. Δημοσίευμα παγίδα και παγιδεύτηκε και η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Να ανακοινώσουν γρήγορα για να μπορεί να οργανωθεί σωστά η κυβέρνηση, να ξέρουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Και την εικόνα αυτή
0: και
1: την
0: παράλληλα
1: έχουμε.
0: Να φθαρούν
1: υπάρχει, αυτοί. Μπράβο, και να αρχίσει η φθορά του. Διότι κατά ψέματα, όταν παραμονές των εκλογών μου εμφανιστεί ως κόμμα, θα είσαι στα ύψη. Θα μου δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα. Ένα το κρατούμενο. Πάμε. Το μόνο κενό που υπάρχει τώρα είναι το θέμα του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος εκ των πραγμάτων τώρα και αυτός πρέπει να ανακοινώσει, αν θέλει πραγματικά να μπει στο στίβο, γιατί δεν αποκλείεται και να μην μπει. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι τις επόμενες ημέρες, μπορεί αύριο μεθαύριο, μπορεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, μέσα στην εβδομάδα αυτή να ανακοινώσει. Πήρε τηλέφωνο γνωστό μου άνθρωπο και του ζήτησε. Δεν μπορώ να μιλάω τώρα στον αέρα.
0: Βολιδοσκοπή πιθανόν ακόμη. Δεν ξέρω αν
1: λοιπόν, λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Δεν έχει τόσο μεγάλο βάρος αυτό το θέμα. Αν λοιπόν θα τα δώσει αυτά ο Μητσοτάκης, από πότε θα αρχίσουν να ισχύουν? Θα ισχύουν
0: από το καινούργιο πρώτο.
1: Μπράβο. Εκτός μόνο και αν βάλει αμέσως το Δεκέμβριο μέσα το δώρο των συνταξιούχων, να μην περιμένουν τέλος του 27. Να το πάρουν από το τέλος 26.
0: Και η αύξηση μισθού μετά, νομοτελειακά.
1: Να φύγει από την πρώτη πρώτη του χρόνου. Yeah. Και μετά μες στο Φεβρουάριο-Μάρτιο να κάνει εκλογές. Χώρια του ότι.
0: Σου, μετά αυτό το βλέπεις.
1: Χώρια του ότι, να ξέρουμε κάτι. Εκ των πραγμάτων, Νίκο και Θανάση και Βασίλη, εκ των πραγμάτων, κυρίες και κύριοι, θα το έχετε παρακολουθήσει, ότι το καλοκαίρι πάντα είναι φθοροποιός περίοδος για την κάθε κυβέρνηση, διότι συμβαίνουν πολλά πράγματα και μας πιάνουν στον ύπνο. Και κυρίως λόγω των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν, οι φωτιές και όλα αυτά, δημιουργούν έτσι μια αρνητική εικόνα για την εκάστοτε κυβέρνηση. Σωστά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν θα ήταν ο καλύτερος χρόνος, η καλύτερη περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου για να γίνει. Οι εκλογές. Οι εκλογές, συμφωνώ και με τους δύο συνομιλητές μας, με την ομάδα σταθερότητας.
4: Οκτώβρη, Νοέμβρη, εκεί.
1: Όχι, όταν είναι θα γίνουν κανονικά. Λοιπόν, όταν
0: όχι, κεφαλαιοποίηση οικονομική
1: και μετά θα γίνουν.
0: Πρώτους μήνες.
1: Άρα μέσα στο Μάρτιο, εγώ το βλέπω να γίνεται. Έτσι,
0: ναι,
1: Νίκο, κάπου εκεί θα πάει.
0: Κανονικά θα γίνουν όπως προβλέπεται στις ημερομηνίες που ορίζει το Σύνταγμα από μάλιστα. Τότε μέχρι τότε. Θα έχει γίνει μέγιστη οικονομική κεφαλαιοποίηση. Ό,τι δοθεί είτε σαν δώρο είτε σαν φορολογικοί συντελεστές θα κεφαλαιοποιηθεί γύρω στο Φεβρουάριο-Μάρτιο στην τσέπη του πολίτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί είναι.
1: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι γιατί η ομάδα σταθερότητας πραγματικά σταθεροποιεί τα πράγματα και δουλεύει για το όφελος της πατρίδας. Και σας συγχαίρω όλους για αυτή την προσπάθεια και για την φαιά ουσία του εγκεφάλου την οποία καταβάλλουμε.
0: Να σωθούμε, προσπαθούμε, έχουμε τρομάξει.
1: Καλή σου μέρα, Νίκο, καλημέρα. Θανάση μου.
0: Γεια
1: μας, την αγάπη μας, φιλιά.
0: Γεια χαρά.
1: Και γιατί η ομάδα σταθερότητας Βασίλη κεντάει, για ποιο λόγο κεντάει? Γιατί είναι θέμα παιδείας. Και όλη η ομάδα σταθερότητας έχει περάσει όπου έχει περάσει.
4: Παιδεία πάνω απ' όλα.
1: Έχει περάσει από τα Ροδίων παιδεία. Είναι τόσο απλό.
4: Τα εκπαιδευτήριά μας τα Ροδίων παιδεία. Που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Κόσμος 938. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
14: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
15: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
16: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
17: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
18: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
19: Τότε ασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
18: Και ηρεμία.
19: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
20: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
21: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
22: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
0: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης.

0: Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Ακού Κόσμος 938.

9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για

0: καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση, το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτεώ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτεώ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ.

0: L2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Στόχος είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μέσα από πρωτότυπες οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Η ΚΟΣ θα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Αγγελέων Ελλάδος, το οποίο φέτος επικεντρώνεται στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς, προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση πολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεσή του με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται από την νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά που μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακές εικαστικές δημιουργίες. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουλίου.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια,

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε η εκτιματική υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η προθεσμία υποβολή συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Επικεντρώνεται φέτος στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση συμπολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται στην νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά. Η εκθέση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων, 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας, αμαντόρι, 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Στόχος είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μέσα από πρωτότυπες οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27

0: θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουλίου.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα νουνού Ευαπορέ συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
7: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια Pop, Ball, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά? Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντελού. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε η Κτηματική Υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η προθεσμία υποβολή συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Επικεντρώνεται φέτος στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια κλήση προς πολίτες, επιχειρήσεις και

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
7: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης γυαλιού και κοινόχρηση της παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο διεθνή διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους Food Film Menu 2026. Στόχος είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μέσα από πρωτότυπες οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Η ΚΟΣ θα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Αγγελέων Ελλάδος,

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938. Oh, Father, tell me.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
4: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
3: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
3: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
4: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
3: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
4: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Στάνταλου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε η εκτιματική υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Επικεντρώνεται φέτος στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η Περιφέρεια του Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Στόχος είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μέσα από πρωτότυπες οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Η ΚΟΣ θα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, το οποίο φέτος επικεντρώνεται στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς, προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση πολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεσή του με τίτλο «Χάρτινες προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται από την νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά που μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακές εικαστικές δημιουργίες. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουλίου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: J-Lo, για το σα, νόημα να. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε η κτηματική υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές και δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026. Η προθεσμία υποβολή συμμετοχών λήγει στις 29 Ιουνίου. Η Κώστα φιλοξενήσει στις 26 και 27 Ιουνίου το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Επικεντρώνεται φέτος στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ποινική δικαιοσύνη. Σε δημόσια κλήση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με αναπηρίες επαρχίες Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση συμπολιτών με ανάγκες έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί. Η έκθεση με τίτλο «Χαρτινές προσεγγίσεις 2» φιλοξενείται στην νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου στη Ρόδο, παρουσιάζοντας έργα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 27 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.